0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, ρο... Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και δύο,
1: βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοντρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, και έτσι λάμπη τη σημεία η Κολοκοντρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα κοιτάξω κάνω μια παγωγή. Θα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα κοιτάξω κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Ζούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Βεντούζα,
0: Βεντούζα,
8: Βεντούζα, Βεντούζα,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
4: Για πες
10: μου. Μία λέξη. Καλημερούδια.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Μία λέξη.
4: Στελίτσα.
10: Πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξο.
4: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
4: Στην πάρο
10: και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρο και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω.
11: Καμίδια πατάτες. Λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, μπαμπή.
4: Κουνουπίδια.
12: Μπαμπή, κουνουπίδο, μπροκόλο.
11: Καμίδια πατάτες. Λάχανα.
12: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βλίτα, αποστόλη.
10: Μία λέξη. Στην πάρο και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρο και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
9: Πότε
13: πάρω να φύγουμε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
13: Πως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
11: Ακουστάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Και άλλα λάχανα, Δημητράκη Βασιλείου. Πολύ λάχανο, μπροκόλο, κουνουπίδο, βλίτα, χρωμίδια.
4: Γιώργο μου.
14: Έλα.
4: Του πένει.
12: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.

0: καλά να σου παρατηρεί, Χρήστο.
1: Δώσε.
2: Προσχή. Μην κινείστε. Ακίνητη. Είμαι ανάπαυσης.
0: Μπράβο, Χρήστο. Μπράβο, Χριστάρα.
2: Προσχή.
0: Μπράβο, Χριστάρα.
2: Πιο δυνατά.
0: Μπράβο.
2: Να ειδονίζεται το έδαφος, ακίνητη.
0: Ακίνητος,
2: ακίνητος,
0: Βασιλείο.
2: Γιατί ακίνητησε. Δεν γεννείται ο Δής.
0: Δεν παυλάρα, γιατί κινήθησε. Δεν παυλάρα.
2: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Μπράβο, παυλάρα.
2: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ρίχνει.
0: Εσύ ακίνητος, παλάκα.
2: Μην
0: κινήσει, παλάκα. Ακίνητος. Μπράβο.
2: Γιατί ακίνητος. Είπαμε, χαλάζει ρίχνει. Εσείς ακίνητοι.
0: Ντούρε.
2: Γιατί ακίνητος.
0: Γιατί ακίνητος.
2: Είπαμε ακίνητοι. Ο Κλαδόν.
0: Νταόπουλος.
2: Εγέρθητη.
0: Εγέρθητη, Χατζηρουμάνε.
2: Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος. Γιατί δεν είσαι γέρθητος. Μην
0: κινείσαι.
2: Μην κινείσαι. Είπαμε ακίνητη. Κλείνον. Επαρή. Χου.
0: Δόστον.
2: Ακίνητη.
0: Μπράβο, Αρβανιτάκου. Όρμα.
2: Μην κινείσαι κανείς.
0: Όρμα.
2: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι, Αρβανιτάκου. Μπράβο.
2: Επαρή.
0: Μπράβο.
2: Ακένιεται. Μην γεννιέσαι κανείς. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
0: Του Περικλέους βεβαίως.
2: Κλείνον.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Επιδέει. Hey.
0: Όρμα, Τζόρτζ.
2: Ακένιεται.
0: Αυτός είσαι.
2: Μεταβολή.
0: Μεταβολή από σου. Εμπρός Μάρς.
2: Εμπρός.
0: Μάρς.
2: Δόξα.
0: Τάκη. Εμπρός Μάρς.
2: Μάρς.
0: Μάρς. Μπράβο. Δώσ' τον. Όρμα.
2: Κινηθείτε.
0: Ακένιετος.
2: Ακένιεται. Με ψυχή.
0: Σκίστουνε. Απάνω τσε αρμανιτά μου, όλα το κρυμπουγιάκι. Άντε λεβέντε μου, άντε. Έλα Βασίλη μου.
3: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χιστήκαμε αδέρφια.
3: Χιστήκαμε
0: αδέρφια. Άντε Αντώνη, άντε λεβέντε μου. Άντε παλικάρι μου, άντε. Φάτωνε, φάτωνε.
3: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Δώστε, δώστε. Έλα Λομπάρδο. Έλα Λομπάρδο, μου έλα. Άι, κύριε Βαλιώτη, κουνήσου. Άιντε. Κουνήσου.
3: Δεν κουνιέται. Αδέρφια.
0: Δεν κουνιέται,
3: αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Wow. Πάει, κύριε Νίσο, χάσαμε.
3: Χεστήκαμε, αδέρφια.
0: Χάσαμε, πάει.
4: Αν δεν το πάει για βροχή.
0: Μάλλον θα χιονίσει όμως.
4: Μάλλον πρόκει. Θα χιονίσει.
0: Εσύ Μιχαλά, τι λες, ε?
4: Αν δεν το πάει για βροχή.
0: Τι λες, Τάκη?
4: Μάλλον θα χιονίσει.
5: Καλύτερα.
0: Άντε, μπράβο.
6: Καλημέρα σας.
7: Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς. Είμαι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά.
0: Άντε, ρε Φαρδαρά.
7: Ελληνικά.
0: Μαστακούνας. Κάτσε κάτω, ρε. Κομμαστογιάννη, κάτσε κάτω. Άντε, μπράβο.
7: Θα ήθελα.
6: Σκάστε!
0: Τφέκα του, ρε, τφέκα του.
7: Ευχαριστώ.
0: Τφέκα του.
7: Θα ήθελα, λοιπόν, να τονίσω τη σημασία των
0: αρχαίων. Σιγά μου κόψε κανένα δάχτυλο, Αντώνη.
5: Σιγά μου κόψε κανένα δάχτυλο.
0: Μιχαλά, ραντάσου,
7: γίγαντα. Τονίζεται κάτω από το
0: τφέκα. Τφέκα του, Αρφανιντάκου, τφέκα του.
7: Ευχαριστώ.
0: Πώς ήταν ο γαμπρός.
7: Να τονίσω, λοιπόν, να τονίσω.
0: Καλώς. Τη σημασία. Ο κουμπάρος καλύτερος, ε.
7: Αρχαίων ελληνικών.
0: Έλα, Χρυσταρά.
6: Σκάστε!
0: Αμάν.
7: Ευχαριστώ. Τη σημασία, λοιπόν, των αρχαίων ελληνικών.
0: Έλα, ρε Κουκουνάβα. Σβήστο, ρε. Έλα, ρε Κουκουνάβα. Άντε.
7: Παρακαλώ. Ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη.
0: Μπράβο, παλάκι.
7: Άντε,
0: μπράβο. Και τον πλουγούρα μέσα.
5: Σιγά τα
0: αυτοί μας τα λακώνει.
7: Γιατί τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτες.
0: Σβήστε λουλά, νότα.
7: Σβήνεται αν θέλετε.
0: Σβήστε λουλά, Γιώργο, νότα. Άντε, μπράβο.
7: Ευχαριστώ. Ως υπέρτες.
0: Τα λακώνει, δεν τον σβήνει λουλά.
7: Στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν.
0: Μα του χάσαμε.
7: Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαρίδι.
0: Άντε, το μα το γιάννη, κουνή σου.
7: Ευχαριστώ.
0: Μπήκαν μέσα.
7: Που στοχεύουν
0: στην
7: ανάπτυξη των πολιτών.
0: Άντε, Αντώνη. Σαλάκατα.
7: Δημητράκη
0: Βασιλείου, τι γίνεται.
7: Ως υπευθύνων ατόμων λέγω.
0: Έλα μπαμπί, έλα μπαμπί, έλα μπαμπίνο.
7: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο μπαμπίνο.
7: Και για να αποδείξω λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην
0: καθημερινή. Πρόσχε με το μαλακό και το Πασφαλιάρη.
7: Άνδερα μη ένεπε μουσα.
0: Και το Πασφαλιάρη, μη φοβάσαι, σιγά σιγά με το μαλακό.
7: Άνδερα μη ένεπε μουσα. Άντερα μη ένεπε μουσα.
0: Στέριος.
7: Άντρα μη. Ξυπνήστε.
0: Σιγά ρε, Αλεξούδη, ξύπνα ρε. Αλεξούδη,
6: ξυπνήστε!
5: Σιγά ρε, θα έχει το γάλα ρε. Πρόβο,
0: Ραφαήλ, ξύπνα!
6: Ξυπνήστε!
0: Συμπληκτό είναι.
5: Σιγά ρε, θα έχει το γάλα ρε.
0: Όρμα ρε, τάκι.
6: Ξυπνήστε!
5: Σιγά ρε, θα έχει το γάλα ρε.
0: Α, πάει το χάσμα.
6: Χριστέ μου.
1: Σηκωθείτε, πατριώτες!
0: Άντε ρε, πατριώτη! Άντε ρε, Χριστό! Άντε ρε, Παγκλέζο! Άντε, Χατζηρουμάνο μου! Άντε, Χατζηρουφάνο μου! Σε σηκώσω, μηχάνη μου! Έλα!

0: Στο δωρή μη γούνα.
1: Υπερπέδες Ελλήνων και στιών.
0: Μπράβο.
1: Υπερπατρίδος και θεών.
0: Και ο Πασφαλιάρης μέσα.
1: Υπεραναπαύσεων.
0: Μπράβο, Αποσφαλιάρη.
1: Υπεραγορά, σούπερ μάρκετ, ελέκτρη.
0: Α, μπράβο. Και ο Παλάκας.
1: Υπερφριζουνίκ Μαρινόπουλος.
0: Όρμα θεία Λόρδη.
1: Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού.
0: Ζήτω ο θείος Λόρδη. Όλε. Ζήτω. Ζήτω ο Πασφαλιάρης. Ζήτω ο Στουριάννης.
1: Ζήτω ο Ευγενέ.
0: Ζήτω ο Αντώνης Μπούρας.
1: Ζήτω ο στρατός.
0: Ζήτω ο Μαστακούνας. Όλε.
1: Ζήτω ο Κατζηρούφας.
0: Ζήτω ο Παπα. Όλε Παπαδημήτρη. Σκίστους. Όρμα Θεελόρδη.
1: Κάτω η Αντίχριστη.
0: Σκίστους.
1: Κάτω η ψευδής διανόησης.
0: Πέρα Μαχαλάρε Βασίλη.
1: Κάτω Πετράλωνα.
0: Καραπιάλα ρε.
1: Κάτω Τούμπα.
0: Πέρα Μαχαλά.
1: Κάτω στον Πειραιά.
0: Σκίστους.
1: Στα Καμίνια.
0: Οπ, οπ, οπ, οπ. Παπαρά παπάρια. Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ

0: παπαρίζος. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� και άλλα παπάρια για τον Παπλίτη στο 23, μια special, έτσι, μπράβο. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαριά, Παπλίτη.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Μπαταριά, ψισταριά στο μπαζάρι.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
3: Παπαριά. Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνει.
0: Αμάν.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, Ραφαήλ, την παλαντέζα.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Βγάλτε
3: την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Έλα, μπαμπι.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την,
0: έλα,
4: μπαμπι. Έξω την,
0: έλα, κρίτσα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Πού την είναι.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Αμάν.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Άντερε, σώνε. Σώνε, σώνε. Παύλο.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δώσ' μια παλαντέζα, Μιχάλη.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Μιχαλάρα, μπράβο.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Άνια, τελευταία.
4: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπα.
4: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα.
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνω μεγαμπρός.
0: Δε φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά, καρδούλα μου, τα ίσου περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Κοίτα τα στίχη σου, άσπρα σε αυτά τα γάλατα, και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρλιπο και φύγαμε του γάμου, βετεράνι, γελούνα τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μισκής κακαλτών.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα σε απάντησα, κάτσα δόθησα και τη μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε, παραπάτε, Θεσσαλικέλα, έθε, Σαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, του Λουτούρου, FM, Baby 95 και ένα. Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα, του Νανίφουρου, Τραβάει, Φτιόλο, Διβιλίνγκ, Λιγκλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά. Τζάλα, Μαντριάκι, πίσω πάλι, τζάμα μα κρύα, Δαρνιά, τζάμπα και τα κατσίκια, Μπάμπι. Καλημέρα, λεβέντες, καλημέρα, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, Βασίλαρε, καλημέρα, Αποστόλη, Παυλάρα, Μακαγιάννη, Μιχαλάρα, Τάκαρε, Παπαρίζος, Παυλίδης, Μπαλάσκας. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 21 Σεπτέμβρη 2026. Βαράτε βιολιτζίδες 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω δίνα 2-4-10-66-15-31 και 66-15-32, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδερφέ Ρότσα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ Ρότσα μου, λεβέντη και καραποζουκλή μου, γίγαντά μου, με την ευλογία του Παπαδημήτρη, αδερφέ Ρότσα.
1: Τι κάνουμε που είμαστε.
0: Είμαστε καλά, τον πετάμε και τον πιάνουμε και συνεχίζουμε, αδερφέ.
1: Έλα.
0: Για μισό να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
2: Αλούρε.
0: Αλούρε.
2: Καλημέρα μου στην όμορφη στο γη Τσαριτσάνη.
0: Καλημέρα αδερφέ Ρότσα, καλημερίζουμε τον γήπα της Τσαριτσάνης, το κομμάτι μας, το λεβέντη μας, Ραφαήλ Ζήσαρο.
1: Ραφαήλ Ζήσαρο, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ε, Ραφαήλ.
2: Αδερφέ Ρότσα, τι γίνεται.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ραφαήλ λεβέντη μου.
2: Τι γίνεται, τι κάνουμε.
0: Τι είναι, γίνεται, βράζει και γίνεται, Ραφαήλ. Πώς θα πέρασε από τον κύριο Γίγαντα.
2: Μάζευα μίγδαλα.
0: Μαζέψαμε μίγδαλα, Ραφαήλ.
2: Ναι, ναι, Νικόλα, ναι.
0: Απάνω στην ηρωική και ιστορική Τσαριτσάνη, ωραία, γίγαντα.
2: Πάντα, πάντα, ναι.
0: Όπω, έχουμε πολύ μυγδάλο, Ραφαήλ.
2: Ευχαριστώ, είμαστε πολύ καλά, ναι.
0: Πολύ καλά. Πόσες μυγδαλιές έχουμε περίπου, γίγαντα, Ραφαήλ.
2: Γύρω στα 200 δέντρα.
0: Άρα,
1: βγάζει. Βγάζει το δέντρο που εδώ.
0: Όπω, δεν φτιάχνει κανένα δέντρο που εδώ που λέει ο αδερφός Ρότσα.
2: Ναι, θα σου φέρω.
0: Είναι του καλό του μυγδάλο, Ραφαήλ.
2: Του καλό, του καλό.
0: Του καλό του μίγδαλο, ε! Πού, πού, πού, πού, πού, πού. Μάλιστα, τα μάσατε όλα, Ραφαήλ, έχετε κι άλλα, ρε!
2: Έχουμε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα έχουμε.
0: Λίγο ακόμα, πότε θα το ξεμπερδέψετε αυτό το λίγο ακόμα, Ραφαήλ?
2: Πιστεύω, Νικόλα, μέσα στην εβδομάδα.
0: Άντε, ρε, Ραφαήλ.
2: Δεν λες ο Κουτσουμέρκο, να έρθει να μου βοηθήσει λίγο.
0: Που να έρθει ο Κουτσουμέρκο τώρα, φίλε.
1: Δεν μπορεί τώρα, είναι ψυχαμίσιο.
0: Τώρα είναι υπογαμίσιο.
2: Έτσι, βεβαίω.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, μετά το γάμο δεν μπορεί να σηκωθεί σήμερα.
2: Χθες ξεκίνησε το πρωτάθλημα, Νικόλα, Αγιά Οικονόμου Τσαριτσάνης 0-3.
0: Αμάν, μες στην Αγιά ρε, πήρα τη διπλό μες στην Αγιά, μεγάλε.

0: τεχνικές.
1: Ορμάτε ρε, μεγάλε Ραφαήλ, ορμάτε εκεί Πατσαριτσάνης Λεβέντη μου, ορμάτε ρε. Μπράβο.
0: Την καλημέρα μου στους τυχουργούς, στον κύριο Στέφανο και σε όλους που σας ακούνε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ραφαήλ, θα γίνει λεπά αύριο το βράδυ.
0: Θα γίνει λίγο όμως.
1: Θα ήθελα να πούμε και το πρωί αύριο να συνοηθούμε, Ραφαήλ Κύπα.
2: Ραφαήλ.
0: Έλα δε ρωτσό.
2: Άμα θα πάσει καμιά προπόνηση αγώνα, σφίξτουν μια σφαλιάρα του Νανιψό.
0: Έγινε, θα το δώσω.
1: Σφίξτουν καμιά σφαλιάρα του Νανιψό του αδερφού Ρότσα, του Παστελωτή. Πόσο χρονών είναι ο Παστελωτής, αδερφέ?
2: 22.
1: Α, είσαι το καλό, μπράβο.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Ραφαήλ.
0: Έγινε, Νικόλα.
1: Να δώσεις χαιρετήματα σε όλη την ομάδα και σε φιλελλήνων. Χί κατά Ραφαήλ.
0: Έγινε, θα
1: δώσω. Α, μπράβο. Και από το, να περάσει και από τον πιτσίτη εκεί αυτός που είναι με τα κορδόνια και πες στον την Παλαντέζα.
0: Έγινε, θα το πω.
1: Έγινε.
0: Έγινε, Νικόλα, έγινε.
1: Καλημέρα, Ραφαήλ Γίγαντα. Καλημέρα. Αδερφέ.
2: Λοιπόν, η κουράκια σου πω κάτι.
1: Ε.
2: Το Σάββατο είχαμε δύο γάμους.
1: Ναι.
2: Είχαμε ένα γάμο στο Σέρβιο Κουζάνη που είχαμε.
1: Ναι, έγινε κουμπάρος ο τεράστιος φίλε μου, ο γήπας του Ολύμπου, το καμάρι μας, αυτό το παιδί που
2: και
1: δεν
2: ένα,
1: μπορεί...
2: Και ένα γάμο είχαμε στο Αγίου 40.
1: Τι γάμο είχαμε στο Αγίου 40, αδερφέ?
2: Προκαλώ Αντρέα Πασπαλιάρη να βγει,
1: ναι,
2: θετικό μήνυμα και να πει ποιος γάμος ήταν καλύτερος, του Λαμπόμπα ή ο δικός μας στην Κοιτουνιά.
1: Ο δικός μας εκεί στην Κοιτουνιά πώς ήταν, αδερφέ Ρότσα, ο γάμος?
2: Να σου δώσω κατάλαβε ότι ο Αντρέας τον παρακολούθησε όλο από τον μπαλκόνι.
1: Από τον μπαλκόνι. Μπαλκονάτος έγινε.
2: Έγινε μπαλκονάτος. Δεν σου λέω τίποτα. Θα σα πει αυτό.
1: Ποιο παντρεύομαι, αδερφέ Ρότσα, εκεί?
2: Δεν μπορώ, αλλά δεν μπορώ.
1: Γνωστός?
2: Όχι γνωστός.
1: Ναι.
2: Γνωστός θυμάμαι στη γειτονιά. Ναι.
1: Έγινε γερόντα παντούρ, δηλαδή.
2: σε έφτιαξε κατάσταση η Νταμπαντούρη, να σου δώσω κατά.
1: Είχαμε δηλαδή παραλυπόμενα, αδερφέ Ρότσα.
2: Είχαμε παραλυπόμενα. Ξεκινήσα από την ώρα που κατέβηκε ο γαμπρός από το αυτοκίνητο μέχρι την ώρα που βγήκαν έξω.
1: Ήταν σωρουμένος ο γαμπρός?
2: Όχι.
1: Η νύφ.
2: Δεν μπορώ να το
1: πω. Αδερφέ Ρότσα. Ο Παπαδημήτρης ευλόγησε.
2: Που παντεμίτης ευλόγησε, αλλά θα στείλω μήνυμα να σου πω.
1: Θα περιμένω με μεγάλη ακούση. Μισό λεπτό, έχω το κομμάτι. Αρβανιτάκουας!
3: Εδώ παρόν!
1: Αρβανιτάκουας!
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάμε για Σίκα.
1: Πάμε, πάτε για Σίκα στην πρωτεύουσα, Αρβανιτάκου!
3: Στον Αυλώνα και φωνάζουμε Σίκα Βλόνης!
1: Σίκα Βλόνης, αμάν! Πού πας, κομμάτι Αρβανιτάκου μου?
3: Πάω να πάρω τον Κρυμπογιάννη και πάμε να μαζέψουμε σίκα.
1: Αμάν, έχεις ρηπό σήμερα και πας με τον Κρυμπογιάννη για να μαζέψει τη σίκα στην Αυλώνα?
3: Ναι, τώρα πάω να τον πάρω από τα... Βγήκε και δώσει μια διασταύρωση.
1: Δεν πετάει σήμερα, έχει ρηπό ο Κρυμπογιάννης, ο πιλότος μας?
3: Έχει ρηπό σήμερα, γιατί... Κάτι του χτύπησε ένα πετραδάκι, λέει, του Μπαμπρίς.
1: Όχι το χρυσό μου, όχι το μανάρι μου, του χτύπησε πετραδάκι το μανάρι μου.
3: Ναι, και τώρα περιμένουμε την κάρκλα να τον αλλάξουν τον Μπαμπρίς του F16.
1: Άντε ρε.
3: Ναι.
1: Τι τον βάρεσε, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Χριστάρα Αρβανιτάκο, κομμάτο μου, γίγαντα, μπάρκουλη της καρδίτσας.
3: Δεν είχε φανάρια εκεί πέρα ο ουρανός και γι' αυτό έγινε.
1: Αμάν, όπως λέει και ο μεγάλος ποιητής, ο στιγουργός μας, δεν είχε φανάρια, δεν έχει ουρανός και τον βάρεσε στο αυτό να πούμε.
3: Έτσι. Κάπου εκεί προς το Καστελόριζο είχαν βρει φανάρια μια φορά.
1: Βρήκαν φανάρια?
3: Ναι.
1: Ο Γκρυμπογιάννης τα βρήκε ή άλλος πιλότος,
3: Ο Γκρυμπογιάννης τα έχει βρει, τα έχει βγάλει και φωτογραφία.
1: Α, είσαι το καλό. Τι λες, ωραία, μεγάλη γίγαντα, κομμάτο μου. Μπάρκουλη της καρδίτσας, τι λες, ωραία, Χρήστο Αρβανιτάκο, παιχταρά μου.
3: Αχ, μύθια. Νίκο, να δώσουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, τα φιλαράκια. Καρδιτσώτες, κάργα, όλη την καρδίτσα εκεί πέρα.
1: Ωραία, καρδίτσα, κάργα. Δώσε.
3: Τα κομμάτα όλα. Έχουμε ξενιτευτεί, έχουμε πάει στη μεγάλη πόλη.
1: Τριλοκομείο, κάργα και Αρβανιτάκο.
3: Τριλοκομείο δεν λες τίποτα.
1: Τριλοκομείο. Η μαμά ήρθε.
3: Ήρθε, αυτό ήθελα να σου πω. Λαχτάρισε εδώ στην Αθήνα η δόλια.
1: Όπω, λαχτάρισε η μαμά στην Αθήνα, φίλε μου.
3: Μην περνάς, μη λέει, από εδώ μέσα, από αυτή. Εδώ πέρα, τι είναι αυτή, λέει, εδώ πέρα. Μη φοβάσαι καθόλου, λέει, έχουμε το σιδηρικό όλο στη τσέπη. Παραπάνω, λέω. Κάθε μέρα λέω, είμαστε εδώ μέσα στη Μαυρίλα.
1: Σαλτάρισε η μαμά, ρε φίλε, έκατσε μια μέρα και σαλτάρισε εκεί.
3: Σαλτάρισε, ναι. Έχω να σε μια μύδε.
1: Ε?
3: Έχω να σε μια μύδε εδώ.
1: Πού του βρήκε, σε μια μύδε?

0: Στεμιαμίδης.
1: Πού είσαι τώρα, ρε, μέσα στο αυτό είσαι?
0: Μέσα στη Σκοπιά.
1: Αμάν, Κυβρίκη Σταμιαμίδη.
0: Σταμιαμίδιον, Σταμιαμίδιον.
1: Μεγάλο ή μικρό, ρε?
0: Λοιπόν, Νικόλα, πρέπει να κλείσω.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλά σίκα.
0: Καλή εβδομάδα και θα μιλήσουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Αρβανιτάκο μου, γίγαντα. Γεια σου, Αρβανιτάκο μου. Αρβανιτάκο, αδερφέ Ρότσα, από τα πρωτεύουσα.
2: Κάργα, κάργα, κάργα.
1: Κάργα, κάργα. Τι κάνει το θωμάτο του Γιάννη?
2: Είναι μια χαρά του, παιδί. Εμφανισμένο, μεν.
1: Να του, α, να του. Καλημέρα, καλημέρα, λέει. Έτοιμο ο αδερφό, το γνωστό ψυγείο είναι, λέει, ο Θωμάς του Γιάννη.
2: Τι να πει για αυτόν τον άνθρωπο τώρα.
1: Τι να πει για αυτόν τον. Τραϊανάρα Ραμπατζούδε, η γίγαντα. Καλημέρα, Γκαγκάρεν. Φάρμα Καρανίκα. Πω, πω.
3: Καλημέρα, Νίκο, και καλημέρα σε όλη την ψυχιατρική κλινική.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Λοιπόν, μαντεύει ποιο τραγούδι θέλει να πει αύριο μαζί με τον Ελευθέρη Παταζίου, μεγάλο γήπα στο Ολύμπο.
1: Ποιο?
3: Από εδώ η γυναίκα μου και από εκεί το αίσθημά μου.
2: Λάθο. Νίκο.
1: Ε!
2: Τραγούδι θα πω.
1: Ποιο?
2: Εγώ ξέρω ποιο τραγούδι θα πει. Όλοι πάμε του Λαμπόμπα.
1: Εσύ γνωρίζεις αδερφέ Ρότσα?
2: Βεβαίως.
1: Βεβαίως, βεβαίως γνωρίζει Θιελόρδη. Πού είναι Θιελόρδη? Ε!
2: Ξέρεις ποιο?
1: Ποιο?
2: Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος.
1: Ναι, μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος. Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα.
2: Αύριο το βράδυ θα γίνει έναρξη.
1: Αύριο το βράδυ, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Αύριο το βράδυ, αύριο το βράδυ. Α, Θιελόρδη.
4: Καλημέρα.
1: Θιελόρδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θιελόρδη.
4: Καλημέρα, Στεφάνη, της ΑΕΛ και του ΚΑΠΕ.
1: Τι κάνεις? Καλημέρα, Θιελόρδη, γίγαντα. Έχεις τα χαιρετίσματα. Υποβάλλει τα σέβη του ο μεγάλος Δημητράκης Βασιλείου.
4: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ο ηλιοκαμένος Γιώργος Νότας.
4: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ο μεγάλος το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, την πεπώνει, μας τρεις και εσύ μόνη, το τρομπώνει, δαλακώνει.
4: Ωραία κι αυτός.
1: Ωραία κι αυτός. Πού είσαι, αγαπητέ μου, Θιελόρδη?
4: Εδώ, Λαρσινός.
1: Ωραία, κάργα, Λάρσα, Λάρσα.
4: Ναι.
1: Τι λέει, είμαστε έτοιμοι, Θιελόρδη?
4: Ναι, πάμε στον πύργο σήμερα.
1: Είναι και κλεισμένο των θυρών, αγαπητέ μου, Θιελόρδη. Είναι και κλεισμένο των θυρών και θα γίνει και στην Πάτρα κιόλας.
4: Πιο κοντά είναι
1: πάλι. Ναι, είναι λίγο πιο κοντά, αλλά καταλαβαίνεις τώρα δεδομένων των αυτών των συγκυριών, αγαπητέ μου Θιελόρδη, Ζαγκάνα Μαγκάνα, Ζάτσο Μαρίτσα του Κιφτέ.
4: Είχαμε συνάντηση και με το γενικό αρχηγό στα πελάκια.
1: Όπου έγινε συνάντηση με τον τεράστιο Ηλία Ζαβλιάκη που βάζει το νερό στα βλάκια του γενικό.
4: Κάθε Κυριακή, πελάκια.
1: Χθες Κυριακή στα ηρωικά και ιστορικά πελάκια, Θιελόρδη.
4: Κανονίζει.
1: Πρέπει να είχε και αγώνα τώρα, που έπεσε το Σάββατο. Τι έγινε? Τι έγινε στον αγώνα?
4: Πανετολικός ΠΑΟΚ.
1: 1-3. 1-3 έγινε, ρε. Όπο, ποιος ήταν ο γηπεδούχος?
4: Ο Άγιος Γιώργος.
1: Αμάν, έχασε ο Άγιος Γιώργος στην πρεμιέρα 1-3, φίλε μου.
4: Ναι.
1: Πρέπει να έγιναν τα κοράκια.
4: Αυτά θα τα λέω γενικός, θα τα λέω εγώ. Είναι μια ανταποκριτής.
1: Θα περιμένουμε τον γενικό αρχηγό να μας ενημερώσει, αγαπητέ μου Θεελόρδη.
4: Πασφαλιάρη, έχεις ακόμα σήμερα?
1: Πασφαλιάρης, φίλε, δεν παίζει τιμή τίποτα. Ο μεγάλος Κορλεόνε, το κομμάτι μας. Ο μεγάλος γίγαντας Ανδρέας Πασφαλιάρης, αγαπητέ μου Θεελόρδη. Άπεκτος.
4: Έχουμε λαϊκή σειροσύντα μας, έχεις σακούλα?
1: Αμάν, αδερφέ Ρότσα, έχεις σακούλα σήμερα? Γιατί έχει λαϊκή στρέση στη γειτονιά ο Θεός Λόρδη.
2: Όχι, σήμερα Δευτέρα δεν γίνεται η σακούλα.
1: Η σακούλα, πότε γίνεται σακούλα την Μπουρού και την Μπουρού Τσουβάλα, ρε?
2: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
1: αδερφέ Θεελόρδη, σε τριήμερο παρακαλώ.
4: Τι μου έλεγα, πάρε τη σακούλα να τον πάω πισκέσει και θα
1: ρίξει. Σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη λέει, σε τριήμερο. Σε τριήμερο, Θεελόρδη.
2: Τι έτσι. Δεν προλαβαίνει να την κρεμάσει την πόρτα.
1: Πού την αφήνει,
2: αυτό σου λέω, δεν προλαβαίνει να την κρεμάσει την πόρτα από το πνευματικό κέντρο στο Αγίου 40. Τη προλαβαίνουν, την παίρνουν.
1: Την προλαβαίνει, τον προλαβαίνει αμέσως, ούτε να την κρεμάσει την πόρτα. Μπαμ, μπαμ, τον περιμένουμε εκεί, ατάκα και επιτόπου, Θεελόρδη. Τσακ, τσουκ, καμάν.
4: Είναι
1: απ' έξω. Απ' έξω στημένος, στο φιλαράκι. Απ' έξω στημένος. Αναμένει με το χρονοδιακόπτη.
4: Εγώ πάντως είχα την καλή διάθεση. Πάω τη σακούλα της.
1: Αύριο το μεσημεράκι θα γίνει η πρώτη σακούλα της εβδομάδας, αγαπητέ μου Θεία Λόρδη.
4: Τρίτη, Πέμπτη έχει μακαρόνια.
1: Τρίτη, Πέμπτη μακαρόνια, φάτε μάγκες, ζήστε χρόνια. Και την Κυριακή κρέας που λέει και να κουρηθεί και γουρέας που λέει, αγαπητέ μου Θεία Λόρδη. Γίγαντα, αρχηγέ μου.
4: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή επιτυχία στην ομάδα μας Θεία Λόρδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Θεία Λόρδη. Αδερφέ.
2: Λοιπόν, Λουκουλέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Έχουμε κανένα γιορτή σήμερα?
2: Σήμερα όχι, αύριο θα έχουμε λειτουργία μαζί με Παπαδημήτρη εδώ στο Ηρώσιο Καστήριο του πριν 7 η ώρα.
1: Έχει λειτουργία αύριο, αδερφέ.
2: Ναι, ναι, θα κάνουμε μια λειτουργία για μια οικογένεια εδώ.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Οπότε θα τα πούμε την τελευταία.
1: Πρώτα ο Θεός, αδερφέ Ρότσα.
2: Εκτός άμα θέλει να πάρει τηλέφωνο και να σε βγάλω να σε πει μια καλημέρα.
1: Θα περιμένουμε μεγάλη αγωνία του Παπαδημήτρη μας να μας δώσει την ευλογία του, αδερφέ Ρότσα.
2: Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα και συστάνω μήνυμα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και αναμένουμε, αδερφέ Ρότσα.
2: Τα λέμε.
1: Καλημέρα, αδερφέ. Ακούσε!
2: Έλα.
1: Χαιρετήματα έχεις από τον αυτόν που είχε του 5x5 παλιά που πηγαίναμε, κύριε.
2: Πόπο, του Κατέν.
1: Ναι, του Κατέν.
2: Του Γιώργο.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Αμάν ρε.
2: Πέθανε και ο Ματσόλα,
1: Τι? Α, ο Ματσόλα ο Ιταλός, όχι ο δικός μας.
2: Ναι ρε.
1: Αυτό με πήρε και με λέει και ο Σάγκε Τζιλάκας. Ρε, από το λέω ρε. Από τώρα του τραχανά, έτραχανά.
2: Άντε, γεια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα, καλή εβδομάδα. Για να δούμε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Κυριανίτσα.
5: Κατάβω
1: έλα, κυρία Νίτσα μου, έλα! Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Πώς είσαι, κυρία Νίτσα μου?
5: Είναι γερός.
1: Κυρία Νίτσα μου, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο?
5: Τίποτα,
1: τυχαία. Περίμενε να σε πει μια καλημέρα ο πρόεδρος, κυρία Νίτσα.
5: Α, του διαμάντια.
1: Πρόεδρε!
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Καλημέρα, κυρία Νίτσα! Με τα ωραία παστέλια!
1: Με τα ωραία σου παστέλια, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, λέει ο πρόεδρος. Ανοιχτοχέρα κυρία Νίτσα μου που τους βρήκες προχθές και τον πρόεδρο με τον Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας στον καταδρομέα και τις έδωσες από ένα ωραίο παστέλι κυρία Νίτσα μου. Τι κάνουμε κυρία Νίτσα Λεμπέτσα?
5: Να είσαι καλά Γιώργο και ό,τι καλό σε έρχομαι μανάρι μου.
1: Αγαπητέ Γιώργο σου εύχεται ότι ευχαριστεί πάρα πολύ ο πρόεδρος αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
5: Να είσαι καλά όλοι. Κυρία
1: Παρασκευή,
5: κυρία
1: Τούλα, κυρία Πώς πάντα κέφια, κυρία Νίτσα! Πώς πάντα κέφια, λέω!
5: Δεν ξέρω,
1: εσύ
5: σήμερα
1: άκουσε,
5: δεν
1: γελά. Σιγά σιγά και με το μαλακό, κυρία Νίτσα!
5: Ναι, ναι, ναι, καλά,
1: Βαρθολομαίο,
5: γιατί δεν
1: σε μιλάω,
5: δεν μπορούσα να
1: σου πω. Α, τον βρήκε στον Αιγύκα, Βαρθολομαίο, κυρία Νίτσα!
5: Είπαμε κάτι, γιατί. Κάτι, δεν μπορώ να σου πω σήμερα.
1: Ναι, ναι, καλώ, θα τα μάθω εγώ, κυρία Νίτσα!
5: Και ό,τι καλά
1: και να έχουμε. Μπράβο, κυρανίτσα μου, Λεβέντισα. Μπράβο.
5: Σας αγαπάω όλους, κύριε Στέφανε, Καμάρι.
1: Μπράβο, κυρανίτσα μου, Λεβέντισα.
5: Αφήνω και να σε πάει και κανένα άλλο, γιατί έχω πολύ ωραία.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρανίτσα μου. Καλημέρα, κυρανίτσα μου, Λεβέντισα. Καλημέρα, κυρανίτσα μας, Λεβέντισα. Πρόεδρε!
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γίγαντα προεδράρα μου. Τι γίνεται, πώς είμαστε, αγαπητέ μου πρόεδρε?
4: Κάθε μέρα και καλύτερα.
1: Τι κάνουμε, πώς πήγαμε στον πρώτο αγώνα, πρόεδρε?
4: Δεν παίξαμε, εμείς παίζουμε Κυριακή μέσα με Λιβύα πρώτο παιχνίδι. Ο φίλος μας, ο Ηλίας, ήταν μάτς κυπέλου. Άγιος Γιώργος Γιάννουλη.
1: Α, ήταν μάτς κυπέλου αυτό,
4: ναι, ναι.
1: Οπότε δεν μας ενδιαφέρει, φίλο μου, έτσι μπράβο. Η ομάδα ξεκίνησε έτσι μπράβο.
4: Με το πρωτάθλημα, δεν
1: μπορεί. Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Α, πάρα πολύ ωραία, αγαπητέ μου, έβαλε τα πράγματα.
4: Τερματοφύλακας ο Παριζιάνος.
1: Ο Παριζιάνος τερματοφύλακας?
4: Στον Άγιο Γιώργιο, ναι.
1: Ο Νίκος,
4: ναι, ναι.
1: Άντε ρε φίλε, το πουλί.
4: Ναι, το πουλί.
1: Το πουλί είναι τερματοφύλακας, ο αδερφός του Ζεμπέκ, του Χρήστου, ναι.
4: Χρήστο, καλημέρα και το φίλο μας, τον Χριστάρα.
1: Α, μαν, το πουλί έχει τερματοφύλακα ο Ηλίας.
4: Ναι, ναι, τώρα τον πήραν τελευταία.
1: Α, έγινε φίλε μου.
4: Βγάλαμε
1: λαγό από το καπέλο, φίλε,
4: Έτσι ακριβώς.
1: Βγάλαμε λαγό από το καπέλο, ρε φίλε. Πόσο χρόνο είναι ο Παριζιάνος τώρα, ρε? Παίζει καλά ακόμα?
4: Για τις θέσεις που παίζει, εντάξει, δεν έχει δύο θέμα ηλικία.
1: Ναι, ωραία, μια χαρά. Όμως βγάλαμε λαγό από το καπέλο, αγαπητέ μου Γιώργο. Γιώργο, τι έχει σήμερα?
4: Βγάλαμε λαγό και βγάλαμε πολύ τελικά.
1: Α, μπράβο. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, Δευτέρα 21 του μήνα, Γιώργο?
4: Σήμερα εδώ Λάρισα, μόλις έφυγα από Μελισσοχώριος, πάμε για Λάρισα. Έχει πρωινό καφέ στο δούλο μας τον Μόρκαν.
1: Αμάν στην αποκεντρωμένη εκεί με το μεγάλο γίγαντα Μόργαν. Αναμένουμε σήμερα για το απόγευμα να πέσει και αελάρα. Θα το δούμε από την ΕΤ2. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ρε, ο Σότος πούλησε το ταξί, ρε.
4: Δεν ξέρω, δεν έμαθα. Κοίταξε. Το ένα ξέρω είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Τώρα για το δεύτερο δεν ξέρω.
1: Γιατί του είχε καλεσμένο και ο Βαλετάσος κανένα μήνα, λέει, και του είχε δώσει και σουίτα στη Μήλο, πρόεδρε.
4: Κοίταξε, προχθές που χρειάστηκε μια μετάβαση από πλατήγα που Λέρσε, την έκανε η σύζυγος.
1: Αμάν, αυτός θα είναι ακόμα στη Μήλο, φίλε, διακουπάρει.
4: Μάλλον εκεί θα είναι. Θα έπεσε και μια τρύπα μέσα.
1: Μπράβο. Και δεν μπορεί να βγει από την τρύπα, πρόεδρε. Μπράβο. Δεν μπορεί να βγει από την τρύπα. Τρούπουση, καλά, τρούπουση.
4: Ναι.
1: Τρούπουση, πρόεδρε, τρούπουση. Άμπραβο. Χαιρετήματα πολλά στο Μόρκα και στην Ελένη, πρόεδρε.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Στον κόλλο μας στον Αποστόλιο Καμέα.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα. Προκόπης Απόστολος Καμέας, Βασίλης Κυρίτσης, μπαμπούμ.
4: Καλημέρα στον κόλλο μας στον Προκοπάρα του Βασιλιά του Κυρίτσε. Έγινε Σαββάτο καφέ εκεί στο Βασίλη.
1: Όπω είχαμε καλή ομάδα, Γιώργο.
4: Πριν του Βασίλη ήταν ομάδα σε ορθογώνιο τραπέζι.
1: Ήταν και ο Βασίλης, ο παλιός, ο επίτιμος πρόεδρος εκεί, ο απέναντι.
4: Στο πρωινό τραπέζι είναι ο Βούλης, ο Παπαμιμή και κάποιοι άλλοι.
1: Και κάποιοι άλλοι, πρόεδρε, πάρα πολύ ωραία.
4: Αυτό είναι πολύ πρωινό τραπέζι.
1: Αυτό είναι το πολύ πρωινό, έτσι, μπράβο. Μετά πάμε στο μετά πρωινό, πρόεδρε. Να είμαστε καλά, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα με υγεία.
4: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην κυρία Παρασκευή, στην κυρία Μαρία και σε όλη την πρωινή ζώνη που μας ακούει.
1: Να είμαστε καλά, Γιώργο, ρε γίγαντα.
4: Όλε!
1: Ωρε, Γιώργο, γίγαντα. Στέλιο!
6: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ηρωικό νέο περιβόλι. Καλημέρα, μεγάλε Στελάρα Δαρδακούλη. Και καλή εβδομάδα, Στελάρα μου. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
6: Καλά είμαστε, φίλε, όλα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία. Πώς περάσαμε στο ηρωικό και ιστορικό νέο περιβόλι το Σαββατοκύριακο? Τσεπέσαι λίγο.
6: Καλά, φίλε, καλά. Ήσυχα.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα και από τον Τσεπέτο. Πάρ' το σοκλαπέτο που βαράει τώρα και θα τον έχουμε σε λίγο. Έχω καλά τηρουμένο το αναλογιό.
6: Να είναι καλά ο φίλος ο Τσεπέτο, να είναι καλά. Περπατήσαμε προχθές λίγο με τον Τσιπέτο.
1: Α, περπατήσατε, πού τον βρήκες τον Τσιπέτο και περπατήσατε μαζί, ωραία.
6: Ανταμώσαμε σε ένα λαϊκό γλέντι.
1: Πάλι σε γλέντι, ρε.
6: Το είχαμε κανονίσει, τον κάλεσα και πήγαμε κάπου εδώ.
1: Πού, ρε, στη Λαραγίκατα?
6: Στη Νέα Λεύκη εδώ δίπλα στα χωριά μας είχαν.
1: Είχε
6: Σάββατο.
1: Τι γιορτή είχε εκεί πέρα στη Νέα Λεύκη? Εκεί μας
6: διεύθυνε κόσμο. Είχε πες το γιορτή του
1: Φιστικιού, τι είχε?
6: Φιστική
1: γίνηση. Είχαμε γιορτή Φιστικιού στη Νέα Λεύκη, ρε.
6: Ναι, και πήγαμε εκεί με το φίλο του Τσιπέτου.
1: Ωραία, μαζεύτηκαν εκεί όλα τα φιστίκια από τη είδα. Είχε μούρες από εδώ, μούρες από εκεί, όλοι εκεί ήταν.
6: Οι μούρες έρχονται για τα...
1: για τις φωτογραφίες και για τα σουξουμούξου μανταλάκια.
6: Και για τα μανταλάκια που ψάχνω.
1: Και για τα μανταλάκια, φίλε μου Στέλιο. Περάσαμε καλά, Στελάρα.
6: Ωραία, φίλε, δόξα τω Θεώ. Περάσαμε, μπράβο. Ωραία.
1: Μπράβο, Στέλιο, μπράβο. Χαιρετήματα, ωραία. Μιχάλης Ντάσκιος από το ρωικό κουτσόχυρο σήμερα, ο Μιχαλάρας.
6: Να είναι καλά ο Μιχαλάκης, καλημέρα.
1: Μιχαλάκη!
6: Στα παιδιά εκεί στην οδός Πόλο του Βασιλάκη, του Μίτσου, του Ναϊδόν, του φίλου μας τον Καμέα.
1: Όλε!
6: Του Βασιλάκη, τον Κυρίτσι.
1: Όλε!
6: Και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου και τα δυο τα καμάρια μας εκεί, τον κύριο Στέφανο και τον...
1: και τον Στιχόλωτα και στην Πάζοντα, έτσι, μπράβο, το λαϊκό ήρωα.
6: Το λαϊκό ήρωα, τα ειδουλευέτες.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Καλή εβδομάδα, Στελάρα, και χαιρετήματα στο όλο το ρωικό δαρδακουλέικο.
6: Έγινε, ρε φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Έγινε.
1: Καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, γίγαντα στη χουργέ μου. Καλημέρα, μεγάλε Βασίλη Γρηγορίου, γίγαντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Κένζο, στα παιδιά εκεί πέρα, Φαρσάλο και Δράμας. Έλα, ρε, Τσεπέτο!
7: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τσεπέτο, που του φέρνει το κλαπέτο. Τι κάνει, ρε Τσεπέτο, μου λεβαίνει, πώς είσαι, ρε παλικάρι?
7: Όταν κάνει
8: πήγες με το Στέλιο παρέα, είναι δυνατό να μην περάσει καλά?
1: Ρε μεγάλε, βρεθήκατε με το Στέλιο και πήγατε στα Φιστίκια εκεί πέρα στη Νέα Ελεύθερη.
8: Φιστίκια τι είχαν εκεί, μυαλιά τι είχαν εκεί, από ό,τι θες είχαν εκεί.
1: Έγινε καλό το παντούνι, φίλε μου,
8: ναι,
1: Τσεπέτο.
8: Είχε πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, ρε, είχε πολύ κόσμο. Κλαρίνο, καλό, είχε Γιώργο.
8: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
8: Καλό ήταν.
1: Εντάξει, τι λέει, πού είμαστε σήμερα, Τσεπέτο μου, λέει, δεν γίγαντα και καραμποζουκλή μου.
8: Εδώ στον αγώνα, εσείς τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, φίλε μου, Τσεπέτο. Χαιρετήματα τον Νικήτα, Νικήτα, πιάσανε και Νικήτα.
8: Νίκο. Πέρα τα αστεία τώρα.
1: Ρε είναι φίλε,
8: είναι κρίμα αυτό το παιδάκι τώρα. Με τον πατέρα του πηγαίνουν μαζί σχολείο, ίδια ηλικία με τον πατέρα από αυτό.
1: Έχω μάθει για το γεγονός αυτό, για αυτό το τραγικό, φίλε. Έχω μάθει πράγματα και θάματα. Εσύ ξέρεις τι που τα.
8: Ναι, ναι. Απ' έξω, εντάξει. Θα πάω και στην κηδεία το απόγευμα.
1: Έχεις μάθει κάτι περισσότερο?
8: Όχι κάτι περισσότερο. Να, τώρα είμαι εδώ στο σχολείο να δούμε τι θα πει ο διευθυντής.
1: Λοιπόν,
8: θα πολύ κόσμο.
1: Τσεπέτο, θέλω να μιλήσουμε κάποια στιγμή, γιατί έχω πληροφορηθεί πράγματα και θάματα, φίλε.
8: Ναι, θέλω κι εγώ να μιλήσω μαζί σου.
1: Λοιπόν, θα αργότερα τα πούμε, θα μιλήσουμε μετά το τέλος.
8: Ναι, μετά το τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Θα πάρω κι εγώ τηλέφωνο.
1: Έγινε,
8: κάτι
1: Γιώργο μου, έγινε.
8: Κάτι πήρε τα αυτή μου.
1: Έγινε, Γιώργο μου, έγινε. Άμα μάθεις και τίποτα περισσότερο, θέλω, γιατί έχω ακούσει πράγματα και θέματα.
8: Γιατί εγώ εδώ στο σχολείο θα είμαι τώρα.
1: Έγινε.
8: Θα πάω να δω τι θα πει ο διευθυντής. Γιατί κάτι ακούστηκε ότι ο διευθυντής ήξερε.
1: Ναι. Θέλω να είμαστε σίγουροι, αγαπητέ μου Γιώργο, έχω ακούσει.
8: Να δούμε τι θα πει τώρα το πρωί στην προσευχή.
1: Ναι, ναι. Και θα με πάρει, θα τα πούμε μετά.
8: Ναι. Έγινε νεκομό.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και τα μάτια μας 14. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας, φίλε.
8: Ναι, μόνο.
1: Αλίμονο.
8: Είναι λυπηρό αυτό. Με τον πατέρα από το παιδί ίδια ηλικία. Χολεύας Παναγιώτης. Το ξέρω όλοι.
1: Ξέρω.
8: Με τα
1: ξέρω.
8: Έπιπλα.
1: Ναι, ναι.
8: Πήγε μαζί σχολείο στο γυμνάσιο.
1: Πόρε, φίλε.
8: Ναι.
1: Λοιπόν, θα περιμένω να τα πούμε μετά σε καμιά ώρα περίπου, φιλαράκι.
8: Έγινε, φίλοι μου.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιωργάκη.
8: Καλημέρα,
1: μου.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλους.
1: Έγινε, Γιωργάκη μου, έγινε. Έγινε. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα, ρε.
1: Ζεμπέκης.
9: Ζέμπη Παριζιάνος.
1: Ζήτω Παριζιάνος, ε.
9: Καλά, ρε. Πάει καλά στο Ζωβλιάκη. Τι μεταγραφή από το πάνω ράφι, ε.
1: Φίλε, έχει κάνει μεταγραφή, φίλε. Όχι μεταγραφή, μεταγραφάρα, φιλαράκι.
9: Ετών 50.
1: 50 είναι ο Παριζιάνος. Ο Παριζιάνος είναι 50, ρε.
9: Ναι, 50, στα 54 είμαι εγώ.
1: Σουβαρά μιλάς, ε!
9: Ναι, ρε.
1: Α, είναι, το πουλί είναι, έγινε 50 χρονών το πουλί, ρε!
9: Ρε Ζαβλιάκη, θα σου χτίσουν τα κόκαλα, ρε, κύριε πρώτο μαζέψουμε, ρε Ζαβλιάκη. Ρε Λιακό!
1: Το πουλί έγινε 50 χρονών, ναι, φίλε!
9: Α, τον Νίκου σε εκτρέλαθε να παίξει. Ζαβλιάκη, πού τον πήρε να πάει?
1: Τι λέρε, φίλε!
9: Ναι, ρε.
1: Γεια σου, ρε Τζορτ Παπαδό. Τζορτ, θα μιλήσουμε μαζί.
9: Άμα δεν κάνει μια δεκαετία, νωρί.
1: Φίλε, παρόλα αυτά όμως παίζει. Πετάγεται κάρκα, φίλε, πετάγεται.
9: Σκόρη, δεν ξέρω αν ήταν γερόντα τότε.
1: Άρα μεγάλε. Χριστάρα!
9: Έλα, ρε, φίλε,
1: πού ήσανε χθες εκεί κατά εκεί πέρα στο πουρλό, σε ποιο πουρλό το ήσανε?
9: Είχα ένα γάμο.
1: Πού έγινε ο γάμος, φίλε μου?
9: Ήταν και στην Τριστέλα, ήρυσίχο.
1: Ναι, ρε, φίλε.
9: Δεκαετία 80. Παλαιολόγο, λες και έπαιζε παλαιολόγο.
1: Λες και έπαιζε μπουζούκι ο αυτός που. Ναι, ρε φιλάκ, ναι.
9: Είσαι έναν ήχο που είχε.
1: Ναι.
9: Δεκαετία 80.
1: Ωραία, μεγάλα. Μέχρι τι ώρα τράβηξε το παντούνι, φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη?
9: Εντάξει, όχι πολύ αργά. 2-3
1: ώρα ήταν. Ωραία, μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Μια χαρά, Χριστάρα Ζεμπέκη και κατά. Μια χαρά και στα δικά μας ελεύθεροι.
9: Α, την ένα μου την κράτο.
1: Για πού είσαι σήμερα, μεγάλε Χρήστο Ζεμπέκη?
9: Σήμερα θέλω να πάω λίγο Τύρνα Βουλασσόνα. Θέλω να μας ενημερώσει ο Λαμπόμπα, άμα του γάμω ακόμα.
1: Ο Λαμπόμπα σήμερα έχει ένα κεφάλι καζάνι, πριν από λίγο πήγε για ύπνο. Τώρα είναι σαν καζάνι το κεφάλι του Λαμπόμπα. Από τα Σέρβια, δεν γύρισε στο Λιβάδι, στα Σέρβια κοιμήθηκε.
9: Χθες ήταν ο γάμος ή Σάββατο ή χθες?
1: Χθες, Κυριακή.
9: Ναι,
1: ρε, ναι. Α, σου λέω, μέχρι τις 5 ώρα του πρωί ο Λαμπόμπα χουρουπίδαγε εκεί πέρα. Δεν τον άφτανε εκεί πέρα οι λισάρες, όρμησαν απάνω του όλες. Ποιος καλέ, ποιος είναι αυτός το τραγούδαγαν εκεί?
9: Ναι, ποιος είναι αυτός?
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός με την κουστούμάρα του Προκόπη εκεί πέρα? Φουρούσε και ένα περίεργο αυτό και ένα φουλάρ στο λαιμό, φίλε, μα τον έβλεπες εκεί να πας στην πλάκα.
9: Ναι, ο Νάσης.
1: Τι ο Νάσης, φίλε μου, τι φλανάκι, Ζαν Πολ Μπελμοντό, φιλαράκι.
9: Καλημέρα, τον ένα και μοναδικό Ποτεκούδας.
1: Ποτετάκης ο Αρκούδας. Ναι.
9: Καραπιάλα, του πρόεδρου, την καλημέρα.
1: Καλημέρα Λούτσα Μπάλα, πρόεδρε, και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα Κάργα.
9: Τέτοια κύριες που έκανε ο Ζαβιάκης.
1: Φίλε, τους έβαλε, πώς το λένε αυτό, τους έβαλε τα γυαλιά, φίλε μου.
9: Τι τους έβαλε, αφού είσαι πρόεδρε, πάρε στο ζέπι του Παριζάνου.
1: Τους έβαλε τα γυαλιά, φιλαράκι, σε λέω, ναι.
9: Πρόεδρε, καλημέρα να πούμε και στα παιδιά στην Αθήνα και στην κυρία Μαρία.
1: Άνω Ξηρούλης, κάτω Ξηρούλης και η κυρία Μαρία, ζηλευτή τρικάλων, φίλε μου.
9: Τον Πατριάρχη, ο Πατριάρχης άκουσε τραγούδι, μιλάει, τι κάνεις εσύ άρχοντας.
1: Φίλε, χαιρετήματα έχεις υποβάλει τα σέβη του ο μεγάλος Πατριαρχάρας μας, Κάργα.
9: Ναι, με λέει, τι έχεις κάνει, είσαι άρχοντας, με λέει, τη ζωγράφησης.
1: Ναι, πάμε, μπράβο Ζεμπέκη Γίγαντα, μπράβο Χριστάρα.
9: Καλημέρα,
1: Χριστάρα μου, καλή εβδομάδα με υγεία, φιλαράκι μου. Γεια σου ρε Χριστάρα Γίγαντα, γεια σου ρε Χριστάρα Γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα. Τραϊανάρα, ραμπατζούδι και γαλάτα. Σάλα, σάλα, ρε μεγάλε Ραϊμόντε. Γεια σου, γκαγκάρε, να τελείωτε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τζόρτζ Παπαντό, αρχηγάρα μου. Βασίλη, σαν φίλων, παρακαλώ. Σάμο, καλημέρα. Ηρωικό αρμό, Θανάση Νασιάρα, ο πιστολέρο. Γεια σου, Ραϊμόντε. Ραϊμόντε μου, γίγαντα. Παρακαλώ. Τι έγινε, αμάν, τι έγινε αυτό, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο ένας και μοναδικός.
10: Νίκος Ιδάς.
1: Ο ένας και μοναδικός.
10: Γιώργιος Βλαχόπουλος του Γουλός Πουλάζα.
1: Το καμάρι μας, ο μεγάλος, ο ένας.
10: Καλημέρα στους Θέλη Παρακούλη.
1: Όλε!
10: Καλημέρα
1: στους Θέλη Παρακούλη. Γεια σου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μελετιάδης και όλο το Μελετιάδικο Κάργα.
10: Γεια σου, Λαζαράκου.
1: Λαζαράκου, πού είσαι.
10: Γεια σου, Λαζαράκου.
1: Για πες σιγουριά μου, πού είσαι, Λαζαράκου.
10: Πού είσαι, Λαζαράκου.
1: Του λέει, έχει ξεκολουθήσει τη δουλειά από ό,τι με έμαθα και δεν μπορεί να σε αυτό το τσέχνη σφραγή σου τηλέφωνο. Θεοδωράκο, τι κάνεις χρυσό μου, πες.
10: Θεοδωράκο, τι κάνεις χρυσό μου.
1: Είσαι καλά, χρυσό μου.
10: Είσαι καλά.
1: Θεοδωράκο, είσαι καλά, πες.
10: Πού είσαι τώρα, μωρό μου.
1: Πού είσαι, μωρό μου, πες τον. Πού είσαι, χρυσό μου. Τούρτα, πώς είσαι, πες στη γουριά μου.
10: Τούρτα, πού είσαι.
1: Πού είσαι, τούρτα. Στη γουριά.
10: Yeah,
1: yeah. Ένα τσαπρού για τον Παπαρίζο!
10: Τσαπρού, τσαπτεύω!
1: Ουστ! Αλούρε, πες τον!
10: Αλούρε!
1: Αλούρε! Γεια σου, ρε Ραϊμόντε, γίγαντα! Καλή εβδομάδα! Γεια σου, Αποστόλη! Γεια σου, Διογέννη! Στη γουριά! Το Σπύρο, λέει ο Μιχάλης!
10: Κοπέρα, μου λέει Σπύρο και το βουράζει, Σπύρο!
1: Α, μπράβο, μπράβο στη γουριά μου, μπράβο. Ποιο άλλο άσμα έχεις γράψει στη γουριά και λέγαμε, μη λέει η Μαρία εδώ του καλοκαίρι. Ποιο έλεγε, σε. Ποιο έλεγε, ποιο λέει. Το καντάρι στη γουριά, το καντάρι.
10: Αλλούρε, είναι πολύ βαριά να σκόρει καντάρι πια.
1: Αλλούρε.
10: Αλλούρε,
1: άντε, μπράβο, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, τώρα που είναι.
1: Παρακαλώ. Ναι.
11: Το στιχουργό, πες. Να δώσει ένα... μια μπαλαντέζα και την Τζολίδη.
1: Στην κουριγέ πες την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα.
11: Την μπαλαντέζα
1: στην κουριγέ, κάτσε.
12: Ρίτσα κομπανάτε, μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
1: Την μπαλαντέζα, θύμιο.
12: Ρίτσα κομπανάτε, μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
13: Την μπαλαντέζα.
1: Παυλάρα!
11: Τον είδες φωτογραφία του Τολίδη?
1: Όχι, πού ήτανε?
11: Αραχτός καφεδάκι, μόνος του.
1: Μόνος ή πάνος? Μόνος ή...
11: μόνος?
1: Μόνος ή πάνος, φίλε μου?
11: Δεν πήρε και ένα τηλέφωνο, πήρε ότι βγήκε για καφεδάκι να τον πούστε. Άλλο πράγμα, μόνος.
1: Μόνος ή φίλε, μόνος.
11: Μοναχοφάες,
1: φίλε μου, μοναχοφάες, φίλε μου, καλέ μου. Παυλάρα μου, που είσαι, λαχτάρα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Παυλάρα μου, πώς είσαι?
11: Καλά, είσαι.
1: Τι κάνεις, Παυλάρα μου.
11: Καλά, ρε Νικολάκη μου, καλά. Λίγο συναχωρημένοι είμαστε με αυτά που συμβαίνουν εδώ με τα 15
1: άτομα. Ρε φίλε, πράγματα και θάματα, ρε φίλε.
11: Τρία άτομα τώρα μέσα μια μέρα, ρε φίλε.
1: Άστα να πάνε, φίλε.
11: Κι άλλους θες από πάνω στήτιο. Στο πού του είδε, στην Καρίτσα.
1: Ναι, στην Καρίτσα.
11: Ναι, ρε φίλε, άστα να πάνε.
1: Δεν είχε ασθενοφόρο εκεί.
11: Άκου, δεν είχε ασθενοφόρο.
1: Δεν ξέρω, Παυλάρα. Δεν ξέρω.
11: Ό,τι και να πούμε,
1: Παυλάρα, τίποτα.
11: Άλλο νέο, πώς είμαστε.
1: Κατά τα άλλα, φιλαράκι, καλά, δόξα τω Θεώ.
11: Το κορίτσι μας η Ζεμπέκη, εντάξει, ξεκίνησε καλά δυναμικά.
1: Και ο Ζεμπέκης δυναμικά ξεκίνησε και συνεχίζει, φίλε, σε αρίστη φυσική κατάσταση. Γαζόνια από όλες τις μεριές. Γαζόνια από όλες. Τι κάνει ο Λαμπέρες, τι κάνει για να κάκηδες.
11: Καλά έτους μωρέ, όλοι καλά είναι και για να κάκηδες.
1: Ο μεγάλος Φρανκ Σινάτρα, Μιχάλης Παπαμανθαίου.
11: Ναι, εντάξει, δεν τον είδα καθόλου, φίλε. Δεν μπορώ να βρέθηκε καθόλου.
1: Φίλε, έχει τρελάνει κόσμο. Φίλε, έχει τρελάνει κόσμο το κούρεμά σου στο μεγάλο γίγαντα Τζορτζ Κλούνι Βασίλικη Σκήνη.
11: Σήμερα θα έχω νέο τέλο.
1: Ναι, φίλε, σαν το Βασίλη τον Κισκίνη δεν υπάρχει κανένας, φίλε. Δεν υπάρχει κανένας.
11: Θα έχω άτομο έκπληξη σήμερα για κούρεμα.
1: Άτομο έκπληξη σήμερα για κούρεμα.
11: Ναι, θα δεις τα απόγευμα.
1: Θα περιμένω με μεγάλη αγωνία. Εν τω μεταξύ, το μοντέλο Βασίλης Κισκίνης ανέβασε μια φωτογραφία με τον αέρα-αέρα Χρήστο Μέρα, φίλε, και πάθα μπλάκα όλες εκεί πέρα, λέει. Πω, πω, λέει. Και πούλημε. Αέρα-αέρα με τον Χρήστο Μέρα, Βασίλης Κισκίνης και Χρήστος Μέρας. Ναι, ναι.
11: Το ακτύπη του δίδυμο.
1: Το ακτύπη του δίδυμο. Πού πάμε σήμερα, Παυλαρά?
11: Έμπρα, εδώ θα με το πικά σήμερα, εδώ, την Βερλίνκα γύρω-γύρω.
1: Την Βερλίνκα γύρω-γύρω, ναι. Φιλαράκι,
11: Εντάξει, με το κάμα του να πέσει από εκεί πέρα.
1: Α, μπράβο, γεια στο στόμα σου, γίγαντα Παυλάρα μου. Έτσι.
11: Καλά, θα τα πούμε, έτσι.
1: Καλή εβδομάδα, Παυλάρα μου.
11: Φιλάκια, κύριε καθηγητά,
1: αχ, το νου σας. Αχ, θύμιο το νου σου.
11: Έγινε, άντε.
1: Γεια σου, Παυλάρα μου, γεια σου. Παρακαλώ.
14: Καλημέρα.
1: Σωτηρία.
14: Τι κάνεις?
1: Καλώς η Σωτηρία μου. Σωτηρία, καλημέρα Σωτηρία μου. Τι γίνεται Σωτηρία μου, πώς είσαι?
14: Καλό παζάρι.
1: Αύριο το βράδυ ξεκινάει το παζάρι, Σωτηρία μου.
14: Αύριο, ναι, θα πας?
1: Αλίμονο, Σωτηρία μου τώρα.
14: Πανταζήσει.
1: Αλίμονο, λεπάει να φτάσω, αγαπητή μου Σωτηρία. Εσείς θα είστε παρέα?
14: Ναι, θα είμαστε, ναι.
1: Τι παρέα έχεις, Σωτηρία μου?
14: Εγώ και η Σοφία, ίσως και μια άλλη ξαδέρφη.
1: Α, να, Δημητράκης Βασιλείου, χαιρετήματα πολλά, στα ραντάρ είναι και σήμερα.
14: Ναι, ναι, είναι πρωινός, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Α, είναι για το παζάρι, Σωτηρία μου, για το παζάρι.
14: Ναι.
1: Μπω,
14: τι λέει, καλά είσαι?
1: Είμαστε καλά, Σωτηρία μου, εσύ καλά?
14: Καλά, καλά κι εγώ.
1: Να δώσεις πολλά χαιρετήματα στη Σοφία, Σωτηρία.
14: Ναι, ναι,
1: άμα τα πούμε και αύριο το πρωί, άμα βρεθούμε και στο παζάρι, γιατί είσαι κατέτερη και βρισκόμαστε, Σωτηρία.
14: Άντε, ναι. Καλημέρα να πω και στην Εύη στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά στην Εβούλα στη Θεσσαλονίκη, Σωτηρία μου.
14: Στην Θεοδωρούλα και στην Σοφία.
1: Τη μικρή σου βούλα.
14: Ναι.
1: Άρα, Σωτηρία μου.
14: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Σωτηρία μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σου, Σωτηρία μου, Λεβέντισα, παρακαλώ.
15: Καλημέρα, Λεβεντάθο, Πενίκο, καλή εβδομάδα.
1: Πού είσαι, κύριε Στέφανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ρε.
15: Εδώ, αγωνίζομαι να βγάλω γραμμή.
1: Τι κάνεις, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου, πώς είσαι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
15: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα στα ηρωικά Τρίκαλα, καλημέρα στην Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα, στο μεγάλο αντιπρόσωπο, το πυροβόλο της περιοχής, τον κύριο Στέφανό μας.
15: Καλημέρα και στο Γιώργο του Στιχουργό που έχει εκεί στη γραμμή.
1: Στιχουργός τώρα, δεν ξέρω, εξαφανίσκει.
15: Εξαφανίσκει
1: ο Στιχουργός, ναι.
15: Καλημέρα και στους Στελάρα.
1: Πήγαμε στο παζάρ στα Τρίκαλα, κύριε Στέφανε.
15: Ναι, την Παρασκευή πήγαμε τον Πιτσιρικά.
1: Για πες μου τις εντυπώσεις. Σήμερα κλείνει τη λιόντου παζάρ ή έκλεισε?
15: Έκλεισε το παζάρ.
1: Α, έκλεισε χθες, κύριε Στέφανε.
15: Ναι, μια μέρα νωρίτερα.
1: Για πες μου εντυπώσεις από το παζάρ στα Τρίκαλα.
15: Ωραία ήταν. Α, για το μικρό πιο πολύ πήγαμε λίγο.
1: Είχε πολλές παράγκες, κύριε Στέφανε.
15: Πολλές, είχε και κόσμο πολύ είχε.
1: Και κόσμο πολύ είχε,
15: Ναι, ναι.
1: Κλαρίνα είχε, κύριε Στέφανε, είχε.
15: Στα είπε και Θεοδόση, στα ίδια είναι. Που είδα και εγώ με το Θεοδόση, τα ίδια λέμε.
1: Πολύ πακίστα.
15: Ναι, είχε κάργα, μαυρίλα.
1: Μαυρίλα, μαυρίλα, πλάκουση, μαύρη σε καλιακούδι.
15: Ναι, καλιακουδάκια πολλά ήταν.
1: Δηλαδή, σφαράγγες όλες τις Πακιστανίες είχαν.
15: Είχαν και Έλληνες, αλλά πιο πολύ είναι αυτοί.
1: Ομπό, άι να δούμε και εδώ τώρα, άι να δούμε και εδώ τι κουκιά θα πιάσουμε,
15: Θα έρθουν απόψε, θα φτάσουν εκεί.
1: Ομπό, λες να γεμίσουμε και εδώ μαύρη μαυρίλα πλάκουση, μαύρη σαν καλιακούδι.
15: Αυτά είναι αποδημητικά πουλιά.
1: Ομπό, άμαν, εσύ κύριε Στέφανε, σαν παλιός που είσαι τώρα, εν σχέση με τα παλιά παζάρια, πώς ήταν αυτό το παζάρ που είδες στα Τρίκαλα?
15: Καμία σχέση με τα παλιά παζάρια.
1: Καμιά σχέση με τα παλιά τα παζάρια,
15: Καμία σχέση.
1: Τίποτα, κύριε Στέφανε.
15: Όταν ήμασταν πιτσιρικάς ήταν άλλο πράγμα.
1: Δεν
15: πειράζει τώρα.
1: Δεν πειράζει, κύριε Στέφανε.
15: Κάθε μέρα παζάρ έχουμε,
1: μωρέ. Α, μπράβο, κάθε μέρα παζάρ. Για δούμε και εδώ, παρακαλώ.
16: Καλημέρα Νίκο.
1: Έλα Θεοδωσάρα μου.
16: Καλημέρα και τον κύριο Στέφανο.
15: Καλημέρα Θεοδόση.
1: Θεοδόσης μεγάλα καλύβια. Θεοδωσάρα μου καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου.
16: Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Τι κάνουμε καπετάν Θεοδόση μου?
16: Όλα καλά Νικολάκη.
1: Αυτά έλεγε ο κύριος Στέφανος, συμφωνεί με σένα πολύ. Πακίστα, πακίστα λέει στο παζάρι.
16: Παλιά Νίκο γέναν όλα τα καταστήματα των Τρικάλων.
1: Ναι.
16: Αλλά τώρα έχει μερικά χρόνια.
1: Άλλαξε του ταμπαντούρι τώρα κύριε Θεοδόση μου.
16: Βεβαίως, συμπεθεριάσαμε με Πακιστάν.
1: Συμπεθεριάσαμε Πακίστα, Σούδα και τα λοιπά εδώ πέρα. Μαυρίσαμε, μαύρη, μαύρη λαπλάκωση, μαύρη σαν καλιακούδι Θεοδόση μου. Πώς τα πέρασες Θεοδόσαρα μου το Σαββατοκύριακο?
16: Όλα καλά Νικολάκη, προχθές πήγα στο Σταυροθόδωρο.
1: Α, έγινε χλάπα χλούπα.
16: Έγινε Σταυροθόδωρος.
1: Είχε και κλαρίνα προς τα εκεί η Θεοδόση.
16: Είχε ένα συγκρότημα, μάλλον ο Δήμος έβαζε.
1: Α, ήταν του Δήμου από τα Τρίκαλα εκεί πέρα, ε.
16: Του Δήμου.
1: Αχα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είχε κόσμο.
16: Είχε κόσμο.
1: Κόσμο είχε.
16: Είχε Σάββατο βράδυ.
1: Άμα είχε Σάββατο βράδυ, θα με πεις τώρα ξεχαρμάνιας ο κόσμος εκεί, έτσι. Α, να σας πει μια καλημέρα, να. Έλα, πρόεδρε.
17: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Θεοδόση.
16: Ε, Γιώργη, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα και τον κύριο Στέφανο.
17: Καλημέρα και στους δύο.
1: Έλα, Γιώργο.
17: Απλώς παρένθεση του Σαββάτου που ξέχασα να σου πω προηγουμένως. Την ώρα που διέσχιζα στην Παραγούλη, σταματάει ένα αυτοκίνητο δίπλα μου και ανοίγει η πόρτα και μου λέει: Πρόεδρε, ποιον ψάχνεις, τον Καρακώστα ή τον Πάκμαν? Τελικά ήταν ο Πάκμαν.
1: Α, μαν, ο Πάκμαν ήτανε?
17: Ναι, ναι.
1: Όχι, ρε φίλε. Άρε, πρόεδρε, γίγαντα.
17: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άγγελο το Βαΐο που είναι καθοδόν.
1: Χαιρετίσματα πολλά και στον Άγγελο του Βαΐου, προεδράρα μου γίγαντα. Ολέ!
17: Παραχωρώ τη γραμμή στους υπόλοιπους.
1: Γεια σου, οτέ. Και αυτά που λες Θεοδόση μου, ε.
16: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχει το πρόγραμμα, αγαπητέ μου Θεοδόση, για την εβδομάδα που ξεκινάμε?
16: Σήμερα, Νικολάκη, περιμένω τον ηλεκτρολόγο.
1: Αμάν, δεν τελειώσαμε ακόμα, Θεοδόση.
16: Δεν τελείωσε μόνο γιατί πήγε στην Άρτα για να γάμω.
15: Θα τον ανάψει τα φώτα.
1: Τα υδραυλικά αυτά τα τελειώσαμε, Θεοδόση.
16: Τελειώσαμε, περάσαμε δεξαμενή, Λέβητα.
1: Άντε με το καλό, με το καλό Θεοδοσάρα μου γίγαντα.
16: Βάλαμε υγραέριο. Θα είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα.
1: Να είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα. Και πολύ καλά. Πολύ καλά έκανες φίλε μου, καλέ μου φίλε Θεοδόση από τα μεγάλα καλύβια, αγαπημένε μου φίλε.
16: Καλημέρα και στον Αρβανιτάκο εκεί στην Αθήνα.
1: Χαιρετίσματα πολλά έχεις αγαπητέ μου Θεοδόση από τον Χριστάκο τον Αρβανιτάκο.
16: Τον Αρβανιτάκο από το Μύρος.
1: Από το Μύρος, ναι, ναι, το ξέρεις το χωριό.
16: Ήταν ο αδερφός από τον παππού της γυναίκας μου εκεί.
1: Α, μα, τι λες κύριε, τι λες Θεοδόση μου.
16: Ναι.
1: Ήταν ο αδερφός από που είπες.
16: Ο αδερφός από τον παππού της συγχωρημένης γυναίκας μου.
1: Ο αδερφός από τον παππού της συγχωρημένης της κυράς σου, ε!
16: Ναι.
1: Άρε Θεοδόση μου, άρχοντα, άρε Θεοδόση μου. Να σε καλά, ρε Θεοδοσάρα μου!
16: Έγινε, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, Θεοδόση, φίλε μου!
16: Ο κύριος Στέφανος που αράζει για καφέ.
1: Κύριε Στέφανε, που αράζει για καφέ, λέει ο Θεοδόης, ε!
15: Εδώ κοντά θα το πω, δεν λέω στον αέρα γιατί. Μα πλακώνουν πολύ εδώ πέρα και μη παίρνουν και κάτι τηλέφωνο περίεργα.
1: Αμάν, κάτσε να σε κατεβάσω εκτός αέρα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, για να μου πεις που αράζεις, για να το πω εγώ μετά στο Θεοδόση εκτός αέρα. Για πες μου που αράζεις κύριε Στέφανε. Α, πού είναι αυτό? Οκ, έγινε μισό. Θεοδόση, θα με πάρεις μετά για να σου πω που αράζει ο κύριος Στέφανος.
16: Καλώς,
1: για να μην δώσουμε και στίγμα, κατάλαβες αγαπητέ μου Θεοδόση.
16: Έγινε,
1: καλή εβδομάδα αγαπητέ μου Θεοδόσαρα. Γεια σου ρε Θεοδόση άρχοντα.
15: Ωραίος Θεοδόση.
1: Πολύ ωραίος ο Θεοδόση αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
15: Καλημέρα και την κύρια Παρασκευή.
1: Τι καλό θα μας μουνεί σήμερα και να πάει καλά η εβδομάδα, γιατί είναι και η παζαροβδομάδα κύριε Στέφανε.
15: Αυτά τα μάτια σδήμουν τα όμορφα.
1: Πω. Δώσε κύριε Στέφανε, δώσε!

0: καρδιά μου, Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε, το μπουμπούνισες για τα καλά, κύριε Στέφανε. Μπράβο, κύριε Στέφανε. Μπράβο.
0: Αφιερωμένο και στην Τούλα και στην κυρία Νίσα.
1: Καλή βδομάδα με υγεία να έχουμε, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Βγήκα τα πυροβόλα των τρικάλων.
0: Θα τα πούμε αύριο πάλι, Νικολάκη.
1: Καλημέρα και καλή βδομάδα στον αγαπημένο μας τον κύριο Στέφανο. Μεγάλε Αντρέα Λιάγκα, τα σέβη μας και χαιρετίσματα πολλά. Καλημέρα, καλή βδομάδα, Αντρέα. Είσαι τόσο στυλάρης, Αντρέα. Ε, Αντρέα. Γεια σου Χριστάρα τον Οτέ, γεια σου Νικήτα, Νικήτα, πιάσω Νικήτα, γεια σου Κώστα Καζάκελε, τρία έφαγε ο Λαμπόμπα από το νησί. Όχι ρε φίλε, πω, παρακαλώ.
2: Κυρινικόλα μου.
1: Κυριλία μου.
2: Κυρινικόλα μου, Χρυσέ, καλημέρα.
1: Κυριλία μου, Χρυσέ, καλημέρα, καλή βδομάδα.
2: Να είμαστε καλά, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, κυριλία μου. Μόλις τώρα με έστειλε μήνυμα ο Κώστας ο Καζάκης από τον Ευαγγελισμό, λέει τρία έφαγε ο Λαμπόμπα, λέει, από το νησί. Δεν πειράζει, τι κάνω. Δεν πειράζει. Τι μεταγραφή έκανε, φίλε μου, Ηλία, το πουλί του, τον Παριζιανό?
2: Κάναμε
1: όλοι μαζί. Ηλία μου, Ηλία μου, τι μεταγραφά έκανε, φίλε μου?
2: Όχι, φίλε, όλοι μαζί την κάναμε.
1: Όλοι μαζί την κάναμε, Θεέ, όλοι μαζί. Όλοι μαζί την κάναμε.
2: Το ξεχαρμάνιασε χθε στα ηρωικά μπελάκια.
1: Ναι, μου το είπε. Το ξεχαρμάνιασε για τα καλά στα ηρωικά και ιστορικά μπελάκια, αγαπητέ μου, Ηλία Ζαβιάκη. Άρχοντα.
2: Σε καλή κατάσταση, ναι.
1: Σε καλή κατάσταση.
2: Έγινε ένα τέτοιο ξεχαρμάνισμα, ανάλυση.
1: Ω, και ανάλυση.
2: Ναι, φίλε.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα τον Βαλεντίνο.
2: Καλημέρα, Κωστάκη.
1: Ρε, Βαλεντίνο μου, γίγαντα, καλημέρα, χαιρετήματα.
2: Είχαμε Σαββάτο αγώνα, χάσαμε. Ήταν ο Σκυπέλου, καλύτερο Μαδελιάνο, εντάξει, ήδη ζητάμε.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Τώρα στείνουμε τις βάσεις, αγαπητέ μου, Ηλία Ζαβιάκη.
2: Έμονε, φίλε, εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς, φίλε μου, Ηλία.
2: Έτσι
1: ακριβώς, φίλε.
2: Και να δώσω δημοσίως και ένα ευχαριστήριο στα παιδιά στο Μακρυχώρι, ξέρουν αυτά.
1: Ναι, ναι, χαιρετήματα
2: σε. Και στο Μακρυχώριο.
1: Έτσι, μπράβο. Χαιρετήματα σε όλα τα λεβεντόπεδα εκεί πέρα στο ελληνικό και ιστορικό Μακρυχώρι. Και στο φίλο μας εκεί με τα καρπούζια.
2: Ναι, Μάκης, ακούρεφε.
1: Ο Μάκης!
2: Ναι, κουρίστε,
1: ο Μάκαρος ο Λεβέντης, αγαπητέ μου, Ηλία. Ο Μάκαρος ο Λεβέντης, έτσι μπράβο. Ο Μάκαρος ο Λεβέντης.
2: Σαν να βλέπω το σκουρμένο το Μάκαρο με το πουρούς είναι η έκδοση.
1: Όπως τα λες, φίλε μου, Ηλία, Ζαβλιάκη που βάζεις το νερό στα βλάκι. Λομπάρντο, πού είσαι, χρυσό μου?
2: Εργοτέχνης.
1: Αχ, το χρυσό μου.
2: Το έκανα, Νίκα, πού είναι? Να, άκουσες ο κουμπάρος, ο Λαμπόμπα.
1: Φίλε, ο τεράστιος Λαμπόμπα, μιλάμε, δεν υπάρχει πιο άξιος. Μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί, φίλε, γινόταν ο μεγάλος πανικός, πρέπει να σου πω, στο γάμο. Έχω μια πρώτη έτσι αυτή και τα λοιπά. Από ό,τι πληροφορήθηκα, φίλε μου, Ηλία, τον είχα περικυκλώσει εκεί όλες τις αλυσάρες και του τραγουδούσανε «Καλέ, ποιος είναι αυτός?».
2: Ο Στέφανος.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ο οποίος, φίλε, έφυγε με το κεφάλι.
2: Ο Στέφανος ο Παχουλός, πάρα
1: έτσι, έφυγε με το κεφάλι σαν καζάνι, φίλε μου, και ματιασμένος πήγε για ξημάτιασμα πρώτα και μετά για ύπνο.
2: Εύκολο, ματιάζεται.
1: Ματιάζεται εύκολο. Καλημέρα και σου.
2: Άμα είσαι πεδαράς, ματιάζεται.
1: Φίλε μου, έτσι ακριβώς, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Έτσι ακριβώς, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
2: Από καλό και το έργο τέχνης έχει κόψει εμφανίσεις, δεν εμφανίζεται πουθενά.
1: Το έργο τέχνης, επειδή ήταν και αυτός έτσι άρπαζε αμέσως από το μάτι, φίλε, έχει κόψει τα πολλά αυτά να πούμε τώρα και εμφανίζεται μυστηριωδώς, φίλε μου.
2: Ναι.
1: Μυστηριωδός, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
2: Ναι, φίλε, κύριε Νικόλα μου,
1: μυστηριωδός.
2: Σε καλημερίζω, να είμαστε καλά, καλή βδομάδα.
1: Ηλία, φίλε μου, τα καλύτερα, καλή βδομάδα με υγεία να έχουμε, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
2: Με υγεία, φίλε, τι στέγνεις, φοβε, κύριε.
1: Πάντα, φίλε μου, πάντα.
2: Άστα να πας στο διάλογο, τι στέγνει.
1: Άστα να πάνε, φίλε μου, Ηλία.
2: Λοιπόν, καλημέρα, Νίκο μου.
1: Καλημέρα, καλή βδομάδα, φιλαράκι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Δάρε, Ηλία, παιχταρά μου, παρακαλώ.
3: Γεια σου, Νίκο.
1: Κυρατούλα!
3: Γεια σου, καλημέρα!
1: Άρα, κυρατούλα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα!
3: Καλά είσαι!
1: Είμαι μια χαρά! Πώς πήγε η εκδρομούλα μας, κυρατούλα μου!
3: Ωραία πήγε η εκδρομούλα, μια χαρά πήγε η εκδρομούλα. Ναι! Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Για θύμισέ μας που πήγες, κυρατούλα μου, Χρυσή!
3: Πήγαμε Κατερίνη, καφέ. Μετά Δίων γυρίσαμε, πήγαμε στην Αγία Κυριακή.
1: Ναι!
3: Στο μοναστήρι. Μετά γυρίσαμε σε ένα χωριό, Νίκο, που λέγονταν Αγκάφια.
1: Στα Αγκάφια!
3: Αγκάφια φάγαμε, εκεί ήταν μια ταβέρνα πολύ ωραία.
1: Ωραία, είχε καλή ταβέρνα και στα Αγκάφια!
3: Πολύ ωραία, δεν σου πω, ρε.
1: Ούτε που του περιμένατε να είναι τόσο καλή.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Τι τσιμπουλογήσαμε εκεί, κυρατούλα?
3: Εκεί πήραμε κοντοσούβλι χοιρινό.
1: Χοιρινό κοντοσούβλι.
3: Είμαστε στο τέλος, θέλαμε αρνί, αλλά είχε τελειώσει. Ένα αρνί είχε ψητό, είχε τελειώσει τη μάσκα και πήραμε το κοντοσούβλι.
1: Είχε κόσμο εκεί στα Αγκάφια!
4: Είχε κόσμο, ε.
3: Ήταν ωραίο. Πρώτη φορά τα άκουσα αυτό το χωριό.
4: Και εγώ πρώτη φορά τα ακούω, κυρία Τούλα.
3: Πρώτη φορά. Και μετά από εκεί πήγαμε στην παραλία, στην Κατερίνη. Ήρθαμε και εκεί. Εκεί κόσμο, Νικού.
4: Χαμός, ε.
3: 300 πούλμαν με όλο τουρίστες.
4: Όλο τουρίστες, ε.
3: Όλο τουρίστες. Μαγιό, μπάνια.
4: Τι λες, κυρία Τούλα.
3: Δεν είχε μέρος να καθίσει.
4: Α, είσαι το καλό. Τι λες, κυρία Τούλα.
3: Ήταν και ζέστα, έτσι δεν περίμενα τόσο κόσμο στην παραλία και στην Κατερίνη.
4: Τι λένε, κυρία Τούλα, Χρυσή. Χαμός, ε.
3: Και γυρίσαμε, Νίκο, 7,5 ώρα ήμασταν εδώ, ωραία.
4: Το ευχαριστήθηκες.
3: Το ευχαριστήθηκες.
4: Αυτό έχει σημασία, κύριε Τούλα μου, έτσι. Αυτό έχει σημασία.
3: Στον κύριο Στέφανο, ωραίο το τραγούδι που είπε σήμερα.
4: Χαριτωμένο, ναι.
3: Και Παρασκευούλα, στη Νίτσα, στη Χουργό. Όχι, Νίκο, θα σε δώσω εδώ το γιόλ τώρα, έλα,
4: είναι ο Χριστάξη γη.
5: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
4: Ε, Χριστάρα μου, καλημέρα, ρε Χριστάρα, τι γίνεσαι, με φίλε. Είμαι καλά, εσύ τι κάνεις, Χριστάρα μου?
5: Καλά, κι εγώ είμαι καλά.
4: Καλά, ρε φίλε, καιρός και δυνατός, Χριστάρα.
5: Όλα καλά, όλα καλά.
4: Ε, την κυρατούλα και τα μάτια σου, φίλε μου, Χριστάρα.
5: Ναι.
4: Ε, Χριστάρα.
5: Περιμένουμε τώρα να ανοίξει το παζάρι.
4: Άντε, έφτασε αύριο το βράδυ, Χριστάρα.
5: Ναι.
4: Άντε, ξεκαρμανιά.
5: Πανταζής.
4: Θα πάρεις τη μαμά να αυτή την κανιά βόλτα, Χριστάρα.
5: Ναι, κάποια στιγμή θα. Ναι.
4: Άμα την πάρεις εκεί, κανένα απόγευμα, πάρε με τηλέφωνο, Χριστάρα.
5: Ναι, εντάξει.
4: Ε, τι κάνει ο φίλος μου ο Αχιλλέας ο Χέντριξ, ε?
5: Καλά είναι και αυτός, καλά
4: να,
5: είναι.
4: Να τον δώσεις χαιρετίσματα.
5: Θα τον δώσω.
4: Μπορεί να ρε Χριστάρα ο Γίγαντα. Πολύ χάρηκα, ρε Χριστάρα.
5: Κι εγώ το ίδιο, κι εγώ.
4: Να σε καλά, φίλε μου.
5: Κι εγώ.
4: Καλή εβδομάδα με υγεία, Χριστάρα μου.
5: Καλή εβδομάδα.
4: Ρε Χριστάρα μου, Γίγαντα. Πολύ χαρά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα.
4: Γεια σας, έρε λεπιντόπεδα. Μπράβο, κυρία Τούλα μου. Μπράβο, κυρία Τούλα μου, Χρυσή. Μπράβο. Αχ. Καλώς το χάρη του κεφαλόβρη σου, καμάρι.
6: Γεια σου, Πατριάρχη, καλημέρα.
4: Γεια σου, ρε Χάρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γίγαντα, φίλε μου. Καλέ χάρη του κεφαλόβρη σου, καμάρι.
6: Καλή εβδομάδα, φίλε, να πάμε καλά σήμερα.
4: Πώς είμαστε, καπετάν, χάρη του κεφαλόβρη σου, καμάρι. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο.
6: Καλά, ρε φίλε, καλά. Κουζάνι πήγαμε, Κουζάνι.
4: Α, πήγε στην Κουζάνι, ρε.
6: Κουζάνι, Άνω Κόμη και Κρόκο.
4: Πώς και έτσι έκανες βόλτα προς τα εκεί, ρε καπετάν Χάρη?
6: Είχαμε ένα γάμο του κουνιάδου μου εκεί, πάντα του κορίτσι.
4: Α, μαν, πήγες στην Άνω Κόμη και στον Κρόκο?
6: Ναι.
4: Πού έγινε του ταβαντούρι Χάρη του και βολεύτερο στο καμάρι?
6: Κρόκο.
4: Στον Κρόκο, ε?
6: Στον Κρόκο, ναι. Α,
4: εκεί κοντά είναι και, ήταν και στο γάμο ο μεγάλος κουμπάρος. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Στα Σέρβια.
6: Στα Σέρβια ήταν, α.
4: Στα Σέρβια, φίλοι μου, στα Σέρβια. Περάσαμε καλά, χάρη του κεφαλόβρη σου, καμάρι.
6: Πολύ καλά, φίλε, πολύ καλά.
4: Μπράβο. Χαιρετίσματα έχεις από τον Μπάκμαν και τον Καρακώστα και Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, χάρη.
6: Ανταποδίδω, φίλε, ανταποδίδω.
4: Ωρε, μπράβο, χάρη, άι και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
6: Έτσι.
4: Ωρε, γη κατά χάρη και καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας σήμερα το απόγευμα, χάρη.
6: Έτσι, φίλε, μια καλημέρα του Γιαννούκα, το φίλο μας.
4: Όλε!
6: Καλημέρα να πούμε τον κύριο Στέφανο.
4: Άξιος!
6: Ωραίο τραγούδι είπε.
4: Άξιος!
6: Λαπόμπα.
4: Τεράστιος! Τεράστιος!
6: Μια καλημέρα στο Δαμάση, την Κεραντώνηνα.
4: Θεόδωρος από το Δαμάση και η Νικολιτούλα. Ναι!
6: Κυρία Μαρία με τα παιδιά στην Αθήνα.
4: Φοβερή και τρομερή κυρία Μαρία, ζηλευτή. Ωλέ. Και την Κεραντώνηνα τη λεβέντησα.
6: Ναι, είπα.
4: Ναι, φίλε μου, χάρη του κεφαλόβρη σου, καμάρι, Γίγαντα.
6: Να πάμε καλά, φίλε, 4 η ώρα είναι.
4: Άντε, με το καλό, φίλε μου, χάρη.
6: Έγινε, γεια σου, Νίκο, καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χάρη του κεφαλόβρη σου, καμάρι, Γίγαντα μου. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
4: Τάσο! Λέρε, Τάσο, κολοφωτιά μου, Γίγαντα. Τάσαρα μου, φίλε μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάσαρε.
7: Επίσης.
4: Τι γίνεται, ρε Τάσαρε, πώς είμαστε?
7: Καλά, Νίκο. Καλά.
4: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, μεγάλα Τάσο, κολοφωτιά μου?
7: Πολύ καλά.
4: Μπράβο, ρε Τάσο. Ε, special.
7: Special.
4: Ωραία, τι κάνει, κυρία κολοφωτίνα μου?
7: Καλά, είναι, χαιρετίσματα.
4: Και από μένα, Τάσο, θα βρεθούμε στο μπαζάρ, ε.
7: Βέβαια, εννοείται.
4: Αλίμονο, Τάσο μου, λεβέντη, άρχοντα. Αλίμονο, φίλε μου.
7: Εννοείται.
4: Αλίμονο, έτσι. Τι να δούμε. Είμαστε καλά, Τάσο μου, δόξα τω Θεώ.
7: Καλά, Νικουλάκη.
4: Δόξα τω Θεώ, Τασούλη μου, δόξα.
7: Θα έρθει ο Ντίνος μετά.
4: Θα έρθει.
7: Α, καλά.
4: Τι θέλεις να του πω τίποτα?
7: Εντάξει.
4: Άμα θέλεις, πες μου να του πω, πες μου.
7: Χρήστο, Χρήστο.
4: Για πες μου, Τάσο, για πες. Οκ, Τάσολη μου, οκ, οκ, έγινε, θα τον πω να είναι στην αναμονή, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφουτιά. Χαιρετίσματα στην κυρά Βαΐτσα μας.
7: Έχει τα χαιρετίσματά της.
4: Special Τάσο μου, έτσι, και καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα το απόγευμα 4 η ώρα, Τάσολη.
7: Ευχαριστώ, Νικό, καλή επιτυχία.
4: Και τα λέμε, Τάσολη μου.
7: Τα λέμε, τα λέμε.
4: Γεια σου ρε Τάσα ρε Κολοφουτιά μου, γίγαντα. Τάσος Κολοφουτιάς, κάργαρε, κάργαρε, ναι, παρακαλώ.
8: Καλημέρα, Νικουλάκη.
4: Α, κύριε Παρασκευούλα!
8: Καλή εβδομάδα να έρθει.
4: Καλώ την κύρα Παρασκευούλα μου! Καλώ την.
8: Και με την νίκη στην ΑΕΛ. Θα τη δείξει τηλεόραση μόνο.
4: 4 η ώρα στην ΕΤ 2, κύρα Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
8: Αυτό θέλω να δω.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, κύριε Παρασκευούλα. Πώς είστε!
8: Δόξα τω Θεώ, Νικουλάκη.
4: Τι κάνει ο Κυρκώστας μου, ο Λεβέντης.
8: Μια χαρά τον έχω. Έχει τα χαιρετίσματα.
4: Άρε τον Κυρκώστα τον Λεβέντη.
8: Και εσύ να είσαι καλά με όλη την οικογένειά σου.
4: Και εσείς χαιρετήματα πολλά από την αγαπημένη μας την κυρία Λόλα.
8: Άσυντε Λόλα τα λέμε, με τη Λόλα τα λέμε.
4: Την αγαπημένη μας την κυρία Λόλα.
8: Να είναι καλά. Και η κυρία Τούλα που την άκουσα και τον κύριο Στέφανο με το ωραίο το τραγούδι, να είναι καλά.
4: Και η κυρία Τούλα πέρασε μια χαρά και πήγε προς την Κατερίνη από μένα.
8: Ξέρω, μίλησα χτες.
4: Α, μιλήσατε τηλεφωνικώς, κυρία Παρασκευούλα μου.
8: Μιλήσατε φίλης μαζί με την κυρία Τούλα.
4: Α, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
8: Πήγαν μαζί, τα περάσαν πάρα πολύ ωραία.
4: Άντε, μπράβο, άντε. Στα επόμενα τώρα. Στα επόμενα.
8: Ακριβώς, ακριβώς, Νικουλάκη. Ακριβώς, τώρα έχει το παζάρ. Περιμένει το παζάρ τώρα.
4: Άμπρα, κανόνισε να κάνεις κανιά γυρβουλιά και εσύ προς το παζάρ, ε.
8: Αχ, να σε έβλεπα. Να αρχόμα και να σε έβρισκα.
4: Πες την κόρες.
8: Ναι.
4: Πες την κόρες να βρεθούμε, κυρία Παρασκευούλα.
8: Θα δούμε, θα δούμε.
4: Α, απογέματα και θα είμαστε, κάθε απόγευμα, κυρία Παρασκευούλα. Ναι.
8: Και χαιρετίζω στην κυρία Μαρία, στον Κώστα με την Πόπη στο Σοφό.
4: Τον Κότσο του Παπαθανασίου και την καπετάνισα την Πόπη. Ναι.
8: Ναι, ναι, ναι, και την Πόπη και την Πόπη και την κυρία Μαρία. Όλες τις γυναίκες και την κυρία Νίτσα που την άκουσα.
4: Ναι, άρα κυρία Παρασκευούλα μου, άρα.
8: Όλες τις γυναίκες να είναι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουν όλες.
4: Καλή εβδομάδα με υγεία, κύρα Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Έτσι, να είμαστε καλά, το κυριότερο απ' όλα, κύρα Παρασκευούλα μου.
8: Πέρα από την υγεία, Νικουλάκη, δεν υπάρχει τίποτα.
4: Α, μπράβο, έτσι.
8: Δεν αξίζουν τίποτα.
4: Αχ, πες τα, κύρα Παρασκευούλα μου, Χρυσή, πες τα, πες τα.
8: Νικουλάκη μου, χάρηκα που τα άπαμε.
4: Και εγώ χάρηκα πολύ, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα στον κύριο Κώστα το Λεβέντη.
8: Ευχαριστώ και τον πρόεδρο την καλημέρα.
4: Καραμπουζουκλής, Καραμπουζουκλής. Ναι, ναι.
8: Το όχι, το όχι, έτσι, έτσι. Έγινε, Νικουλάκη μου, καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παρασκευούλα μου. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παρασκευούλα. Ρίξε τσιμπριζόλες από την αρχή, ρε. Ρίξε τσιμπριζόλες, κάργαρε. Ρίξε. Πούντισε. Από εδώ να τα ακούσει καλά ο Μιχάλης. Έλα, Μιχάλη.

0: ναι. Θύμιο, Θύμιο, είσαι εδώ?
1: Εδώ με φιλαράκι μου, καλό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ναι.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Θύμιο μου Λεβέντη και καραπουζουκλή, με το επιτελείο σου, Θύμιο μου Λεβέντη.
1: Δεν είναι καλή εβδομάδα για αυτά που ακούμε για νέα παιδάκια.
0: Αχ, Θύμιο, μην το συζητάς καθόλου, γιατί απ' έξω μάθαμε πράγματα και θάματα.
1: Νίκο, αυτό το πουλί που μας έχει φάει να πω.
0: Απ' έξω μάθαμε πράγματα και θάματα, Θύμιο, και πάθαμε σοκ.
1: Τι σοκ, ρε φίλε, χθες το βράδυ πάλι ένα 15χρονο διάβασα να πούμε.
0: Ναι, ναι, δεν είχε ασθενοφόρο στην Καρίτσα.
1: Δεν έχει ασθενοφόρο στην Καρίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έβρισκαν ασθενοφόρο, φίλε. Α, παίζουμε εσύ τώρα ενέτη 2026.
1: Το μου το πες, δηλαδή. Τι να πω, ρε Μπόση.
0: Α, πες μου εσύ, φίλε, ενέτη 2026 δεν έβρισκαν ασθενοφόρο χθες το βράδυ.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Και το ασθενοφόρο μετά από πόσο αριθμητικό.
0: Φίλε, δεν ξέρω, Θύμιο, δεν ξέρω. Άμπρο. Είμαστε μόνο για εφέ, σουξουμούξου, χειροκροτήματα και αυτά. Και ουσία μηδέν, φίλε μου.
1: Ωχ, Παναγίση, τραβάμε. Τι τραβάμε,
0: να πούμε. Να, μπράβο. Άστα και μην τα μουλουγάς καθόλου, φίλε.
1: Όταν και εμείς έχουμε μικρά παιδιά, όλους τους κόσμους, ούτε πιο πολλά τα παιδάκια τώρα, εντάξει, όλοι μικρά παιδάκια έχουν, αλλά φοβάσαι, ρε φίλε, να πούμε αυτά που γίνονται. Δηλαδή πάνε τα παιδιά στο σχολείο και λες άντε, τους λες δύο πράγματα να πούμε. Αλλά τους έχω πει και εγώ προσωπικά να μιλάνε, να τα λένε, όχι να τα κρύβουν.
0: Αγαπητέ μου Θύμιο, το έχουμε πει δύο και χρόνια ότι έχουμε πατώσει σαν κοινωνία, φιλαράκι. Και αυτό είναι φως φανάρι πλέον, τελείωσε.
1: Τι γίνεται, Νίκο, κάποια παιδιά, κάποιοι γονείς λένε τα παιδιά τους, ο δικό μου το παιδί, μη τίποτα. Το δικό μου το παιδί είναι άγιο, δεν μιλάει, δεν βρει. Και άμα τα δει από πίσω να πούμε, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί τα έχω ζήσει καμιά δύο φορές εδώ πέρα με τα παιδιά εδώ γύρω-γύρω να πούμε και λέω εντάξει, όχι ότι τα δικά μας τα παιδιά είναι άγια, όλα θα βρίσουν, όλα θα κάνουν, αλλά με φίλο έχει το δύο βαθμό να πούμε.
0: Όλα ξεκινάνε, φιλαράκια, από το σπίτι. Τα παιδιά είναι καθρέφτης της οικογένειας. Τελεία και παύλα, φίλε.
1: Θα φύγεις εσύ, θα πας στη δουλειά ή θα πας να κάνεις τη δουλειά σου όπως καλή ώρα τώρα, όπως και εμείς αγωνείς. Ξέρεις τα παιδιά θα κάνουν από πίσω. Να υπάρχει ένα όριο, Νίκο.
0: Τα παιδιά, φίλε, όπως τα μαθαίνεις, έτσι είναι.
1: Εντάξει. Και Νίκο, και σωστά τα μάθεις να πούμε πάλι θα την κάνουμε λίγο τηλεφωνία.
0: Αγαπητέ μου Θύμιο, δεν μπορεί να είμαστε τώρα εν έτη 2000 και να βλέπουμε πράγματα που βλέπαμε παλιά στις ταινίες, φίλε, και να υπάρχουν συμμορίες μέσα στα σχολεία και από εδώ και από εκεί, τηλεία και παύλα. Τώρα τα άλλα είναι άστα να πάνε.
1: Αυτό που μου λες τώρα είναι θέμα παιδείας. Παίζουν και τα σχολεία ρόλο, παίζουν και οι δασκάλοι.
0: Όλοι παίζουν. Η οικογένεια, δασκάλοι, όλοι παίζουν ρόλο, φιλαράκι.
1: Κάτσε να νύπω. Και η οικογένεια εννοείται.
0: Η οικογένεια το κυριότερο απ' όλα και μετά η εκπαιδευτική.
1: Εκπαιδευτική, γιατί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι τα παιδιά είναι στο σχολείο. Ποιος πρέπει να τα κοιτάει, εγώ ή μάλλον.
0: Εμείς, φιλαράκι, όταν πηγαίναμε σχολείο, κάθε διάλειμμα υπήρχαν δύο καθηγητές στο προάβλιο και κοιτούσαν τι γίνεται και τι παίζεται. Τώρα, καλά κρασιά.
1: Τώρα δεν υπάρχει, τα φέρνουν εκεί να βρίζονται, να μαλώνουν, να χτυπιούνται.
0: Να άστα να πάνε, φίλε. Περνάς από το σχολείο απ' έξω και βλέπεις εκεί πλακώνονται, φοβάσαι τώρα. Άστα τώρα.
1: Ακούγονται πολλά, αλλά δεν τα βγάζει κανένα στη φορά όμως.
0: Δυστυχώς σου λέω, πατώσαμε σαν κοινωνία, Θυμιάρα.
1: Τι να πω, ρε φιλαράκι, τι να πω, συλληπιτήρια και πέρα στους γονείς των παιδιών.
0: Τίποτα.
1: Να πούμε να χάσει ένα παιδί, το μεγαλώνει και το χάσει 14 και 15 χρονών.
0: Άστα να πάνε, σου λέω, φιλάκι, άστα να πάνε.
1: Φιλάκι μου, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα και προσοχή. Τα παιδιά και τα μάτια, φιλαράκι.
1: Και τα μάτια, ρε φίλε. Εντάξει, εμεί τα συμβουλεύουμε από το σπίτι όπω τα πιο πολλοί γονεί. Από εκεί πέρα μετά είναι και υπεύθυνοι, όπω είπε, οι καθηγητέ και οι δασκάλοι να πούμε εκεί πέρα. Εντάξει.
0: Όταν φεύγει το παιδί από το σπίτι, εάν έχει πάρει τι αρχέ που πρέπει, μετά από εκεί και πέρα είναι υπεύθυνοι οι εκπαιδευτικοί. Στο σχολείο.
1: Εκεί όλα, εντάξει, κάποια φορά μπορεί ένα παιδί να παραφερθεί, να βρει ή να κάνει κάτι να πούμε, ξέρεις, αλλά όχι στα όρια του τέρματο, κατάλαβε τώρα να σου πω. Όχι όταν πα στο σχολείο του πουρί, σε προβουλάνε όλη την ώρα, βρίζουν. Κάποια παιδάκια που δεν τα εκφράζουν, ρε φίλε.
0: Δυστυχώς, φίλε, εδώ κατάρτισε η κοινωνία σήμερα, Θυμιάρα.
1: Πάει σπίτι μετά, δει, μα τι να δει να πούμε.
0: Δυστυχώς, φίλε, εδώ κατάρτισε η κοινωνία η σημερινή, φίλε μου.
1: Αυτά να τα ακούει ο κόσμος. Εμεί εμείς οι ίδιοι που τα λέμε, γιατί και για εμάς εμείς μικρά παιδιά έχουμε...
0: Εδώ αγαπητέ μου φίλε να σου πω κάτι, έχουμε μάθει πλέον τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έτσι να γίνονται πράγματα και θάματα, τα συζητάμε καμιά εβδομάδα και μετά τα ξεχνάμε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Δυστυχώς φίλε, σου λέω, έχουμε πατώσει σαν κοινωνία, καπετάν Θύμιο μου, Λεβέντη και Καραμποζουκλή.
1: Όταν είσαι εσύ καλά, όταν έχει η οικογένεια εσύ καλά, λες εντάξει. Δηλαδή, όταν τραβάει αυτή η οικογένεια που τράβηξε αυτό.
0: Και το ξεκινάμε και σου λέω πάλι, το νούμερο ένα η οικογένεια και μετά από εκεί η εκπαιδευτική. Και όλος ο κόσμος και όλοι εμείς που τα βλέπουμε αυτά και σιωπούμε.
1: Αυτό που λες Νίκο, μετά όμως η ζωή συνεχίζει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Εντάξει, τελείωσε.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν γυρνάει κανένα. Πάλι χάσαμε δικούς μας ανθρώπους και εντάξει,

0: Στην Έλληνα.
1: Γεια σας.
0: Γεια στην Έλληνα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα ρε, καλημέρα στην Έλληνα. Καλημέρα, καλή
1: εβδομάδα. Πού έγινε το συμβάν αυτό?
0: Μία τώρα τι να σου λέω, Κουστάκη, τώρα. Δεν έμαθες τίποτα?
1: Τώρα, εφημερίδα τώρα πήρα, δεν την άνοιξε
0: εδώ. Εδώ στη Λάρισα προχθές ένα παιδάκι 14 χρονών αυτοκτόνησε σπίτι του μέσα.
1: Ναι. Αυτό το διάβασα ρε, για τους λόγους όμως.
0: Να ακούσα. Είστε
1: να
0: καλά.
1: Να μην γίνονται τέτοια, να μην γίνονται, ναι.
0: Είστε καλά.
1: Καλά, Νίκο, καλά.
0: Τι λένε εκεί τα πυροβόλα, όλοι καλά, Κουστάκη?
1: Καλά, μα, εντάξει. Εντάξει, τώρα
0: ο Σάκης ο ανατριπόμενος έδωσε καμιά εμφάνιση?
1: Μπα, δεν εμφανίστηκε αυτή τη βδομάδα, όχι.
0: Δεν εμφανίστηκε. Να δω χαιρετήματα πολλά στον Κυριάκη Ολυπρασίτη. Συνέλληνα, λεβέντη μου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Συνέλληνα, παρακαλώ.
2: Νικόλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σάκης.
0: Έλα, Σάκη μου.
2: Λοιπόν, καλώ του χαβαλέ, φίλε, που κάνουμε κάθε μέρα. Όμορφα και ωραία. Όλα καλά, όλα ωραία. Δυστυχώς πολλοί από εμάς μέσα μας κουβαλάμε κάποια μεγάλα μαρτύρια, κουβαλάμε ένα μεγάλο σταυρό. Λοιπόν, αυτό με το παιδάκι, το τέλος πάντων, κρίμα που έφυγε από τη ζωή. Ένα τέτοιο περιστατικό βίωσε και ο δικός μου γιος πέρυσι. Θα το πω γιατί με έβαλε μέσα μου.
0: Bullying.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Στο σχολείο.
2: Είχα μάθει το φιλπάκο μου από μικρό. Να μην πειράζει, να μην κάνει τίποτα σε κανέναν. Το λέω έτσι και μάθω ότι κάνεις τίποτα, από μένα θα τη βρεις.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς, φίλε, του έρθει μπούμεραγκ. Αυτό που δεν έκανε, του έρθει το βίος ο ίδιος. Και ένα μεσημέρι που πήρε σπίτι, συντακτισμένο στο δωμάτιό του και άρχισε να κλαίει. Και δεν έλεγε τίποτα. Τι έχεις τίποτα. Να μην στεπολιλογώ. Πριν πάω στο σπίτι, με είχαν ενημερώσει δύο γονείς. Δύο φίλοι του.
0: Ναι.
2: Του συμμαθητών, δύο γονείς.
0: Ναι.
2: Μου λέει, Σάκη, το και το έγινε. Αυτό και αυτό και αυτό. Και άρχισε να κλαίει και να τρέχει στο σχολείο. Και για να γλιτώσει πήγε στο γραφείο των καθηγητών. Και να άρχισε να λέει ότι δεν θέλω να ξαναπάω σχολείο. Θέλω να αλλάξω σχολείο κτλ. Μετά τα ανέρισε ο γιος μου. Και έλεγε, θα μείνω μόνο μέσα στο σχολείο. Δύο καλούς φίλους που είχε, δεν τον υποστήριξαν.
0: Διώξανε τα παιδιά τα άλλα, ε.
2: Τέλος πάντων. Εγώ όμως τα άκουσα.
0: Αυτό, Σάκη, πότε έγινε πριν από ένα χρόνο?
2: Πέρυσι, ναι, πέρυσι. Μόλις τα άκουσα αυτά, πήγα στη διευθύντρια. Ήμουν πολύ θυμωμένος. Αλλά μετά είχα πολύ ψυχραιμία και της είπα τι έγινε και λένε δεν ξέρουμε τίποτα, λέει, κύριε. Λέω, απαιτώ πρώτα απ' όλα να ενημερωθούν οι γονείς των παιδιών που ήταν οι θύτες.
0: Ναι.
2: Και να τα παιδιά να τιμωρηθούν. Και μου λέει, είμαστε δημοτικό σχολείο, λέει, απαγορεύεται να τιμωρηθούν τα παιδιά μας. Λέω, και το δικό μου παιδί λέει ότι δεν θα γίνει δώρα. Θα έρθει στο σχολείο και θα βάλει συνέχεια. Τέλος πάντων, τα παιδιά δικαιολογηθήκαν, του κάναμε για πλάκα, να γελάσουμε, να κάνουμε. Εσύ είναι φίλο, δεν κάνεις για πλάκα.
0: Τον άλλο, την ψυχολογία του αλλονού του παιδιού, τι ξέρεις?
2: Όταν το βλέπεις και κλαίει και τρέχει και χίλια δυο. Τίποτα. Είναι αυτό που είπε ο Σίμης πριν. Τα δικά μας τα παιδιά είναι χρυσάκι άγια. Δεν βρίζει, δεν κάνει, δεν ράνει. Το ξέρω, το έχω διαπιστώσει κι εγώ από παιδιά που είναι έτσι γονείς, όταν πηγαίνω στο σχολείο να δω τι κάνει ο γιος μου το βράδυ που πηγαίνει παίζει, ότι η βρυσίδη πέφτει δεν λέγεται.
0: Δυστυχώς, Σάκη μου, τα είπαμε πώς είναι η κοινωνία σήμερα.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Πατριάρχη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε μου.
3: Τι να κάνουμε, τι τράματα να φτάρουμε.
0: Τι ζούμε, φίλε, γιατί έχουμε ακόμα να δουν τα μάτια μας, φίλε.
3: Ναι.
0: Τελεία και παύλα, φιλαράκι. Άστα να πάνε.
3: Τίποτα. Τα σχολεία είναι η εφηβεία, είναι. Τι να, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω πώς τα καταντήσαμε έτσι σήμερα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, φίλε μου Κώστα.
3: Ναι. Τα φιλάει Θεός.
0: Τίποτα. Να είμαστε καλά και προσοχή. Μα έχουμε ευχές, δίνουμε πάντα και τίποτα δεν γίνεται στο τέλος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου. Καλημέρα, Κώστα μου. Καλημέρα, φιλαράκι. Καλημέρα. Παναγιώτη!

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα Τσολιά μου και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Είμαι καλά και με έλεγε ο άλλος προχθές, πού είναι ο Μαλάκος, να ο Μαλάκος.
0: Εργασία και χαρά, ο Μπαρδόκ είναι μέσα, ο Μπετιάδης πήρε άδεια, ήρθε στη θέση του ο Μαρία μου, ο αδερφός του.
1: Χαιρετίσματα να δώσεις όλους τους φίλους μου Παναγιώτη Μαλάκου και καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Εννοείται καλή επιτυχία. Πρώτα θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Συλληπιτήρια στους γονείς από τον 14χρονο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του 58χρονου. Και το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι εμείς που περνάμε από Βόλου, λίγο πιο χαμηλή ταχύτητα. Γιατί είδες τώρα τι έγινε.
1: Είδα ρε φίλε, τι βλέπω, τι έχουν δει τα μάτια μας από τόσο
0: πολύ. Γιατί ταξιδιωτιόμαστε όλοι να πάμε στις δουλειές. Ξεκίνα 5 λεπτά νωρίτερα 10. Δηλαδή θα γίνουν και έλεγχοι εδώ, θα γίνουν τροχονομικοί έλεγχοι. Το θυμάσαι.
1: Καλά κρασικά, εντάξει, θα ξέρουμε.
0: Ναι, θα βάλουν εκεί, τώρα το έχουν βάλει 30 χιλιόμετρα. Τα 30 είναι υπερβολικά λίγο τώρα, άμα οδηγείς. Εκεί θέλεις 40-50. Αλλά θέλει λίγο προσοχή. Και από εμάς τους οδηγούς και από τους πεζούς.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα.
0: 4 ώρα, 2.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια.
1: Με αυτά και με αυτά, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα Δευτέρα 21 του μήνα, κατεβάζουμε ρολά, έρχεται Βάσου Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά πρώτα ο Θεός. Να είμαστε καλά, υγεία, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα. Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Πω πω, νοστιμιά.
11: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
10: Όχι και ένα.
11: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
10: Έχω φάει.
11: Σιγά.
10: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθήνα. Νάς 19 δίπλα στο ποτάμι.
11: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
10: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
13: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
13: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
14: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
15: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
16: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
15: Τι το δίνεις?
16: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
15: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
17: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
18: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ας πάει καλά αυτή η εβδομάδα, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα, Νίκο, μου έκλεισε τραγικά.
1: Τραγικότατα.
0: Τραγικά, δυστυχώς, φίλες μου, δυστυχώς, φίλοι μου. Χάσαμε κυρίως δύο παιδιά. Χάσαμε δύο παιδιά. Χάσαμε ένα 14χρονο που αποφάσισε ο ίδιος να τελειώσει το δράμα του, το βασανιστήριό του. Και χάσαμε και ένα παιδάκι. Το μόνο που θέλω έτσι να πω για το παιδάκι που χάθηκε στην Καρίτσα, εάν πραγματικά, Νίκο μου, ευθύνεται η καθυστέρηση της διαδικασίας για να φτάσει το ασθενοφόρο να πάρει το παιδί και να το σώσει, ζούμε σε μια τριτοκοσμική χώρα αν συμβαίνει αυτό. Αν συμβαίνει
2: αυτό. Αγαπητοί μου Βάσο.
0: Και ακούμε όλους να λένε γεμίστε τα χωριά, γυρίστε πίσω στα χωριά σας. Αδειάσανε οι πόλεις, αδειάσανε τα χωριά. Πες μου, αυτοί οι γονείς τώρα αυτού του 15χρονου παιδιού που υπέστη ένα επεισόδιο και έχασε τη ζωή του, έτσι.
2: Δεν υπήρχε ασθενοφόρο, ναι. Λέει. Πες δεν μου, υπήρχε ασθενοφόρο. Είμαστε εν έτη 2026 και την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και πανηγύριζαν όλοι κτλ. Και μετά από τρεις μέρες γίνεται αυτό το τραγικό, ένα από τα τραγικά που έγιναν εδώ στην πόλη μας το Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί λένε αυτοί οι ειδικοί ότι το Σαββατοκύριακο υπολειτουργούν. Τι λέτε, ρε, το Σαββατοκύριακο πρέπει να λειτουργείτε. Το Σαββατοκύριακο που πρέπει να είστε όλοι επί φυλακή.
2: Δεν είναι δυνατόν να χαθεί, ναι, ένα 15χρονο παιδί. Έτσι. Επειδή δεν είχαν ασθενοφόρο.
0: Και επίσης,
2: τι έχουμε
0: να
2: τότε. Τι έχουμε τότε.
0: Θέμα. Ο ακροατής που σε πήρε από την Ελασσόνα, που σου λέει υπάρχει κέντρο υγείας χωρίς ασθενείς.
2: Όχι.
0: Χωρίς γιατρούς.
2: Στο Λιβάδι δεν υπάρχει γιατρός.
0: Δεν
2: υπάρχει γιατρός. Σε ένα από τα μεγαλύτερα χωριά, έτσι, εκεί πέρα που είναι και τα λοιπά, λέει, έχουμε τρεις παπάδες στο χωριό και δεν έχουμε γιατρό. Έχουμε παπά για να μας στάβουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, καλά κάνετε ό,τι κάνετε, γιατί εγώ δεν μηδενίζω τα πάντα. Καλά κάνετε ό,τι κάνετε. Καλά κάνετε και αναπτύσσετε. Καλά κάνετε και έχουμε καλό σύστημα υγείας. Καλά κάνετε και προσλαμβάνετε γιατρούς και νοσηλευτές. Καλά κάνετε που τρέχετε σε εγγένεια. Καλά κάνετε που έχετε πάρει όλα τα χρήματα των επιδοτήσεων για να γίνουν όλα τα προγράμματα και να αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Πώς έχετε το θράσος να ζητάτε να μείνουμε στην πατρίδα μας, να μείνουμε στα χωριά μας, όταν εσείς ο ίδιος δεν μεριμνείτε, αφού ζητάτε να μείνουμε σαν κυβέρνηση, έτσι. Αφού δεν μεριμνείτε, πώς θα μεγαλώσουμε και με τι ασφάλειες και με τι προστασία έχουμε για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στα χωριά. Επιτρέπετε μία ώρα για να φτάσει στο ασθενοφόρο? Και τι να κάνει το ασθενοφόρο? Να επιβεβαιώσει ότι το παιδί δεν σώθηκε. Έλος. Η άλλη περίπτωση τώρα. Η περίπτωση του 14χρονου.
2: Εδώ πρόσκειται να δεις. Παράλληλα το κέντρο έχει ξεκινήσει αγώνα για εξέβριση ασθενοφόρου στην Καρίτσα. Δυστυχώς, λέει, ούτε στην Αγιά, ούτε στους γόνους.
0: Ναι, τα είπα
2: διαθέσιμο.
0: Αυτά. Να μην χάνουμε χρόνο για αυτά, ναι, γιατί ναι. Έχουμε πολλά, λοιπόν, θέματα, ναι, και ναι. Περιμένουμε και το Θάνο σήμερα.
2: Λοιπόν, έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για το θέμα του 14χρονου. Έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει. Έχω θυμώσει με τα social media. Έγινε μια ανάρτηση από τα site που ανακοίνωσαν το χαμό του παιδιού. Και από κάτω, Νίκο μου, όλοι αυτοί οι ηλίθιοι που συμπληρώνουν, γνωστοί και μη γνωστοί, το μόνο που ρωτάνε από τι έφυγε. Αυτό τους ενδιαφέρει, Νίκο.
2: Εδώ υπάρχει.
0: Από τι έφυγε? Βάσω, τα διάβασα στα social media.
2: Τα διάβασα όλα και τα είδα.
0: Δηλαδή, είναι
2: άσχετη κανεί.
0: Η δυστυχία, ναι, σου είναι, ναι, ευτυχία μου.
2: Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχει μια.
0: Το κουτσομπολιό, ναι, μας έχει τρελάνει.
2: Γιατί ακούσαμε και ονόματα και παρατσούκλια. Δηλαδή αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω ότι το παιδί για κάποιο λόγο ήταν ταλαιπωρημένο. Είτε γιατί ήταν bullying στο σχολείο, είτε γιατί ήταν bullying στο διαδίκτυο, είτε γιατί δεν ήταν τίποτα. Και ήταν ένα ευαίσθητο παιδάκι. Το θέμα είναι ότι ένα παιδάκι έφυγε.
2: Το θέμα
0: έφυγε.
2: Δεν μπορεί,
0: νοιάζει,
2: ναι,
0: γιατί
2: δεν μπορεί
0: έφυγε,
2: να υπάρχει να υπάρχουν και στο συγκεκριμένο σχολείο.
0: Πάμε σε αυτό το θέμα.
2: Στο συγκεκριμένο σχολείο τώρα.
0: Εγώ
2: γιατί
0: έχουμε συνομιλήσει, ναι, με συμμαθητές.
2: Λοιπόν,
0: και
2: εγώ με πάρα πολλούς και τα λοιπά. Και ξέρω,
0: όχι με γονείς,
2: ναι,
0: με συμμαθητές.
2: Λοιπόν. Υπάρχουν συμμορίες, υπάρχει συμμορία μέσα στο σχολείο και υπάρχουν και, και τα παρατσούκλια τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα πριν από λίγο με πήρε και γονέας που είχε το παιδί του εκεί πριν από ένα χρόνο και έφαγε το μπούλινγκ του θανάτου εκεί πέρα στο σχολείο. Αδιαφορία.
0: Νίκο Μάκο, να δεις.
2: Αδιαφορία.
0: Εγώ θα μιλήσω γενικά. Διότι σε καμία των περιπτώσεων ούτε η περιέργεια μετρώει, ούτε το κουτσομπολιό. Εγώ θέλω να μιλήσω γενικά. Και επειδή έχω συνομιλήσει και με παιδιά πολλά, Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει η κοινωνία. Έχουμε εκπαιδευτικούς που δεν νοιάζονται. Γιατί δεν νοιάζονται? Γιατί η μισή είναι όχι αδερφέ τη θεσούλα μου να έχω, και άλλη μισή είναι Νίκο μου μην το ξεχνάς, πως οι γονείς που ξέρουν ότι έχουν άδικο, ότι τα παιδιά τους είναι λίγο επιθετικά, αρνούνται να το δεχτούν, και αντί να αντιδράσουν υπέρ του παιδιού τους, αντιδρούν κατά του σχολείου. Πως οι καθηγητές αυτή τη στιγμή διώκονται? Έχεις δει τι καταγγελίες υπάρχουν για τους καθηγητές, για τη συμπεριφορά τους σε σχέση με το σχολείο? Εγώ πολύ προτιμούσα την εποχή τη δική μου, που δεν έμπαινε κανένας να κρίνει και να κάνει. Το σχολείο ήταν εκκλησία, κάναμε τα μαθήματά μας, ξέραμε ότι είχαμε το βούρδουλα, δεν κυριολεκτό, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Τώρα λοιπόν, μπάτα σκύλα λέστε. Μπαίνουν όπου τη ώρα θέλουν στα σχολεία, ανοιχτές οι πόρτες.
2: Υπάρχει μια αλυσίδα βασικά.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι Νίκο, όταν μπαίνω εμείς στο σχολείο, κλείδωναν οι πόρτες.
2: Ναι, λοιπόν, στο σχολείο σε εμάς κλείδωναν οι πόρτες, έτσι ακριβώς.
0: Και τα λοιπά.
2: Και στα διαλύματα θυμάμαι είχαμε δύο παρατηρητές.
0: Και τώρα έχει παρατηρητές, αλλά είναι ο αδερφέ, δεν πάνε.
2: Δεν
0: υπάρχει γωνία και στην
2: Ελλάδα. Δεν υπάρχει παρατηρητή τώρα σε σχολείο μέσα να δει σε προάβλιο τίποτα.
0: Εμείς και δάσκαλοι και κακοποιητές, τα ξέχασε τι περάσαμε πέρυσι με τη δασκάλα. Στο σχολείο, ναι, στο σταθμό, επειδή που κακοποίησε, γρατσούνησε, έγδαρε το πρόσωπο του παιδιού.
2: Εδώ γίνονται πράγματα και
0: το ξάπλωσε πάνω σε θρανίο, λοιπόν, και το έκλεινε, ναι, το λαιμό.
2: Για μένα είναι μια αλυσίδα. Ξεκινάει
0: από την, οικογένεια,
2: γιατί το παιδί είναι καθρέφτης της
0: οικογένειας. Σίγουρα από την οικογένεια,
2: και μετά πάμε στο σχολείο, στους εκπαιδευτικούς.
0: Το πρώτο έγκλημα στην οικογένεια ποιο είναι, Νίκο μου? Η αδιαφορία. Τα παιδιά μεγαλώνουν στον αυτόματο τώρα. Τα παιδιά μεγαλώνουν με ένα κινητό, με έναν υπολογιστή, με ένα τάμπλετ.
2: Γι' αυτό, έτσι, λέμε σήμερα ότι σαν κοινωνία, και το επαναλαμβάνω,
0: πάψαμε
2: και
0: πάλι, να είμαστε γονείς. Πάψαμε να δουλεύουμε με τα παιδιά μας.
2: Όταν εσύ δίνεις στο παιδί σου αρχές και του λες αυτό όπως μεγαλώσαμε κι εμείς, ένα παιδί με αρχές να πάει στο σχολείο, από τη στιγμή που μπαίνει, περνάει την πόρτα του σχολείου και μετά το παιδί, από τη στιγμή που εγώ σ' αγωνέας, εσύ σ' αγωνέας και ο άλλος αγωνέας του έχει δώσει τις καλύτερες αρχές, από εκεί μετά υπεύθυνος είναι ο δάσκαλος. Στο σχολείο μέσα δεν μπορεί να είμαι εγώ. Λοιπόν,
0: είναι άρρωστη η οικογένεια, να πούμε τις αλήθειες. Είναι άρρωστη η οικογένεια στο σύνολο. Είναι άρρωστη.
2: Τελεία και πάμε.
0: Εκπαιδευτική οικογένεια, είτε γιατί τους ανάγκασαν να είναι αδιάφοροι οι αναφορές, οι καταγγελίες, είτε γιατί είναι συμβιβασμένοι όχι αδερφέ, είτε γιατί το μόνο που ενδιαφέρει ακόμα και τους εκπαιδευτικούς, να τα πούμε ρε Νίκο τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι, τους ενδιαφέρει
2: αδιαφορία
0: το χρήμα,
2: πλήρη στο σχολείο, και πώς και δεν ασχολείται κανένα
0: με τα παιδιά, μαθητές. Τελείωσε. Για να κάνουν ιδιαίτερα το απόγευμα στα σπίτια τους.
2: Τελείωσε. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μια λυσίδα. Η οικογένεια, το σχολείο και μετά η κοινωνία.
0: Δηλαδή,
2: γιατί τα βλέπουμε τόσα χρόνια, και εμείς σαν παρατηρητές περνάμε από τα σχολεία έξω, βλέπουμε παρέες να πλακώνονται μέσα, καθηγητής δεν υπάρχει στο προάβλιο για να επιβλέψει αυτό κτλ. Σαν κοινωνία έχουμε πατώσει. Χάσαμε το παιχνίδι. Τελείωσε. Και αυτά είναι τα επακολούθα.
0: Και θα συνεχίσει αυτό το τραγικό μέχρι να πάμε στον τέλειο εξευτελισμό. Γιατί Νίκο μου, αυτό έγινε με ένα παιδάκι που χάθηκε χθες, γιατί ήταν πολύ ευαίσθητο παιδί, γιατί οτιδήποτε, έδωσε τέρμα στη ζωή του. Σήμερα κιόλας να πούμε ότι στην Αγία Τριάδα στις 6 ώρα θα το χαιρετήσουν η οικογένεια, οι συμμαθητές και οι φίλοι. Και επίσης να πούμε ότι το άλλη περίπτωση, Νίκο μου, τι είναι η περίπτωση αυτή με το 14χρονο στην Αθήνα? Τι είναι αυτή η περίπτωση στα Βρυλίσσα, μια περιοχή που υποτίθεται ότι δεν υπάρχει παραβατικότητα κλπ.
2: Η παιδική εγκληματικότητα.
0: Τι ξύλο έδωσε συμμαθητής του, είχαν βεντέτα.
2: Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Κάθε μέρα διαβάζουμε. Εδώ δεν μπορεί να γίνεται να είναι νεαρά παιδιά να πλακώνουν στο ξύλο και να είναι άλλη παρέα απ' έξω και να τραβάνε με βίντεο κτλ. Αυτά τα διαβάζουμε κάθε μέρα και κοιτάμε μόνο. Τα ακούμε τόσα χρόνια, τα λέμε κάθε μέρα.
0: Το δε παιδί κινδυνεύει
2: να χάσει τον εφρό του.
0: Ναι. Το δε παιδί, λοιπόν, εγώ είπα, η εμφάνιση των μαθητών που πάνε τα αγόρια με κάτι αυτά τα. Ακόμα βρεσίες σιδηρογροθιές στις τσέπες τους έχουν. Μαθητές λυκείου τώρα. Αν τι λέμε, έλεγχος φυλακές. Έλεγχος να γίνει σε ένα σχολείο.
2: Μαχαίρια και τα λοιπά.
0: Σωματικός έλεγχος να γίνει σε ένα σχολείο. Οι άλλες οι κοπελιές με την κοιλιά έξω για να φαίνεται το δαχτυλίδι στον αφαλό. Έτσι, και τα νύχια που δεν τους βοηθούν ούτε να πιάσουν το στυλό να γράψουν, αν έχουν στυλό στην τάξη, αν έχουν μολύβι στην τάξη, αν ο δάσκαλος ενδιαφέρεται να ελέγξει τους μαθητές, γιατί όποιος θα ενδιαφερθεί να κάνει καλά τη δουλειά του θα τον πούν και γραφικό, θα τον πούν και κακό, θα του βάλουν φωτιά στο βρακί που λένε και θα τρέχει. Το παιδάκι το άλλο χθες τώρα, Νίκο μου, που το ξυλοκόπησαν στη μαθητής του για μια βεντέτα που είχαν από το σχολείο και έγινε στην πλατεία το Σαββατοκύριακο, του κατέστρεψε, κινδυνεύει να χάσει το ένα του νεφρό από τις κλωτσές που έτρωγε στα νεφρά. Α, πάμε σε άλλη περίπτωση. Να τα αφήσουμε αυτά, γιατί τα λέμε κάθε μέρα και ίσα ίσα που σάλιο καίμε χωρίς να γίνει τίποτα. Αν δεν γίνει από την αρχή να ξανακλείσουν τα σχολεία, να είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα, να μην μπορούν να μπαίνουν, να βγαίνουν και να κόβουν βόλτες με το καφεδάκι στο χέρι μαθητές, αν δεν μπορεί η κοινωνία να βάλει τάξη τουλάχιστον την ώρα της εκπαίδευσης, γιατί το σπίτι από ό,τι είδαμε δεν μπορεί να βάλει τάξη, διότι και στο σπίτι ένας γονέας νιώθει πολύ καλά, φέρνω φαΐ στο σπίτι. Εγώ είμαι ο νοικοκύρης που φέρνω φαΐ στο σπίτι. Φέρνεις φαΐ στο σπίτι και καλλιεργείς μια αρρώστια, φίλε μου, που είναι πραγματικά γάγκρενα. Γάγκρενα. Δεν φτάνει να φέρεις φαΐ στο σπίτι. Καλύτερα να μην έχει καλό φαΐ το σπίτι και να έχει καλή παρουσία του γονέα. Πάμε στην άλλη περίπτωση. Πόσες μέρες φωνάζουμε εμείς για την Οδό Βόλου? Τι κάνουμε εμείς, Νίκο, εδώ στην εκπομπή μας για την Οδό Βόλου?
2: Εγώ όσα χρόνια είμαι στο ραδιόφωνο, με αυτή την Οδό Βόλου έχουν μαλλιάσει αυτά. Ναι. Τελείωσε.
0: Πάλι ένας άνθρωπος. Τον παρέσυρε αυτοκίνητο, 56 χρονών. Έτσι. Γιατί θα μου πεις, βάσου στην Οδό Βόλου τρέχουν? Όχι, φίλε. Κι εγώ σήμερα που έρχομαι από τον περιφερειακό της Γιάννουλης για να φτάσω εδώ πέρα, αγώνες δρόμου κάνουν κάποιοι. Και ποιοι? Στρατιωτικοί, οι οποίοι τους βλέπω θέλουν να στρίψουν μετά εκεί στη στρατιά, να μπουν μέσα με τα αυτοκίνητα. Ξέρετε πως οδηγούν επικίνδυνα? Δεν υπάρχει αστυνομία. Δειγματοληπτικά, ουέ και αλίμονο σε όποιον πολίτη αποφασίσει ένας αστυνομικός να κάνει άγρα πελατών, δηλαδή να γράψει κλήσεις. Αστυνομία που να αστυνομεύει τον τόπο δεν υπάρχει. Αστυνομία στα σχολεία δεν υπάρχει. Αστυνομία στους δρόμους δεν υπάρχει. Εγώ έχω παρακαλέσει όλους αυτούς εκεί τους υπεύθυνους, ας κάνουν έστω δειγματοληπτικά την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων σε κάποια σημεία της πόλης. Πιάσε μια μέρα την Οδό Βόλου, πιάσε μια μέρα την περιφερειακή, πιάσε μια μέρα πίσω από το Αλκαζάρ που γίνεται χαμός με τα πατίνια. Αυτά τα πατίνια έχουν και αν έχουν χαθεί παιδιά και αν έχουν τραυματιστεί και σε κατευθεί.
2: Για να ακούσουμε τον φίλο μας που έχει εδώ πόσα χρόνια και ζαμάνια η μαλλιά στη γλώσσα του για την Οδό Βόλου.
0: Τι δουλειά κάνει?
1: Καλημέρα. Κύριε Βάσου, τα είπες όλα. Καλημέρα. Καταρχήν συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού. Κρίμα, τα είπατε όλα πάλι εσείς.
0: Σε όλες τις οικογένειες, ναι, φίλοι μου. Και του, ναι, παιδιού του ενός και του άλλου παιδιού. Γιατί το ένα παιδί, αν υπήρχε περίπτωση να σωθεί, δεν σώθηκε γιατί δεν πήγε το ασθενοφόρο.
1: Δυστυχώς. Ναι. Τέλος πάντων, για την Οδό Βόλου τα είπατε, κάθε μέρα γίνονται εκτρώματα, που να, λίγο η αστυνομία, όπως λέτε, κάτι να κάνει, όχι μετά το ατύχημα. Όχι μετά το, στον πόλεμο δεν έχουμε τέτοιες απώλειες.
0: Ένας αγαπητός συμπολίτης μου έστειλε μήνυμα τώρα και μου λέει ότι να μπουν μπάρες, ναι, καθόλου το δρόμο της Οδού Βόλου. Υπάρχουν, ναι, έχεις δίκιο, έχετε δίκιο. Όπως είναι, λέει, στην Αθήνα, στην Πατησιονική, και αν είναι παραβατικότητα, ναι, πολύ εκφυλιστική περιοχή. Ευτυχώς δεν είμαστε Πατησιών ακόμα.
1: Προσπέρασε, επειδή ο άλλος πήγαινε σιγά με 30, τήρησε το όριο ταχύτητας, τον έκανε σινιάλο σπινιάροντας το αυτοκίνητο και βγήκε δηλαδή άκρη από το λεωφορείο που ήταν σταματημένο να ξεφορτώσει κόσμο. Δηλαδή πόσο ακόμα?
0: Όχι, ναι, δηλαδή, εγώ το μόνο που πιστεύω, πρέπει να έστω η διοικήτρια της τροχιάς, που ξέρω ότι αγωνίζεται, έτσι, αλλά ας κάνει μια τακτική δειγματοληπτικού ελέγχου. Ας είναι μια φορά στις 15 μέρες ένα περιπολικό με σφυρίχτρα, χωρίς χαρακτήρα, χωρίς σήμα.
1: Τα πρωινά και εσείς όταν φεύγετε από το σπίτι να έρθετε από εκεί την περιοχή να φτάσετε στο σταθμό, τα βλέπετε τι γίνεται. Φανταστείτε εκεί πέρα, βάζουν, δηλαδή λες και βάζουν αγώνες να προλάβουν να φτάσουν στη δουλειά τους.
0: Nice.
1: Τι να πω, έλεος δηλαδή, κρίμα και από τον άνθρωπο, κρίμα και από το παιδάκι. Έχουμε τρελαθεί, δηλαδή είμαστε μια κλειστή κοινωνία και θα αποξενωθούμε.
0: Όχι, κοίταξε να δεις, φίλε, φταίει το σπίτι, φταίει το σχολείο, φταίει η κοινωνία.
1: Τα
0: έτσι,
1: πάντα.
0: Όταν ο μάγκας φαίνεται αυτός που βαράει και αυτός που ξέρει να βαρέσει δεν βαράει, για να λέμε τώρα και τις αλήθειες, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μεγαλώσει σωστά, έχει αρχές. Όταν βλέπεις παιδάκια 14-15 χρονών παρά τους νόμους και τους παρανόμους να κυκλοφορούν με τα κουτιά τις μπύρες και τη φιάλη το κρασί από το περίπτερο ή από το μαγαζάκι.
1: Και το μαχαίρι, έτσι, και το έτσι και το αλλιώς, εντάξει, έχουμε βαρεθεί.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, κύριε Βάσο,
0: να είσαι καλά.
1: ρωτήσετε με, κάντε κάτι τουλάχιστον τη διοικήτρια.
0: Να είσαι καλά.
1: Στα πεζοφάναρα, περνάμε τα παιδιά, δηλαδή 12 χρονών, τα πάμε. Λέει παπά, περάσω μόνο. Πώ θα περάσει μόνο ο αγόρι μου εδώ, γίνεται καρμανιόλα. Α, είναι κόκκινο φανάρι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το μάθημα στο παιδί, φίλε μου. Το παιδί πρέπει να εκπαιδεύεται 24 ώρες το 24ωρο στο σπίτι. Στο σπίτι. Πρέπει να εκπαιδεύεται για τη συμπεριφορά, πρέπει να εκπαιδεύεται να είναι σταθερό παιδί και να εμπιστεύεται τον εαυτό του. Πρέπει να εκπαιδεύεται στη σχέση, πόσο επικοδομητική είναι η σχέση με τους γονείς, με την κοινωνία. Τα παιδιά μας πρέπει να εκπαιδεύονται. Ακόμη και εμείς όταν παίζαμε στην Αλάνα ή όταν μπαίναμε σε ένα σχολείο που κλείνανε οι πόρτες 8 και 10, δεν υπήρχε περίπτωση κανένας να σηκώσει κεφάλι και να προσβάλλει κανέναν και να επιτεθεί σε κανέναν. Μπαίνουν στοιχεία κακοποιά στα σχολεία. Τώρα θες να φωτογραφίσω σχολεία. Μπαίνουν κακοποιά στοιχεία στα σχολεία. Και τι γίνεται, ελεύθεροι, μπάτε σκύλια λέστε. Τι κάνουν, μέχρι και διακίνηση. Και ποιος θα προφυλάσει αυτά, οι δάσκαλοι και οι διευθυντές κρύβονται. Κρύβονται, σου λέω. Λοιπόν, πάμε για να μην φάμε άλλη ώρα. Γιατί είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα του προφήτη Ιωνά, Διεθνή ημέρα ειρήνης, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η θερμοκρασία, Νίκο μου, στους 33 βαθμούς σήμερα. Αλλά ο κύριος Φάνης Χατζηγρίβας μας λέει για τη Θεσσαλία ότι από αύριο αρχίζουν βροχές και καταιγίδες και θα χρειαστούμε και μπουφανάκια, λέει. Έτσι είπα.
2: Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, παιδιά, σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου. Για να δούμε τώρα αύριο Τρίτη. Λοιπόν, αύριο η Τρίτη, παιδιά, ξεκινάει ξημερώματα γύρω στις 3 με 3,5 ώρα. Θα έχουμε μια ισχυρή βροχόπτωση, βροχή 6 ώρα, βροχή 9 η ώρα, πιθανή βροχή στις 12 η ώρα, από τις 12 και μετά. Στρώνει η κατάσταση, συννεφιά θα έχουμε, θα βγει και ήλιος το απόγευμα. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει, θα γίνει αύριο λοιπόν, από τα ξημερώματα μέχρι τις 12 ώρα το μεσημέρι. Αλλά θα έχουμε μια ισχυρή βροχόπτωση στα ξημερώματα και από τις 6 μέχρι τις 9 η ώρα.
0: Αύριο
2: 10,
0: που είναι η γιορτή του Παζαριού θα είμαστε καλά.
2: Ναι. Δηλαδή από τις 12, από τις 12.30 και μετά στρώνει ο καιρός. Η θερμοκρασία βεβαίως αύριο πέφτει στους 22 βαθμούς Κελσίου, έτσι, από τους 32. Θα έχουμε μια πτώση 10 βαθμών. Λοιπόν, Τετάρτη 23 του μήνα, ηλιοφάνεια με 23-24 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη 24 του μήνα, λοιπόν, ηλιοφάνεια 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή 25 του μήνα, ηλιοφάνεια με 26-27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για να δούμε τι γίνεται για το ερχόμενο Σάββατο. Ξεκινάει με συννεφιά με μια μικρή πιθανότητα βροχής κατά τις 9 η ώρα το πρωί. Μετά από εκεί και πέρα στρώνει ο καιρός, 25 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο. Και την ερχόμενη Κυριακή,
0: ναι,
2: μια πρώτη στρώζει,
0: γιατί έχουμε και το παζάρι. Εντάξει, να αλλάζουμε θέμα μένα.
2: Συννεφιά την επόμενη Κυριακή με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά τα καιρικά.
0: Και είναι, θα μας τα πει ο Θάνος βέβαια αυτά. Ξεκινάει και η εβδομάδα επιδομάτων, συντάξεων κλπ. Κάντε καλό κουμάντο, μην τα φάτε όλο στο παζάρι. Λοιπόν, η Ανδριάννα η Κομίτσα είναι νέα αντιπεριφερειάρχης υγείας μετά την παραίτηση του κυρίου Αποστόλου, με διευρυμένο πλέον αντικείμενο, γιατί κρατάει και τα θέματα που είχε. Θεματικός αντιπεριφερειάρχης οικονομικών ο κύριος Αθανάσης Ξάφος. Και τι δεν έχουμε διαβάσει. Καλά, εσύ το διάβασες ένα σχόλιο που έγινε σε ένα site που λέει ότι κάποιος πολιτικός σήκωσε αυτόν που καθόταν δίπλα στη Μαρέβα για να κάτσει ο ίδιος στη θέση αυτή.
2: Είναι δυνατόν να σηκώσει τη Μαρέβα για να καθίσει εσύ?
0: Όχι,
2: αδιανόητο.
0: Σήκωσε το διπλανό της Μαρέβας για να κάτσει αυτός δίπλα στη Μαρέβα.
2: Ναι, αυτό το ξέρω. Βεβαίως. Αυτό έγινε εδώ πριν από λίγη.
0: Άμα τη βρεις εσύ, φίλε Βασίλη, πες το και εμένα. Άμα τη βρεις εσύ, πες το και εμένα. Γιατί δυστυχώς καμιά φορά το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης καταφέρεται κατά της κυρίας Καριστιανού. Λέει τα νανογυλαίκα, η γκβαντική ιατρική και η ολιστική προσέγγιση. Απαντάει η κυρία Καριστιανού τώρα εδώ που τα λέμε, παιδιά. Καλύτερα μην απαντούσε. Γιατί τι λέει? Λέει ότι η γκβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής, Νίκο. Δηλαδή θα γυρίσουμε στην εποχή με τα ματζούνια. Ότι δεν πιστεύει στα φάρμακα, ότι θεραπεύονται οι άνθρωποι χωρίς αυτοθεραπεύονται. Ναι. Επίσης είπε, όταν λέει ολιστική θεραπεία, εννοώ συνολική θεραπεία, γιατί ολιστικός σημαίνει συνολικός. Έτσι βλέπει το παιδί, λέει το παιδί Παύλα ασθενή, η κυρία Καριστιανού. Το βλέπει συνολικά και εφαρμόζει την κβαντική ιατρική, που δεν υποστηρίζει την κυρίως τη φαρμακευτική αγωγή. Ναι, κατάλαβε, πιθανόν τότε πως κάναν παλιά που χτυπάγαν στο γουδί ή στην πέτρα τα ματζούνια για να αυτό, έτσι. Δηλαδή για μένα καλύτερα να μην απαντούσε. Συνεχίζει, αλλάζουμε θέμα. Και επίσης όταν τη ρώτησα για την κυβερνητική θεραπεία και τον κύριο Μαζονάκη, ξέρεις τι απήντησε σε σχέση με τον κύριο Μαζονάκη, η κυρία Καριστιανού. Είναι, λέει, το μέλλον. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν. Ρε παιδιά, δηλαδή τόσα χρήματα στα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα για να θεραπευθούν οι αρρώστιες με αγωγές, με εξετάσεις, με εξοπλισμό, μηχανολογικό, ιατρικό εξοπλισμό. Τόσα δισεκατομμύρια που πέφτουν εδώ πέρα. Ακούμε Νίκο μου, ότι ακόμη θα βρεθεί τρόπος να θεραπεύεται ο καρκίνος του παγκρέατος. Ακούμε και τα ακούσαμε και από τον κύριο Ζαχαρούλη προχθές, ότι η ογκολογία σε παιδιά και σε παιδιά ειδικότερα στον εγκέφαλο βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι και σε ερευνητικό στάδιο. Δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα δηλαδή, τι μας λέει η κυρία Καριστιανού, να πάψουμε να πιστεύουμε σε αυτό που ελπίζουμε όλοι, ότι θα υπάρξουν θεραπείες για σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες? Όχι, κυρία Καριστιανού, καλύτερα αν μίλαγες, γιατί εμένα με απογοήτευσες. Ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζει να προστατεύει τους φίλους του. Είπε για τον. Είναι θύμα ανθρωποφαγίας ο Γιώργος ο Πατούλης, είπε. Και στους φίλους μου μπαίνω μπροστά. Είπε να προστατεύσει το φίλο του. Ο κύριος Μητσοτάκης μας ανακοίνωσε ότι θα έχει αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας και επιδότηση ντίζελ όλο το Οκτώβριο. Είπε τα πάντα αυτά, αλλά δεν είπε κουβέντα κύχη για τη βενζίνη, για την αμόλυβδη, Νίκο. Κουβέντα.
2: Άστα να πάνε,
0: κουβέντα.
2: Άστα να πάνε.
0: Τι μας περιμένει, παιδιά? Αν και προχθές είδα ένα ρεπορτάζ που ήταν ένας ανταποκριτής δημοσιογράφος από το Βερολίνο, Νίκο, ο οποίος έλεγε ότι αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι ψηφίζεται η αριστερά και η ακροδεξιά, γιατί το σοβαρότερο πρόβλημα εκεί είναι τη στέγη. Για να μείνεις, λέει, σε ένα σπίτι εκεί, και ας έχεις, λέει, 6 και 7 χιλιάδες καλό εισόδημα που θεωρείται από τα καλύτερα στη Γερμανία, θέλεις 3.000-4.000 για να νοικιάσεις ένα διάρρη. Και επίσης, λέει, πάρα πολλοί παίρνουν το διάρρη, κοιμούνται, λέει, πολλά άτομα μαζί στο ίδιο στρώμα, με μια κουζίνα, με μια τουαλέτα, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Γι' αυτό αυτή η περιοχή έβγαλε, η μία περιοχή έβγαλε ακροδεξιό κόμμα και άλλη περιοχή άκρα αριστερά, γιατί το κυριότερο πρόβλημα είναι η στέγη. Τέλος πάντων, σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γερμανία μετά την επικράτηση της AFD, ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, τίθεται θέμα καγκελαρίου πλέον. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο υποχωρούν με φόντο τις διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη στην συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα στις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρεί τους κανόνες διαφάνειας και είναι συνεπής στις πληρωμές. Στις 5 χώρες, έτσι. Μαζί μας τη γύρισε, έκανε κυβήσεις και η Ιταλία με τη Μελόνι, Νίκο. Εκεί που η Ιταλία ήταν από τις πιο χρεωμένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται πλέον ότι είναι μια χώρα που πληρώνει τους κανόνες, είναι πληρεί τους κανόνες διαφάνειας. Και Νίκο μου, μεθαύριο στις 23 του μήνα έχουμε την φθινοπορεινή ημερία. Αλλάζει και επίσημα η εποχή. Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, σας είπα όλα τα δυσάρεστα και τώρα θα σας πω όλα τα ευχάριστα. Νίκο μου, τι κακός χαμός έγινε προχθές και χθες στο Forest Park, Olympus Forest Park. Νίκο μου, τι παιδιά. Καλά, εγώ έχω βρει τη διέξοδό μου. Έστω και για μία ώρα δεν με κουράζει να φτάσω εκεί 20 λεπτά από την πόλη της Λάρισας στον Πυργετό. Έτσι, μιλάμε όαση, μιλάμε λαϊκό προσκύνημα χτες και προχθές. Μιλάμε ότι αρχίσαν οι γονείς να καταλαβαίνουν και ελπίζω να το καταλάβουν ακόμη περισσότερο. Η θεραπεία για όλα όσα λέμε, για την καθημερινότητα των παιδιών μας, για τις δραστηριότητες, για την καλλιέργεια του μυαλού τους, είναι μόνο στο Olympus Forest Park. Γιατί εδώ είναι η φύση, είναι η τέχνη, είναι η διασκέδαση. Είναι τα πάντα όλα. Αγαπητοί μου γονείς, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μου διδάσκοντες, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αγαπητοί μου συμμετέχοντες και που θέλετε να δώσετε ζωή στα παιδιά μας, καλέστε στο Olympus Forest Park στο 2410-536-004. Κλείστε ένα ραντεβού, πηγαίνετε εκεί τα παιδιά σας, γιατί λυπούμε που σας το λέω και πάρα πολύ έτσι με τα βεβαιότητος, εάν δεν δώσετε τέτοιες ευκαιρίες, αν δεν εκμεταλλευτείτε αυτό που γίνεται στο Olympus Forest Park, ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Όσο και να θέλω να μεταφέρω την εικόνα και τη δράση και την ψυχή του Olympus Forest Park, είναι λίγο. Πρέπει να έχετε δική σας άποψη και για μένα. Είστε μία επίσκεψη, αν κάνετε, θα είστε οι πρεσβευτές για να δώσετε και στους φίλους σας που μεγαλώνουν επίσης παιδιά τη δυνατότητα διεξόδου. Αυτή είναι για μένα η υπόθεση. Λοιπόν, γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων πάρα πολύ γρήγορα. Η πρώτη και τελευταία σκέψη, άνθρωποι που είναι κοντά μας, για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ενώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα, όλες σε τροφές, αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά και δωρεάν συμβουλές. Καλέστε 2414-015-900 και για delivery. Κέτερινγκ Καψιόχας, το νούμερο 1 για όλη τη Θεσσαλία. Για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, καλέστε αγαπητοί μου φίλοι 2415-92-800 και θα εντυπωσιαστείτε από τους αγαπημένους μας Γρηγόρη και Εύη Καψιόχα και την οικογένειά τους, γιατί εκεί με τα δύο κτήματα που μπορεί να σας φιλοξενήσει, το κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, να ξέρετε, δεν υπάρχει ανταγωνιστής. Να ξέρετε, θα φύγετε με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Κλείνουμε τον περίπατό μας και πάμε στο παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη ημεραρχία. Συνεχίζουμε παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Εδώ το θαύμα στην ποιότητα και στις γεύσεις, αλλά και στις τιμές συνεχίζεται. Και όσο νουπό, που λένε, ολιστικά να το πω, συνολικά, όπως λέει η κυρία Καριστιανού. Έχουμε και το τρίτο παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Κοζάνη 40. Καλέστε 2410-254-255. Και επειδή έχετε μολύβι και χαρτί στα χέρια σας, έχουμε σήμερα Δευτέρα, αφιερωμένη μέρα στο Θάνο τον Κουκουλίτσο, που μας ανοίγει τα μάτια και μας κατευθύνει. Μου είπε ένας φίλος, ο πολύ γνωστός, δεν ξέρω αν είναι και δικό σου, ας πω το όνομα στο διάλειμμα, ότι η ωραιότερη ενότητα που έχεις, μου λέει, ειδικότερα αυτή την περίοδο με την κρίση που έχουμε, είναι το να μας ανοίγει τα μάτια ο Θάνος ο Κοκολίτσιος με τα οικονομικά θέματα. Ό,τι απορίες έχετε, πηγαίνετε Παπαναστασίου και Κύπρου, στον τέταρτο όροφο, Δέλτα 1 γραφείο, στο κτίριο Πλατεία, πάνω από την Εθνική Τράπεζα. Είσοδος από το πλάι, από το πάρκινγκ. Ή καλέστε 2415-33025 και ο Θάνος, όλα τα στελέχη που έχει νάρτια καταρτισμένα, μια μεγάλη λογιστική ομάδα και η Ζαχαρούλα. Όλοι, το είναι η μασκότ μας η Ζαχαρούλα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ή στείλτε email στο kukotspapakiotenet.gr. Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε, εντάξει. Λοιπόν, καλώς ήρθες, Θάνο μας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στενάχωρη εβδομάδα ξεκίνησε.
0: Άσε με, τραγική εβδομάδα, όχι απλά στενάχωρη. Δηλαδή, να μην τα ξαναπούμε και χάνουμε χρόνο. Άκου τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω.
2: Και χρόνια πολλά για τα γενέθλια και επισήμως που είχε προχθές ο τεράστιος, ο γίγαντας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χιλιόχρονος.
0: 50 μείον είσαι, έτσι.
3: Ναι.
0: 50 μείον.
3: Μια δεκαετία
0: επάνω. Έλα, ρε, φυλάσαι.
3: Δεν λέει. Δεν έχω πρόβλημα να το κρύψω. 59 χρονών είμαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Πόσο είσαι?
3: 59.
2: Πλακά, φύγε από το μάτι. Κάνει πλακά.
3: 16 Σεπτεμβρίου του 67.
0: Πες μου.
2: Άντε,
0: πες μου που κάνεις μπότοξ ή αλουρονικό. Πες μου που τα κάνεις όλα αυτά.
3: Αν και παρακολουθώ αρκετά κέντρα αισθητικής και όλο αυτό το χώρο, δεν κάνω τέτοια πράγματα.
0: Έλα, ρε Θάνο, δεν γίνεται. Γιατί στο διάλειμμα θα μας πει που πάει. Γιατί παιδιά, ούτε 35-40 μεταβίας. Και στιλιστικά.
3: Μας έσωσε λίγο τον μπάσκετ, βάζω. Λίγο
0: πολύ σας έσωσε τον μπάσκετ, άμα δεν έχεις κάνει μπότοξ και τέτοια. Έτσι, ναι. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι όμως δύσκολη εβδομάδα και για αυτά που ζήσαμε και δύσκολη για αυτά που θα ζήσουμε.
3: Και για αυτά που έρχονται. Δηλαδή, τώρα που θα ακούσετε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για να πούμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα.
0: Εξήγησέ μας, γιατί λέει η κυβέρνηση, το ζητάει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειωθεί. Καλά το λέω.
3: Θα το
0: πω. Υπάρχει αυτό. Όχι εσύ,
3: υπάρχει ένα όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλεις να κατέβεις κάτω από το όριο, τότε θα πρέπει σίγουρα να πάρεις μία έγκριση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό που φαντάζομαι ότι θέλει να πετύχει το Οικονομικό Επιτελείο και η κυβέρνηση είναι να μην θεωρηθεί αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ως αύξηση των δαπανών. Γιατί μειώνονται τα έσοδα του κράτους, άρα αυξάνονται οι δαπάνες.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό.
0: Ναι,
3: δεν είμαστε
0: υποχρεωμένοι
3: όπως καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουμε την έγκριση για να μειώσουμε τον οποιοδήποτε φόρο. Υπάρχουν κάποια όρια.
0: Πώς θα μείωσε, παράδειγμα, λέω εγώ. Δεν ξέρω αν ήταν μόνιμα.
3: Η Βουλγαρία, η Κύπρος. Τώρα δεν το ζητάει. Το ανακοίνωσε ο Μέρτς στη Γερμανία. Τα ποσοστά δεν τα είδαμε, βέβαια.
0: Καλά, ο Μέρτς τώρα είναι σε πανικό.
3: Αλλά το ανακοίνωσε.
0: Ο Μέρτς σου λέει τι μου μένει, κάνα δύο μήνες, τρεις και ας ανακοινώσω.
3: Βάσο μου, το έχουμε πει ξανά.
0: Καλά, και ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε την κυβέρνηση και είπε μέχρι το 2030.
3: Το έχουμε ξαναπεί ξανά στην εκπομπή σου ότι η Γερμανία ήταν μια ατμομηχανή της Ευρώπης.
0: Πότε,
3: μέχρι τη στιγμή που έπαιρνε το τσάμπα ουσιαστικά φυσικό αέριο από την Ρωσία. Τώρα λοιπόν που δεν παίρνει το τσάμπα φυσικό αέριο, όπως δεν το παίρνει κανένας από εμάς, τώρα τα πράγματα δυσκόλεψαν και εκεί.
0: Και εκεί υπάρχει φοβερή κρίση. Δηλαδή, μιλάμε και το αποτέλεσμα.
3: Δεν ξανά είδαν οι Γερμανοί μειώσεις μισθών και αυξήσεις τιμών.
0: Το αποτέλεσμα της κρίσης αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητα και των Γερμανών. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον. Όσοι πάνε για να εργαστούν στη Γερμανία, γυρίζουν στους δύο μήνες πίσω.
3: Όταν ανακοινώνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας μείωση, ψαλίδι, τσεκούρι στο προσωπικό τους.
0: Έτσι.
3: Πονάει και πονάει πολύ. Έτσι. Και όταν στα ράφια τους οι τιμές πλέον έχουν αυξηθεί. Οι Γερμανοί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχαν ξαναδεί.
0: Πάντως το καύσιμο είναι ίσα με εμάς η Γερμανία αυτή τη στιγμή σήμερα.
3: Ακριβώς. Και λέει ότι θα το μειώσει χωρίς να
0: πάρει. Επίσης, βέβαια έχουν πολύ ψηλότερους μισθούς.
3: Σαφώς.
0: Αλλά και, και στα ενίκια.
3: Πολύ μεγαλύτερες παροχές.
0: Τριπλάσια, τετραπλάσια τα ενίκια από ό,τι εδώ.
3: Έχουν, ας πούμε, ασθενοφόρο να καλύψει ένα περιστατικό.
0: Άλλοι σου λέει με 3.000 και 4.000.
3: Εμείς εδώ δεν έχουμε.
0: Α, ναι. Δεν ξέρω αν έχουν, γιατί στον COVID φάνηκε ότι η Γερμανία ήταν πολύ λίγη.
3: Έχουν γιατρούς να μην δουλεύουν οι γιατροί μας 35 ώρες.
0: Παυσίπονο δεν μπορείς να πάρεις.
3: Έχουν άλλο σύστημα εκεί.
0: Με τίποτα. Σε οι γιατροί σου λένε φύγε.
3: Θα τα πούμε λοιπόν για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
0: λοιπόν,
3: σε λίγο.
0: Μπράβο. Πάμε. Ξεκίνα. Λέμε
3: μια μικρή υπενθύμηση για τους αγαπητούς συνταξιούχους. Την Παρασκευή, τώρα, αυτή την Παρασκευή στις 25, θα μπουν οι συντάξεις των ταμείων μη μισθωτών. Παλαιών ΤΕΒΕ, ΟΑΕ κτλ. Και την Τρίτη, όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη 29, θα μπουν τα ταμεία των εργαζομένων των πρώην μισθωτών. ΙΚΑ κτλ.
0: Μάλιστα, και δημόσιο.
3: Άρα Δευτέρα απόγευμα.
0: Επιδόματα θα έχουμε.
3: Όχι τώρα. Όχι τώρα.
0: Αυτό που λέει για Νοέμβριο στους συνταξιούχους, πότε εννοεί, τέλη Νοεμβρίου.
3: Τέλη Νοεμβρίου.
0: Με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου δηλαδή.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μην βιαστούμε.
3: Η δεύτερη ενημέρωση. Το είχαμε πει πολλές φορές εδώ από την εκπομπή σου ότι υποτίθεται ότι 1η Οκτωβρίου του 2027 θα ξεκινούσε η υποχρέωση καταβολής ενοικίων αστικής μίσθωσης. Όχι οι επαγγελματικές θέσεις που ισχύουν εδώ και χρόνια. Αστικής μίσθωσης υποχρεωτικά και διαπινής μέσα από τραπεζική διαδικασία. Έδωσε λοιπόν τη δεύτερη παράταση και το έστειλε 1η Εβδόμου του 27.
0: Μετά
3: τις εκλογές δηλαδή.
0: Ένα χρόνο μετά.
3: Εγώ το έγραψα στα σχόλια.
0: Και μας το είπες και εμάς.
3: Το έγραψα στα σχόλια. Το μέτρο όπως θέλει να το περάσει είναι ανέφικτο.
0: Γιατί
3: και
0: είναι
3: να δικαιολογήσω. Θέλει να το δέσει με το ΜΙΔΑ. Το Μητρό Ιδιεκτητών Ακινήτων.
0: Ο ΜΙΔΑς
3: παίρνει σίγμα στο τέλος, δεν παίρνει τέλος, δεν το συζητάω. Ο ΜΙΔΑ λοιπόν, αυτή είναι η πλατφόρμα, με βάση στοιχεία που εγώ έχω στα χέρια μου, δεν θα είναι έτοιμος ούτε μέσα στο 2027. Ας ενεργοποιήσει λοιπόν τον ΜΙΔΑ, ας βγάλει διευκρινήσεις για συνειδιοκτησίες, για κατασκευμένα ακίνητα και κατασκευμένους λογαριασμούς, για προκαταβολές ενοικίων, εκεί να δεις τι έχει να γίνει, για προκαταβολές ενοικίων, για λογαριασμούς που έχουν ήδη καταχωρηθεί και δεν ξέρουμε τι γίνεται, και μετά ας το συνδέσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω το απλό, Βάσο. Όταν πριν από, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πριν από 6 χρόνια υποχρεώθηκαν οι επιχειρήσεις δια νόμου να καταβάλουν το ενοίκιο μέσα από τραπεζική διαδικασία, υπήρξε μια πολύ απλή διαταγή. Από σήμερα, υποχρεωτικά, με ποινή,
4: μέσω τραπεζών. Εδώ γιατί θέλουμε να το συνδέσουμε ντε και καλά με το ΜΙΔΑ? Ας περάσουμε τον νόμο που λέει ότι, ξέρετε, από 1η Οκτωβρίου, από 1η Ιανουαρίου, όποια ημερομηνία επιλέξει το οικονομικό επιμελητήριο, το οικονομικό επιτελείο, συγγνώμη, η τραπεζική διαδικασία θα είναι υποχρεωτική. Όταν έρθει ο ΜΙΔΑ, ο οποίος θα αργήσει Βάσο πολύ, έχει τρομερά προβλήματα. Όπως παλιά, όταν πρωτοφτιάχναμε το Ε9 και δώσαμε κτήματα, οικόπεδα, κτίσματα, όσο είχε όλη η Ευρώπη, τα δώσαμε εμείς. Έχει μεγάλα προβλήματα ο ΜΙΔΑ. Λοιπόν, όταν λοιπόν ανοίξει και αυτή η πλατφόρμα, τότε ναι, έλα και σύνδεσέ το.
0: Εγώ θα είμαι επί του θέματος, απορώ γιατί υπάρχει αυτή η πλατφόρμα για το ΕΝΗ και ειδικότερα στο αστικό κομμάτι, άλλο το επιχειρήν κλπ. Να σου πω, δηλαδή, άντε και ανοίγει η πλατφόρμα, ο ενοικιαστής θα μου δίνει εμένα αυτά που πρέπει να μου δίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού και τα άλλα στο χέρι. Τι αλλάζει, μια ταλαιπώρια να πάει ο λογιστής να μεταφέρει στην τράπεζα και να τα κόψει στα δύο. Τι αλλάζει, πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι? Πιστεύεις ότι θα παταχθεί?
3: Ριζικές αλλαγές δεν θα γίνουν.
0: Όσο φορολογεί τόσο πολύ ψηλά τα ενίκια, εσύ πιστεύεις που δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να είναι συνιδιοκτήτης το κράτος?
3: Και από την άλλη θα
0: 40% στα ενίκια.
3: Και από την άλλη θα πάψει, Βάσο, αυτό το γελίο ότι ο μέσος όρος ενοικίων στην Ελλάδα είναι 280 ευρώ. Θα πάψει, δηλαδή τα άκρα. Άκρα, ανέφερε σε ένα άκρο που είναι η υπερβολική φορολόγηση. Εγώ αναφέρω ένα άκρο που είναι τα ψεύτικα ενίκια. Αυτά τα άκρα θα μαζευτούν. Δεν θα παταχτεί η φοροδιαφυγή.
0: Μα αν εμένα δεν μου μειώσει το φόρο, παράδειγμα λέω εμένα, έτσι. Δεν μου μειώσει το φόρο, εγώ γιατί να το δηλώσω όταν μπορώ ακόμη να υποστηρίξω.
3: Αυτό που θέλει να κάνει είναι να
0: και
3: μπορέσει.
0: Θες να σου πω και κάτι. Γιατί εγώ να υποστώ τη φθορά του ακινήτου μου? Διότι δεν με αποζημιώνει το κράτος για τις φθορές που έχει το ακίνητο.
3: Έμεσα παίρνεις μία έκπτωση 5% στην φορολογία εισοδήματος. Έμεσα.
0: Δεν δουλεύεις
3: ως ανταποδοτικότητα στις φθορές που καταβάλεις κτλ. Μέχρι εκεί μην το συζητήσουμε.
0: Είναι ηρωνία,
3: δεν αξίζει παρακάτω. Ναι. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να συνδέσει αυτές τις πολλαπλές πηγές πληροφοριών για τα ενίκια και να τις βάλει κάτω από μία σκέπη. Σαν σκεπτικό, τέλειο, πολύ σωστό. Αλλά πρώτα στείνεις τη διαδικασία και μετά εξαγγέλνεις ημερομηνίες. Γιατί μετά είσαι ανακόλουθος και μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη παράταση που έχει δώσει. Είχε δώσει μία εξάμηνη και δίνει άλλη μία εννιάμηνη.
0: Θέλω να σε ρωτάω, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό.
3: Γιατί θέλει να συνδέσει τις πλατφόρμες, τις ανεξέλεγκτες. Από
0: και
3: δήμο, και από κτηματολόγιο, από ε9, από μισθωτήρια, τα οποία τα έχει, αλλά τα έχει διάσπαρτα.
0: Σιγά που θα τα μαζέψει και. Εγώ άλλο θέλω.
3: Βάσο μου, θα τα μαζέψει και τελειώνουμε. Θα τα μαζέψει. Την πραγματικότητα στο ενίκιο θα την πετύχει? Όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε.
5: Πάμε, παιδιά.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι του δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνη.
6: Pet Market Γουλιώνη. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνη. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Καλώς τον Άκια άργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Ε, είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι. μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
16: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
17: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
16: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
17: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Groot Fos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φιλέ, κορυφή!
16: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
17: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
16: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
18: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
19: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Και πού να τα πεις αυτά που λέμε στο διάλειμμα. Και πού να τα πεις. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε στα τετριμένα μας τώρα, Βάσο. Επιστροφή ενοικίου. Θα έχουμε επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο.

0: Όχι,
1: είναι μόνο για στέγη.
2: Πρόσωπα, ναι. Για φυσικά πρόσωπα.
1: Και για στέγη.
2: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, όσοι για οποιονδήποτε λόγο έχουν μια επιφύλαξη, έναν φόβο, ναι. Καλό είναι να γίνει ένας έλεγχος για το αν δηλώθηκαν σωστά τα μισθωτήρια. Ειδικά, εγώ προτρέπω αυτούς που μέσα στην χρονιά του 2025 αλλάξανε κύρια κατοικία. Και έχουν δύο. Δηλαδή για 7 μήνες μείνανε στην Παπαναστασίου και Κύπρου και μετά στους υπόλοιπους μήνες μείνανε στη Βενιζέλου. Εκεί πρέπει να αποτυπωθούν σωστά οι ημερομηνίες, διότι αν δεν αποτυπωθούν σωστά, πρώτον πιθανόν να μην έρθει το σωστό ποσό στην δήλωση ως επιστροφής και κατά δεύτερον μπορεί να μην έρθει καθόλου ποσό. Για να έχουμε προβλήματα στην ανάγνωση των στοιχείων. Άρα λοιπόν, ειδικά αυτοί που έχουν μισθώσεις μέσα στην χρονιά περισσότερες από μία, αλλάξανε σπίτι, να το πω λοιπόν απλοϊκά,
1: να τρέξουνε.
2: Καλό είναι να κάνουν έναν έλεγχο. Τι αν έχουν τώρα, αποτυπωθεί, ναι, όλα, ναι, σωστά, ναι, ναι. Γιατί αν ανακαλυφθεί το Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου, που θα πρέπει να έρθει η επιστροφή του ενοικίου, κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει μετά και αυτός και εμείς να τρέχουμε για να προλάβει να πάρει χρήματα μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αλλιώς μετά θα πάρει τα χρήματα του 2027. Μάλιστα. Και θα έχουμε,
1: μάλιστα,
2: γκρίνιες.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μιας και το αναφέραμε πριν από λίγο, ειδικός φόρος κατανάλωσης και οι νέες παρεμβάσεις οι οποίες ετοιμάζεται.
1: Πριν πεις αυτό, γιατί σε ρώτησε και κάτι στο διάλειμμα και έχω μήνυμα. Mm-hmm. Το επίδομα στους συνταξιούχους θα μπει τώρα?
2: Όχι.
1: Που λέει Νοέμβριο.
2: Νοέμβριο, τέλος Νοέμβριο.
1: Άρα με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Πάμε
1: να
2: λοιπόν να δούμε
1: αυτό, ναι.
2: Σήμερα, ξαναλέω, σήμερα θα πρέπει να ανακοινωθεί από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, να ανακοινωθούν όλα εκείνα τα μέτρα στήριξης, τα πρώτα μέτρα στήριξης για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων και γενικά της ενέργειας. Φυσικό αέριο, ρεύμα και ούτω καθεξής. Λογικά σήμερα. Καταρχήν το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει και σωστά ενδιαφέρει το Οικονομικό Επιτελείο είναι 15 Οκτωβρίου που ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, αυτό να είναι σε μια τιμή που με βάση τα σημερινά δεδομένα και χωρίς καμία επιδότηση είναι 2 ευρώ. Όταν πέρυσι,
1: άρα το 1,7 που ακούσαμε να λέει το επιτελείο θα είναι,
2: υποτίθεται αυτό υπό που θα επιδότηση ανακοινωθεί με τις εκπτώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα που δεν έχουμε εκπτώσεις, αν άνοιγε το επίδομα θέρμανσης, ενώ τον Οκτώβριο του 25 μπήκαμε, αν θυμάμαι καλά, με ένα 10, ένα 12, δεν είμαι ακριβώς
1: αυτό
2: στο νούμερο, θα μπαίναμε σήμερα στα 2. Άρα μιλάμε για τραγικό.
1: Άρα τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης αρχίζει
2: η διάθεσή του από 15 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
2: Ο στόχος
1: άρα
2: τους,
1: τότε πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει.
2: Ακριβώς. Ο στόχος τους είναι να πάει στο 1,60. Όχι ότι είναι φτηνό, δηλαδή όταν έχεις ένα 10 και πάει στο 1,60-1,65 είναι μεγάλη.
1: Και όταν καίγεται για να θερμάνεις το σπίτι σου σαν νεράκι, ειδικά
2: αλλά
1: σε περιοχές.
2: Αλλά να δούμε ποια θα είναι η πρόβλεψη και ποια θα είναι εκείνα τα μέτρα. Πάμε λοιπόν, επειδή τις τελευταίες μέρες βομβαρδιζόμαστε από όλα τα κόμματα, από όλα τα κανάλια, τα site, τις εφημερίδες για αυτόν τον περιβόητο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καταρχήν να ξέρουμε ότι στην Ελλάδα τα περισσότερα προϊόντα επιβαρύνονται με φόρους και εκεί η τιμή πηγαίνει στο Θεό.
1: Μάλιστα.
2: Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται στα 28 λεπτά ανά λίτρο. Κάνουμε λοιπόν μία συζήτηση τώρα και λέμε, μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Πρέπει να πάρουμε άδεια να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Πρώτη απάντηση, μπορούμε. Δεύτερη απάντηση, δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ελάχιστο ποσό, θα το αναφέρω σε λίγο. Αν θέλουμε σαν χώρα να κατέβουμε κάτω από αυτό το ποσό, τότε ναι, πρέπει να πάρουμε έγκριση. Φυσικά και δεν πρόκειται να πάμε εκεί, γιατί είναι αρκετά χαμηλά.
1: Ναι.
2: Το να αποφασίσει η εκάστοτε κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι δική της απόφαση, σταθμίζοντας όλα τα γεγονότα.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε λοιπόν να τα δούμε τα πράγματα λίγο αναλυτικά. Σήμερα που μιλάμε, χωρίς κανένα μέτρο να έχει εξαγγελθεί, σήμερα υποτίθεται το απόγευμα θα εξαγγελθούν. Η αμόλυβδη βενζίνη, η

0: 95, έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης 0,70 λεπτά το λίτρο.
1: Μάλιστα.
0: Το πετρέλαιο κίνησης, αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί έχει σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα και με την παραγωγή, έχει 41 λεπτά το λίτρο, και το πετρέλαιο θέρμανσης 0,28. Πάμε τώρα και βλέπουμε τα σενάρια. Ποιο είναι το ελάχιστο που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν κατεβαίνεις κάτω από το 0,359 στη βενζίνη και δεν κατεβαίνεις κάτω από 0,330 στο πετρέλαιο κίνησης. Αν θες να κατέβεις, παίρνεις έγκριση.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν είναι το θέμα της έγκρισης. Για να μην ακούω ούτε από εδώ ούτε από εκεί, δεν μιλάμε ποτέ πολιτικά, μιλάμε μόνο φοροτεχνικά. Μιλάμε...
1: Άρα, ας πούμε, από ό,τι κατάλαβα, γιατί άκουσα που είπε ο Μαρινάκης ότι είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σημείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Όχι.
1: Τι ζητάνε, μήπως να κατέβουν τα όρια.
0: Όχι, όχι. Θα ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρεις εμείς λόγω καταστάσεων.
1: Και περιμένουμε την έγκριση.
0: Θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και θέλουμε το ποσό αυτό που θα μειωθεί να μην θεωρηθεί αύξηση δαπάνης, γιατί έχουμε υπογράψει κάποιες τρίτες, έχουμε υπογράψει κάποιες συμφωνίες και δεν θα πρέπει να τις παραβούμε. Σωστό, απόλυτο μέχρι εδώ. Όχι να πάρουμε έγκριση. Έγκριση χρειαζόμαστε μόνο αν κατέβουμε από τα όρια που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα,
0: να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν η κυβέρνηση δεν πάει στο ακραίο σενάριο, που πιστεύω ότι δεν μπορεί να πάει γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα μετά, αν δεν πάει στο ακραίο σενάριο να κατέβει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφασίσει αυτό που μάλλον ανακοινώνει η Γερμανία κάτω από την πίεση που είπαμε πριν από λίγο,
1: μάλιστα,
0: να μειώσει 0,14 το λίτρο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τότε μιλάμε ότι αυτομάτως η βενζίνη θα έπεφτε κάτω από 2 ευρώ. Οριακά, αλλά κάτω.
1: Ναι, αυτό θα απορρεθάνω. Δηλαδή αυτή η μείωση του 1,4, να το πω έτσι, στα λεπτά, δεν λέει και τίποτα.
0: Πρόσεξε.
1: Διότι είχαμε εμείς με τα capital condors, φτάσαμε τη βενζίνη, τα 2,5 ευρώ, τη θυμάσαι εκείνη την περίοδο, φίλε μου.
0: Και μην ξεχνάμε ότι τότε, κάτι που αποκρύπτεται τεχνιέντος από όλους,
1: έτσι, γιατί δεν τους
0: αριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, δεν ξέρω πώς θα
1: πω,
0: δεν με ενδιαφέρει καθόλου
1: ναι,
0: η πολιτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αποκρύπτεται ότι εκείνη η περίοδος το πετρέλαιο ήταν 145 και όχι 105-110 που έχει σήμερα.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται λοιπόν αυτό να έχουμε σήμερα μεγαλύτερες τιμές από τότε που το πετρέλαιο...
1: Ναι. Λοιπόν. Και επίσης είναι η πρώτη χρονιά που δώσανε, τουλάχιστον γιατί εξαιτίας θα γίνουν παιδιά, ένα μάθημα που αντιπαθούσαν όμως να καλεί ήταν τα μαθηματικά. Εξαιτίας του Θάνου του Κουκουλίτσου, τώρα στη δύση της καριέρας μου και της ζωής μου, ασχολούμαι με νούμερα.
0: Όχι τη ζωή σου,
1: λοιπόν, άκου λίγο να σου πω τώρα. Είπε ότι το οικονομικό επιτελείο με την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα έσοδά τους αυξήθηκαν για κάποια δις. Και προσπαθούν αυτά τα δις που πήραν από τα δηληστήρια, από πού τα παίρνουν, πού παίρνει το κράτος.
0: Ναι, αυτό έλεγα, ότι θα μπουν και τα δηληστήρια, τα δύο δηληστήρια θα μπουν στο παιχνίδι αναγκαστικά.
1: Λέει, μπορεί, λέει, να απορροφήσει η κυβέρνηση το κέρδος που είχε με την αύξηση των... Δηλαδή, ρε εσύ Θάνο, όταν είχε 2,5 ευρώ η βενζίνη, τι είχε έσοδα το κράτος?
0: Τεράστια ποσά.
1: Μάλιστα.
0: Τεράστια ποσά. Άρα.
1: Λέει κανένας. Είναι έτοιμος όμως να κυβερνήσει.
0: Εν κατακλείδη. Δεν χρειαζόμαστε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά, χρειαζόμαστε ενημέρωση.
1: Μπράβο.
0: Και λέω δεν χρειαζόμαστε έγκριση, γιατί δεν θα πάμε κάτω από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βγαίνουν τα νούμερά μας με τα κακά ψέματα. Άρα λοιπόν να σταματήσει και από εδώ και από εκεί
1: η παραπληροφόρηση.
0: Και ξαναλέω, εάν δεν μπουν στο παιχνίδι και οι δύο μεγάλοι παίκτες, τα δύο μεγάλα διελιστήρια, δεν θα δούμε πραγματικές μειώσεις. Δηλαδή, το 0,14 που πήγε η Γερμανία, αν το αφομοιώσουμε και εμείς αυτή τη στιγμή, γιατί κακά τα ψέματα ακολουθούμε κάποιες...
1: Στα διελιστήρια δεν μπορεί μια κυβέρνηση να βάλει πλαφόν.
0: Καταρχήν μιλάμε πάντοτε για... θα υπάρξει, όπως και προηγούμενο τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη κρίση του πολέμου, θα υπάρξει πλαφόν και στο κέρδος των διελιστήριων και στο κέρδος των πρατηριούχων.
1: Άρα το μόνο που
0: υπήρξε και θα υπάρξει.

0: πετρέλαιο θέρμανσης, μιλάνε για το πετρέλαιο κίνησης πάρα πολύ σωστά. Καμία κουβέντα για τη βενζίνη. Για την αμόλυβδη. Καμία κουβέντα.
1: Αυτό είπα και εγώ το πρωί. Γιατί
0: δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Βέβαια, πονάει αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης γιατί είναι η εφοδιαστική αλυσίδα και θα έχουμε κρίση τιμών.
1: Να σε εξηγήσω όμως, το πετρέλαιο κίνησης μπορεί να έχει την ίδια τιμή αυτή τη στιγμή με τη βενζίνη. Σχεδόν συμπλήν, έτσι. Αλλά από την άλλη, σαν καύσιμο είναι πιο αργό από τη βενζίνη. Δηλαδή, ένα ντεπόζιτο με πετρέλαιο αδειάζει στο διπλάσιο χρόνο κατανάλωσης.
0: Και αργότερα το καύσιμο.
1: Ενώ με βενζίνη και. Ναι, αυτό είναι
0: το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που επηρεάζει τις τιμές στο ράφι, να το λέμε έτσι.
1: Γιατί είναι μεταφορικές φορτηγά.
0: Οι μεταφορικές, ναι. Παρακολουθώ μεταφορικές εταιρείες, παρακολουθώ μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν μεταφορικές εταιρείες. Εκεί είναι ένα κόστος το οποίο μετακυλίεται.
1: Και πού πάει στον καταναλωτή.
0: Αν λοιπόν δεν παίξουν μπάλα και οι δύο.
1: Εσύ πιστεύεις ότι θα βοηθηθεί τώρα αυτή τη στιγμή σήμερα. Έχουμε γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με στόχο να υποχωρήσει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και με φόντο βέβαια τις διπλωματικές επαφές. Εσύ πιστεύεις ότι θα βοηθήσει με τις απειλές του Τραμπ για να γίνει κάτι?
0: Όχι.
1: Γιατί σταμάτησαν τα μεταφορικά πλοία, μόνο τα φορτηγά πλοία περνάνε από τη διόρυγμα του.
0: Δεν πιστεύω τίποτα, βλέπω στο πεδίο του τι γίνεται. Μάλιστα. Και τα πράγματα τρελαίνονται.
1: Πάμε.
0: Και το τελευταίο. Μήπως μπορούμε να πάρουμε σύνταξη πριν τα 62?
1: Πολλοί κόσμοι ενδιαφέρονται.
0: Ναι, με ρώτησαν πάρα πολύ αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν ένα οριμαγδό.
1: Γιατί τελειώνει ο χρόνο, ήταν.
0: Καταρχήν να πούμε το εξής. Πλήρη στα 67, το έχουμε ξαναπεί. Κατοχήρωση παύλα μειωμένη στα 62. Έχουν διαφορετικές βέβαια αποκλήσεις. Στα 67 θέλουμε 15 έτη εργασίας ή 4.500 ευρώ ένσημα. Στα 62 είναι πολύ σκληρό. Θέλουμε 40 χρόνια προϋπηρεσίας ή 12.000 ευρώ ένσημα. Μπορούμε να πάρουμε πριν τα 62? Ναι, μπορούμε. Είναι όμως ειδικές κατηγορίες και θα τις αναφέρω πολύ γρήγορα για να μην ζαλίζω τον κόσμο. Δημόσιο βαρέα. Αν είσαι στο δημόσιο και έχεις βαρέα, δεν θα μπω σε ημερομηνίες για να μην κουράσω τον κόσμο. Αν είσαι στο δημόσιο και έχεις βαρέα, ΟΤΑ παραδείγματος χάρη, καθαριότητα παραδείγματος χάρη, τότε κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, ναι, μπορείς πριν τα 62. Τρίτεκνη στο δημόσιο.
1: Είναι όμως, αλλά η μείωση είναι πολύ σημαντική.
0: Κατοχυρώνεις.
1: Ναι.
0: Τρίτεκνη στο δημόσιο. Τρίτεκνη στις τράπεζες. Τρίτεκνη στις ΔΕΚΟ με 20 χρόνια προϋπηρεσία. Ναι, κατοχυρώνεις. Πριν τα 62.
1: Όμως θέλω κάποια στιγμή να μας εξηγήσεις και με παραδείγματα. Δηλαδή, ένας τρίτεκνος με 20 χρόνια, αν παίρνει σύνταξη, ξέρω εγώ, 1.100 ευρώ, αν συμπληρώσει τα 67, πώς θα πάει, 1.700, 1.500, ή είναι μικρή διαφορά, άρα συμφέρει και με τον νόμο.
0: Θα το κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή αυτό.
1: Αυτό,
0: γιατί
1: ναι.
0: Τρίτη
1: ναι.
0: Κατηγορία. Δημόσιο. ΔΕΚΟ. Τράπεζες με 25 ετία και ανήλικα παιδιά. Παίρνεις. Τέταρτο, μειωμένη στο δημόσιο. Πέμπτη κατηγορία, προσοχή. Γυναίκες. ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, αλλά να είναι βαρέα τα 3.600. Έκτη κατηγορία, ασφαλισμένη στα καράβια. ΝΑΤ. Αυτές οι κατηγορίες που ανέφερα γρήγορα.
1: Που από μόνες τους είναι βαριές.
0: Που
1: ναι.
0: Από μόνες τους έχουν ιδιαιτερότητες. Παραδείγματος χάρη οι γυναίκες, οι τρίτεκνες με παιδιά που έχουν όμως ημερομηνίες. Ναι, μπορούν να κατοχυρώσουν σύνταξη πριν τα 62. Λίγες κατηγορίες, αλλά μπορούν. Και τελευταίο βάσο μου.
1: Έχουμε.
0: Και κλείνω. Όπως το έχεις καταλάβει και εσύ και ο Νίκος, οι συστημικές, ειδικά τράπεζες, κόβουν πλέον σιγά σιγά αλλά σταθερά τις συναλλαγές τους στον κισέ. Δηλαδή θέλουν να γίνονται μέσω e-banking και δεν θέλουν συναλλαγές στον κισέ. Και όχι μόνο αυτό, περιορίσανε τις ώρες έτσι ώστε να μην μπορείς και εύκολα να κάνεις συναλλαγή στον κισέ. Από τις 4 συστημικές τράπεζες, μόνο η Πειραιώς αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει αλλαγή στη διαδικασία στον κισέ.
1: Το ξέρω, όλες οι
0: άλλες
1: δεν βρίσκεις κισέ βασικά να πας στην τράπεζα.
0: Αλφα Bank δέχεται συναλλαγές στον κισέ 8 με 11. Το κατάστημα βέβαια είναι ανοιχτό μέχρι τις 2. Αλλά μετά τις 11 οι συναλλαγές πρέπει να γίνουν ή με ATM ή με e-banking.

0: Άρα, ξαναλέω. Alpha Bank, συναλλαγή στον Κισέ, 8 με 11.
1: Μέσα.
0: Eurobank, 8 με 10. Και μία γενικά 2. Και μία με 2. Έχει 2.
1: Αχ.
0: Ναι. Στα ενδιάμεσα, μόνο ATM, μόνο η banking. Μετά τη λήξη τους, μόνο ATM, μόνο η banking. Εθνική. Δεν εφαρμόζει ωράριο στις συναλλαγές του Κισέ. Ωστόσο, έχει κάποια περίεργα. Εκεί στην Εθνική έχουμε περίεργα δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, ανάληψη μετρητών από 900 ευρώ και άνω, Κισέ. Κατάθεση μετρητών από 2.000 ευρώ και άνω, Κισέ. Πληρωμή λογαριασμών από 2.000 ευρώ και άνω, Κισέ. Σιγά, κανένας δηλαδή. Μεταφορά μεταξύ λογαριασμών της Εθνικής από 900 και άνω. Όλες οι άλλες κατηγορίες, ATM ή banking. Άρα.
1: Στην ουσία, έναν καθημερινό πολίτη δεν το επιτρέπεται τον Κισέ.
0: Μόνο η Πειραιός αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχει ανακοινώσει.
1: Δηλαδή, ο παππούς που θέλει να πάει να πληρώσει λογαριασμού στην τράπεζα, όπως τα μάζευε όλα να πάει
0: δύσκολα
1: να τα πληρώσει. Και κάποιοι παππούδες μαζεύουν και στους λογαριασμούς από όλη την πολυκατοικία. Το θυμάσαι, Νίκο.
0: Ναι,
1: τώρα δεν μπορεί.
0: Όχι. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Πρέπει να επιλέξουν να ξέρουν τις ώρες που δέχονται, να ξέρουν τα ποσά που δέχονται.
1: Από την άλλη, πρόσεξε να δεις τώρα τι αλητία συμβαίνει καθημερινά. Ένας συνταξιούχος που δεν μπορεί να κάνει, Νίκο μου, τις διαπραγματεύσεις. Τον τύπο τον πάνε σε ιδιώτη να πληρώνει την κάθε λογαριασμό με επιβάρυνση 1 ευρώ το λογαριασμό. Δηλαδή θες 5-10 ευρώ επιπλέον. Αν έχεις ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, κινητό, ξέρω εγώ τι άλλο έχεις. Και ή άλλος πως σου λέει μάζεψε τα όλα, αναγκαστικά δηλαδή, μάζεψε τα όλα τα χρήματα.
0: Όταν σου βάζει, ας πούμε, όριο
1: αφήνεις
0: να κάνεις
1: συναλλαγή
0: από 2.000 ευρώ και πάνω, ουσιαστικά σου λέει ότι δεν πρόκειται να κάνεις συναλλαγές στον Κισέ. Πόσες είναι οι συναλλαγές από 2.000 ευρώ και πάνω? Ελαχιστότατα.
1: Καμία πια φυσικά.
2: Να σου ερωτήσω. Και λέει,
1: δεν θα την κάνει ο πολίτης.
2: Ο φίλος ακροατής ρωτάει, 40 χρόνια πληρωμένα, λέει, στον πρώην ΟΓΑ, με 62 έτη θα πάρω μειωμένη?
0: Πρέπει και άλλα στοιχεία να έχω. Θέλω τι ένσημα έχει, αν ήταν βαρέα. Δώσ' του τα στοιχεία μου να μιλήσει μαζί μου. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ηλικία, αλλά μας ενδιαφέρουν και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πότε ήταν 50, πότε ήταν 52, έχουμε κάποια τέτοια δεδομένα.
1: Πότε κατοχυρώνεται, ναι, σωστά. Μπράβο. Καλέστε, αγαπητέ μου φίλε, στο 2415-33025. Κάντε το ερώτημά σας, αφήστε και το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσουν από το γραφείο της εταιρείας Θάνος και Ζαχαρούλα Κοκολίτσο παρά τα αυτά μέσα.
0: Πάντως, αυτή τη βδομάδα είχα πολλά ερωτήματα συνταξιοδοτικά.
1: Καλά, να δεις εδώ τι γίνεται σε μένα. Δεν τολμά να στα πω, γι' αυτό σου είπα, δώσ' μου το θέμα. Ας κάνουμε και έκτακτη εκπομπή, αλλά μην χαλάσουμε τη Δευτέρα. Ας κάνουμε και μία έκτακτη. Από σένα ποια μέρα μπορείς, εκτός Παρασκευής που θα είμαι out, ποια μέρα μπορείς να κλείσουμε, να δούμε καθαρά, με νούμερα, πόσα θα πάρεις τότε, πόσα
0: θα
1: τότε.
0: Θα το βάλουμε
1: πόσα
0: την
1: τότε
0: άλλη εβδομάδα να ορίσουμε μια μέρα μαζί.
1: Και ό,τι ερωτήσεις έχετε, 533-025.
0: Καλή εβδομάδα με δύναμη και υγεία.
1: Φεύγουμε, Θάνος Κοκολίτσος, Νίκος Χαϊδάς και Βάσο Οικονόμου ήταν στα μικρόφωνα. Του πάρτο αλλιώς. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί Ντίνος Εξαρχάκης για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πω πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουβλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας, με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι το δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
6: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα
11: τα λέει όλα.
15: Καλώς το Νάκια άργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει κατάλληλος. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.
2: Εν μέσω πανηγυρισμών έρχεται ο μεγάλος, ο μοναδικός, το καμάρι του Περαμάχαλου, ο Γήπας Φορτσαντίνος. Τσίπα, τι έγινε, καλημέρα και καλή εβδομάδα, ατελείωτε Φορτσαντίνο. Φίλε, δεν πέτυσε με τίποτα ρε.
3: Δύο στα δύο σου έδωσα.
2: Έχεις πάρει
3: δύο στα δύο σου έδωσα και τα δύο.
2: Δύο στα δύο με έδωσες Φορτσαντίνο, αν και να σου πω και τα δύο αυτά που με έδωσες, εγώ τα ψηλιάζομαι από την άλλη μεριά. Ναι. Εγώ τα ψηλιάζομαι από την άλλη μεριά. Φορτσαντίνο.
3: Εμένα ο Πασαριακός με απογοήτευσε πάντως.
2: Χαιρετήματα στο φίλο μας στον Ευρυπίδη.
3: Η Ανθούπολη πέρασε.
2: Και έγινε Ανθούπολη καργά.
3: Ναι, πέρασε.
2: Με ποιο πέρασε, με του Ρίγα Φεραίο.
3: Ναι.
2: Τον πήρε τα πέταλα του Ρίγα Φεραίο.
3: Εντάξει, πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Εντάξει, σημαντική επιτυχία.
2: Κυρίες και κύριοι, ο Δεβολεμέντης, ο μοναδικός.
3: Σε καλό δρόμο. Και ο Πόε πήρε τον Τζίρκοβιτς, θα τον έχουμε σε λίγο έτσι.
2: Α, Φορτσαντίνο, μην τα λες όλα μαζί με ένα μεγάλο Φορτσαντίνο.
3: Λοιπόν, τι ώρα παίζουμε, πες μας τώρα εσύ.
2: 4 η ώρα το απόγευμα.
3: Στο μεγάλο παίζουμε στο Παμπελουσιακό.
2: Στο Παμπελουσιακό, εκεί πέρα πρέπει να παίζουμε στην Πάτρα και κλεισμένο των θυρών Φορτσαντίνο.
3: Και κλεισμένο των θυρών.
2: Και κλεισμένο των θυρών Φορτσαντίνο, Λεβέντη Γίγαντα.
3: Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός με την Καλαμάτα, αλλά έχει τον Τετέι, ο οποίος είναι...
3: Τι δυσκολεύει εκεί, έγινε τις πόπες του Κάγκελο.
2: Χαμός έγινε εκεί πέρα.
3: Το πήρε το μάτσε, ευτυχώς έχει αυτόν τον Γουστάραβον, τον πάω πολύ το σέρβο αυτόν τον...
2: Ο Γιώβιτς.
3: Στόχος εκεί, 2-1-2, είχαμε επεισόδιο.
2: Μεγάλο Φορτσαντίνο.
3: Ολυμπιακός δεν έκανε.
2: Ολυμπιακός στο 95 κέρδισε 0-1 με τους Σάλιακ. Πόσο λένε αυτά.
3: Στο
2: 95. 94-95 με τους Σάλιακ. Πόσο λένε αυτά. Αυτό που τον πήρε τους Σάλιακ.
3: Όφη σου φάρισε στα Χασομέρια εκεί.
2: Με γκολάρα, με γκολάρα Φορτσαντίνο. Με γκολάρα.
3: Ναι.
2: Αλλά.
3: Εντάξει, το γκολ του Αστέρα Τρίπολης που κάνει Μπαρτόλο, τη περνάει όλη. Είναι γκουλάρα και λέει αυτό σου πλάκα σου σπίτι από καραμπόλα. Τι καραμπόλα.
2: Τι καραμπόλα, ελάχανο.
3: Βάλανε μέσα στα.
2: Ελάχανο, τι καραμπόλα πέσουν, φίλε. Τι καραμπόλα να πέσουν.
3: Για να πάμε λίγο στην πούτα που μα ενδιαφέρει.
2: Λοιπόν, είδα ματσάρα φίλου μου Φορτσαντίνο. Παρακολούθησα τον Brighton Arsenal και έβαλα πλάκα.
3: Ναι, εγώ δεν είμαι Brighton. Και που τσερικά ο δικό μα.
2: Κουστούλα. Και είδα και το άλλο το μεγάλο ντέρμπι τη Ισπανία, Αθλέτικο Ρεάλ. Ζατ και άλλη τα Ρεάλ.
3: 2-1.
2: 2-1 από το Σιμεώνε.
3: 2-0-2-1, ναι.
2: 2-0-2-1 στα Χασομέρια.
3: Καλυθέα Πασεραϊκός 2-1. Αστέρας Β' Τρίπολης έτσι. Καλαμαριά 1-0. Και Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4.
2: Αναμενόμενο
3: είναι
2: ήταν.
3: Ο Σουλάρας.
2: Αναμενόμενο.
3: Σουλάρας είναι μπροστά,
2: Σούλης Παπαδόπουλος, ναι. Εκεί που δεν τον περιμένεις το Μαρκό. Αλλά σου είπα, το Μαρκό, φίλε.
3: Το είδα και το Μαρκό.
2: Σκληρή ομάδα, Φορτσαντίνο, σκληρή ομάδα.
3: Δεν υπάρχουν διαφορές.
2: Και έχει και Ελαραμπή, έχει και έναν άλλο μαύρο μπροστά, πολύ καλό.
3: Και έχουμε τώρα.
2: Σάμπα, πώς τον λένε αυτόν.
3: Ανθούπολη, Ελασσόνα, Ηρακλής. Εντάξει. Για να δούμε τι θα δούμε. Στο περιφερειακό πρωτάθλημα.
2: Το Λιβάδι έχασε, έφαγε 3 γκολ για τον Κύπελλο.
3: Ήταν αυτό που ήταν. Για να αποκλείσει και από τον Πανιόνιο. Ναι.
2: Όχι, ρε φίλε, αποκλείσει και ο Μπούρα. Όχι, ρε. Αμάν, ρε.
3: Ντουεζέρο,
2: φιλαράκι.
3: Ντουεζέρο.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, πάρε το τζίρο.
2: Ποιο, ναι.
3: Να ξεκινήσουμε το τζίρο, γιατί τον είπαμε. Γιατί ταξιδεύει τώρα, έρχεται. Μου λέει έγινε ο δρόμος,
2: έγινε ο δρόμος. Έγινε, πες τον, έγινε. Έγινε.
3: Εσύ μας έριξε μαύρη πέτρα, όχι εμείς, λέω. Λοιπόν,
2: ναι.
3: Σου έδωσε το τηλέφωνο, δεν σου έδωσε, σου έδωσε. Δεν θυμάμαι τίποτα, τι έφυγε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Ναι, Φορτσαντίνο, Τσουτσούκα, Σκάργα.
3: Καλημέρα στην πιο καρπέτ, σαλατάκια τρινάβου. Στην Ελλάν Στόουνς, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Τακούδης ΑΕ, στους εξοπλισμούς καταστημάτων Κουνέλας, στον Φούρνο Evans, έχουμε και σήμερα δωράκια, θα σας δώσουμε και παγωτά και τούρτες και προφιτερόλ τα πάντα όλα. Χοίρινα Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, καλώς σας Δίας. Στη Σιδεροσφυρά, Τάσος Γιώτσας, στα ακουτικά Κυριάκος Γουζάκης.
2: Ναι, Φορτσαντίνο, ναι.
3: Στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας, Σταμάτης Καρπούζας.
2: Αγαπητέ μου.
3: Αδελφή Τσολάκη, καλημέρα, έχεις χαιρετίσματα πολλά.
2: Αν ο Τσολάκης, κάτω Τσολάκης.
3: Ήταν μπουκουμένος για ένα μήνα.
2: Ξεμπούκουσε τώρα. Μπουκώματα με αλατόνερο πέστο.
3: Μπουκώματα με αλατόνερο. Πατήρ Τσολάκη, στην βραβευμένη φράμα νότα.
2: Μπουκώματα με αλατόνερο, Φορτσαντίνο.
3: Στην κατασκευαστική εταιρεία Φρίπτη, στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Στο κατάστημα Γεωργικών Υποδείων, Μασουτιών Γεωργικών Υποδείων. Καλά, ο Βάγιος. Ο Βάγιος έχει σαλτάρε.
2: Ποιος ο Βάγιος?
3: Έχει πάρει σβάρνα όλα τα. Ο αντιδήμαρχος, η αδυναμία σου.
2: Κύριε Τσάκας.
3: Ναι. Τσάκα. Τα βάλει πώ το λέει.
2: Πώς τα βάζεις μέσα στη φάκα, τα ταραβέρια σου είναι κύριε Τσάκα.
3: Καλημέρα στην Αίβη και ο Γλέξης για να δώσει με ιατρικά χαρτικά.
2: Τα λατομία Τυρνάμπου Φορτσαντίνο.
3: Είπες.
2: Να, μπράβο. Ναι. Έχω τον Τσίρκοβιτς. Ναι. Να, μπράβο. Άιντε. Πότε ρε.
3: Κύριε Σανίδα.
2: Άιντε Σανίδα. Μην πάρουμε κανένα πλημμένη Σανίδα.
3: Πότε ρε. Οπότε, λοιπόν, καλημέρα στην Εύη και
2: πότε θα κάνει ξαστεριά
3: να γίνουν εκλογές. Και ξαναβγεί πάλι Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Πήρε που πια ντουμάνια σε το όλο το θέτει. Λοιπόν,
2: ντουμάνια Φορτσαντίνο, ντουμάνια.
3: Ντουμάνια από την Αθανάτη. Εύη και Ρόγλα ξαναλώσιμα ιατρικά χαρτικά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα είπαμε.
2: Καλή εβδομάδα Φορτσαντίνο.
3: Είχες άσχημες ειδησούλες που είναι η άδικα.
2: Φίλε, σήμερα είναι ό,τι χειρότερο φίλε.
3: 58 χρόνος ή τέτοιο.
2: Στην Οδοβόλου.
3: Τι, έγινε τα
2: ρακά. Του πήρα.
3: Άρα
2: τώρα. Εδώ έγινε
3: φίλε. Αυτό ένας τώρα που είπε στα τελειώματα της εκπομπής.
2: Αναρχία.
3: Ήταν μπροστά αυτός. Τι να πω ρε.
2: Αναρχία.
3: Στην Οδοβόλου τρέχουνε τρελή είναι ρε.
2: Πατητή. Πατήτα.
3: Και τι ώρα έγινε αυτό, Πατριαρχέ?
2: Τώρα δεν μπορεί, είναι χθες, ποτέ.
3: Προσέξτε. Καλημέρα σου, Άξιο. Στον αξιόπιστο κενό σα, Βότρο, Στεγάνα, τι να πω. Πάει χαμένο το παλικάρι, έβει και ρούλο, είπαμε 6. Καλημέρα και στον Πρατήριο Καυσίμενο, στον Ζάπιο Λάρι, σα αδελφή Χρυστοδούλου. Καλημέρα στον Δημήτρη και στον Κώστα και σε όλο το επιτελείο του. Μην ξεχνάτε και το πετρέλαιο θέρμα σα πάει, το πετρέλαιο πάει στα ύψη. Λοιπόν, καλημέρα, είπαμε στην Ελλάδα, στον και στη Ρόματ για το πιο καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα δόμηση αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά.
2: Τα πάντα τι μπάλα παίζεις ρε Φορτσαντίνο Γίγαντα. Τι μπάλα παίζεις ρε φίλε. Μεγάλε μπαλαδόρε.
3: Είχαμε κύπελλο ένας προσωρικός σωματείο Λάες.
2: Έχουμε τον κύριο Τσίρκοβιτς εδώ περιμένει.
3: Ναι. Κάση γιατί με είχα δει κιόλας. Πρέπει να τον εντυπήσουμε.
2: Α, μπράβο.
3: Αφού έριξε μαύρη πέτρα και με λέει χθες τι μη είπε ο Σέρβος. Με λέει τώρα μη θυμήθηκες καλά από όσο λέω εσύ. Πού είσαι στον έξι τη γραμμή. Οδηγάει κιόλας κάτσε να μην. Τσίρο! Έρα Τσίρο. Ψυχάρα.
0: Τι Τσίρο από πού και πού Τσίρο τώρα.
3: Τι τσίρο, τώρα τι.
2: Τσίρο.
0: Ναι.
3: Τσίρο.
0: Μίκη, έλα
3: μου. Μίκη. Τι γίνεται, είμαστε τάξη. Τώρα ανεβαίνεις για Λασσόνα, έτσι.
0: Στο δρόμο είμαι, ναι.
3: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, επιστρέφεις στη Λάρισα και σαν προπονητής για πρώτη φορά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, Με διορθώνεις.
0: Μετά από 30 χρόνια που...
3: Από 30 χρόνια λόγια.
0: Ναι. Γυρνάω στην επιστροφή, πώς το λένε, στην στη γνωστή περιοχή και τέτοια. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ τότε φορά.
3: Ναι.
0: Εντάξει, σαν επαγγελματίας οφείλω να... επειδή ο κύριος Μπατσίλας ήταν απέναντι μου, η προσυγείωση που έκανε σε μένα μου έκανε τεράστια εντύπωση και δέχτηκα την πρόταση να κάνουμε συνεργασία στη μια ομάδα όπως είναι που είναι η Ελασσόνα.
3: Μια ομάδα ιστορική, η οποία η Ελασσόνα, όπως γνωρίζεις Τσίρο, έχει δώσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στην ΑΕΛ, όπως και η Φαλάνη βέβαια, και τους πιο πολλούς τους έχει δώσει η Ελασσόνα. Και είναι ποδοσφαιρομάνα και σίγουρα βέβαια έχει και κόσμο. Χθες είχαν και ένα φιλικό παιχνίδι 2-0 από ό,τι διαβάζω σήμερα εδώ. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι μου είπε και ο κύριος Μωυσίδης που μίλησα χθες μετά, αμέσως που μιλήσαμε μαζί με τον Παναγιώτη, το φίλο μου.
0: Δεν το γνωρίζω, δυστυχώς.
3: Είναι η ψυχή εκεί, σε περιμένουν και θα σε στηρίξουν και θα σε υποστηρίξουν όλοι για να γίνει και πάλι η Ελασσόνα να παίξει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο όπως και πέρυσι. Και φυσικά βέβαια θα σε παρουσιάσουν σήμερα μετά την προπόνηση, μου είπανε.
0: Δεν έχω ιδέα. Με περιμένει ο κύριος Μπατσίλας
3: εκεί. Ναι.
0: Μένα γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι έχεις καταλάβει ότι δεν μου αρέσει μεγάλα λόγια.
3: Ναι, έτσι.
0: Τίποτα δεν, ούτε υπάρχει μαγικό ραβδί, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά πραγματικά μου έκανε τεράστια εντύπωση η προσεγγίωση που μου έκανε ο κύριος Μπατσίλας και κατάλαβα ότι έχουν μείνει, μπορεί και λίγοι, αλλά έχουν μείνει πραγματικά αυτοί που φοράνε τα παντελόνια παιδί τα ποιμάνε, όχι παιδί κρυώνε. Ναι, ναι. Αυτά.
3: Εντάξει, τώρα έρχεσαι και από το νότο στο βορρά που λέμε τώρα. Έχεις εργαστεί σε πάρα πολλές ομάδες. Σ' αρέσουν οι δύσκολες αποστολές, δεν μασάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο από την πλευρά σου.
0: Αυτό είναι σχετικό δυναμό, γιατί εντάξει, όπως το είπα, δεν υπάρχει μεκοροδί. Ούτε είμαι προπονητής. Με έχει αποβάλει το σύστημα, γιατί εγώ, όπως με ξέρεις, δεν προσκυνώ σε κανέναν και όλα αυτά.
3: Έτσι.
0: Αλλά σε στιγμή που ο κύριος Μπατσίλας με πήρε τηλέφωνο προσωπικά και με προσωπική του επιλογή, οφείλω να σεβαστώ και την πρόεδρα Σόνα και σήμερα που το γνωρίζω και το συμβούλιο και όλα αυτά. Εντάξει, και εγώ δεν θα λέω μεγάλες κουβέντες, απλά θα προσπαθήσω. Το μόνο που μπορώ να υποσχετώ ότι θα προσπαθήσω να είμαι αντάξιος τις προσδοκίες που έχει ο κύριος Μπατσίλας και το υπόλοιπο συμβούλιο της Ελασσόνας.
3: Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι. Και τώρα θα γνωρίσεις και το έμψυχο υλικό της ομάδας, θα υπάρξει και συνεργασία με τους καινούριους συνεργάτες σου, έτσι.
0: Ναι, δεν έχω ακόμα τη γνωρίζω ποιοι είναι στο team και όλα αυτά. Απλά σήμερα πρώτα έχω πρώτη εικόνα.
3: Ναι.
0: Και βλέπουμε.
3: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που θα δω πολλούς φίλους. Ναι. Που έχω κάνει φίλους στη Λάρισα, αυτό είναι γεγονός.
3: Εντάξει. Λοιπόν, Τσίρο, ξέρω ότι δεν σας αρέσουν πολλά τα λόγια, θα τα ξαναπούμε, θα τα πούμε για από κοντά.
0: Να είστε καλά.
3: Έγινε καλή επιτυχία στο νέο έργο σου, υγεία πάνω απ' όλα σε εσένα και στους ποδοσφαιριστές σου.
0: Αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Να είστε καλά και σας. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με πίστη στον Παντοδύναμο και στη Μεγαλόχαρη. Να είσαι καλά, ρε Τσίρο μου. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίρκοβιτς. Λοιπόν, θα βγάλουμε και λίγο καθηγητή έτσι να μας δώσει και ένα στίγμα, μου είπε, για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο.
2: Ο μεγάλος Άρης Βαλασόπουλος.
3: Υπάρχουν άλλα τρία μάτς σήμερα.
2: Ο τεράστιος Άρης Βαλασόπουλος. Ο μεγάλος.
3: Υπάρχουν άλλα τρία μάτς σήμερα εδώ. Ναι, εσύ πάρε τον, εσύ κάνει κουμάντο. Εσύ κάνεις τα κουμάντα. Ναι, πάλι καλά. Καλημέρα και στον Δημήτρη το Λαζαρίδη, το φίλο μου.
2: Καλημέρα από τον τεράστιο Πότε Βούδας, Πότε Κούδας, Πότε Τάκης ο Αρκούδας.
3: Καλημέρα στο Μιτσάρα το Γίγαντα. Στην Ψυχάρα, την Αελάρα. Μιτσάρας αρχηγός, άρχοντας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το τι γίνεται. Ωραία, να ακούσουμε και τον Βαλασόπουλο να δώσουμε. Έχουμε και πάρα πολλά δώρα. Έχουμε και παγωτά, χειροποίητα, κιλά. Κιλά, όχι, Όχι γραμμάρια, κιλά παγωτό.
2: Μιλάμε κιλά. Σήμερα, έχει
3: έχουμε,
2: παρακαλώ.
3: Και μία τούρτα και μία τούρτα special.
2: Τι έχει την μία... Ναι. Έχει δύο προφιτερόλ, παρακαλώ, στην κουρτίνα ένα. Εσκότατα. Ένα κιλό τούρτα στην κουρτίνα δύο. Και έχουμε και από την προηγούμενη εβδομάδα κι άλλη μία τούρτα. Και ένα οικογενειακό παγωτό έχω. Και ένα κιλό παγωτό έχω. Και άλλα παγωτά έχω την φορτώμα. Κάργα.
3: Έχει καλά.
2: Πολύ κάργα, γεμάτο.
3: Έχουμε πάρα πολλές κάρτες, 66.
2: Πάρα πολλές κάρτες. Για περάστε, για περάστε.
3: Κάτσε να πάρουμε λόγω τώρα του στίγματος, τι έγινε του Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, πάρε το μεγάλο, το φιλαράκι μας, τον Άρη του Βαλασόπουλου.
3: Κάθε Δευτέρα τον έχουμε, θα τον έχουμε και αύριο.
2: Εδώ είναι ο Άραχοντας, εδώ είναι.
3: Λοιπόν, έσπασε το ρόλο. Έλα, κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στην ΑΕΛ το απόγευμα. Πάμε με ηρεμία, με καλή εμφάνιση, όλοι ικανοποιημένοι πλήρως από την εμφάνιση στην Καλαμάτα.
2: Ναι.
4: Ευελπιστούμε να δούμε μια εξίσου καλή εμφάνιση, αλλά να φέρουμε και τους τρεις βαθμούς, γιατί σακούλι τους σακούλι και εμείς τους, όπως λέμε.
2: Σωστό.
4: Και τι αποδείχθηκε τελικά, τα μεγάλα φαβορή, να πούμε, έχουν πάθει...
2: Ανήλα, που το λέμε στην προσωπική διάρκεια.
4: Και ο Πασεραϊκός και η Νίκη Βόλου, από τα φαβορή είναι πολύ πίσω.
2: Ναι.
4: Α, λοιπόν, πάμε και ο Θεός που μας βγάλει. Και
2: σήμερα
4: πιστεύω...
2: έχει πατρακικό σου Νίκη Βόλου, ε.
4: Ναι, είναι μάτς φωτιά, γιατί και ο πατρακικός σε κέρδισε τον ΠΑΟΚ Β' έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα, δηλαδή θα τον παλέψει την ομάδα.
2: Ναι.
4: Κοιτάξτε, σημασία έχει βάλει χάρη και η δική μας ομάδα.
2: Βόλου, για μένα, η Νίκη Βόλου κατ' εμέ, για μένα έχει ένα από τα καλύτερα ρόστερ στην κατηγορία, έτσι. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα.
4: Δεν λέει τίποτα. Έχει σημασία, πάνω χάρη, και πώς τις παρατάσεις τους παίχτες και τι μάζες και πώς χάσει τα διαμάζ. Μαραθώνιος είναι ακόμα, εντάξει, προς Θεού. Αλλά το καλό είναι ότι δεν μας ξέφυγαν οι αντίπαλοι, έχουμε μια νεανική ομάδα εμείς. Βέβαια ψαχνόμαστε, φτιάχνουμε ομάδα ή βγαίνουμε να πούμε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Νομίζω αυτό το πράγμα έχουν κουραστεί και μας έχει κουράσει η διοίκηση για να το πει να πούμε. Βέβαια, εμείς ελπίζουμε. Mm. Εμείς αφιλάθλοι παραμένουμε υγιείς βάβες στα αέρα, είμαστε αέρα ανεξάρτητα ποιος είναι ο πρόεδρος ή όχι.
2: Ναι.
4: Περιμένουμε τα παιδιά το απόγευμα που το πιστεύω να συνεχίσουν την καλή εμφάνιση που έκαναν με την Καλαμάτα.
2: Εμείς το θερώνει το μάτς. Το γήπεδο είναι μεγάλο, ο αγωνιστικός χώρος είναι τεράστιος.
4: Ναι, είναι μεγάλο. Σε αντιπιθέσεις λοιπόν θα παίξουμε πιστεύω καλή μπάλα, θα δούμε.
2: Κοίταξε, και οι book μας δίνουν στα στοιχήματα, μας δίνουν φαβορί, ε.
4: Δεν τα βλέπω εγώ αυτά.
2: Θέλω να σου πω εγώ, ρε παιδί μου, ότι την έχουν φαβορί τη Λάρισα. Από χθες όμως από το 1,60 την πήγαν στο 1,85 σήμερα το διπλό. Ακούς, Νίκο. Ναι.
3: Από χθες το 1,60 την πήγαν στο 1,85 σήμερα.
4: Έχει σημασία. Σημασία ότι θα πάμε σήμερα 4 ώρα, θα πάμε να παίξουμε στον αέρα για να κερδίσουμε. Αυτό
2: και το έχει το μάτσι τηλεόραση, έτσι απευθείας, ε.
4: Ναι, ER2, 4 ώρα. Εντάξει, άντε πάμε να δούμε την αελάρα μας.
2: Μεγάλε, τεράστια, Άρη Βαλασόπουλε, φίλε μου.
4: Τα λέμε.
2: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας, Άρη.
3: Θα τα πούμε μετά από...
2: Άρης Βαλασόπουλος.
3: Καλή εμφάνιση, για να έχουμε να λέμε και να είμαστε και ανεβασμένοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, χαλαρά. Μπράβο για αυτό πολύ, ρε, γιατί ξεκίνησε...
2: Μπράβο, Φορτσατίνο, μπράβο και πάλι μπράβο.
3: Έτσι. Το Ζαχμακίδη και σε όλο το επιτελείο του.
2: Μπράβο.
3: Εντάξει, μια πρόκληση που πιστεύω θα είναι το νοτική ένεση και για τη συνέχεια.
2: Το νοτική, Φορτσατίνο, έτσι, μπράβο. Ναι.
3: Και συγκινήθηκα και με τον Ζηλάκα, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε φίλε. Άκουσε,
3: τον είπε όμως η δασκάλα. Η διευθύντρια, δεν τιμωρούμε τα παιδιά όμως.
2: Άστα να πάνε, Φορτσατίνο.

0: το φούρνο Evans. Και παγωτά και προφιτερόλ γλυκά.
1: Και τούρτες και από όλα τα καλά παρακαλώ. Γραμμή στον αέρα, Φωνσταντίνο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα στην Εξάλκο και στη Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στα Λατομία Τερνάβου.
1: Γραμμή στον αέρα, Φωνσταντίνο.
0: Παρακαλώ, στο Βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίτη ΑΕ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, παλικάρια.
1: Ωπο, Στελάρα! Πού είσαι, ρε Στελάρα, πού είσαι, ρε
2: Μπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιmbimbimbimbimbimbimbimbimbimbim τώρα μιλάς χρονολογία, ναι. Πριν πολλά χρόνια εδώ στο Αλκαζάρ. 8-0.
1: 8-0.
2: 8-0.
1: 8-0, πες τα στελάρα, πες τα.
2: Ναι, εδώ μεταξύ μας αναρωστάκια, εμείς και καθόμασταν. Τι είναι 8-0, τι να κάνουμε.
1: 8-0, τώρα, στελάρα.
2: Ναι, και βγαίνει ο διοικητής, τον περίμενε στο ταξί και ήταν ένας από τον πύργο και διαμαρτύρονταν γιατί ο Παναθέσας την πήρε έξω τη γραμμή την μπάλα στο πέμπτο γκολ.
1: Στο πέμπτο γκολ.
2: Στο πέμπτο γκολ, ναι. Το βουτάει ο Φιβαίος, ο Σπύρος, το βουτάει. Τι διαμαρτύρεσαι, 8-0. Του ντουλούμια στο ξύλο, όσο πρόλαβε. Στο 8-0.
1: Στο 8-0, στελάρα.
2: Ναι.
0: Τι θυμάται, μπορώ να τα θυμάται.
1: Άρα φίλε, ποιος είσαι, η δομή ρε φίλε, Κάργα Στέλιος.
0: Θυμάται όλο.
2: Δομή του θανάτου.
1: Ναι, φίλε μου Στέλιο.
2: Μέχρι να γράψω βιβλίο, ναι.
1: Σ' ακούω ανανεωμένο, Στέλιο μου, πολύ δυνατό.
2: Με έχει κάνει Μητσοτάκη, σου λέω.
1: Σε έχει κάνει τζιμάνι.
2: Τζιμάνι, σου λέω. Ναι, τέλος πάντων που λες, έφυγε ο διδητής. Φύγαμε κι εμείς στο πέμπτο γκολ που δεν την πήρε την μπάλα έξω από τη γραμμή. Δεν είχε βγει η μπάλα.
1: Δεν είχε βγει όλη.
0: Δεν
1: είχαμε και κάμερες τότε.
2: Τι κάμερες να έχουμε, ρε.
1: Τι κάμερες να έχουμε τότε. Μόνο φυσουκάλαμα είχαμε, Στέλιο. Με τα φυσουκάλαμα πέρασαν.
2: Έμα και άμος. Έμα και άμος, σου λέω. Εν διάφορη περιπτώσει, 8-0.
1: 8-0, Στέλιο.
2: Και διαμαρτύρονταν για τον πέμπτο γκολ ότι είχε βγει η μπάλα από το Αράουζ και δεν την πρόλαβε ο Παραθέσας. Ο Παραθέσας,
1: όπως ο Παραθέσας δεν πρόλαβε.
2: Ναι. Τέλος πάντων, θυμήθηκα τώρα ιστορίες. 8-0, τον πύργο. Τώρα το 1,85, εγώ δεν παίζω στοίχημα.
1: Ναι,
2: το ξεκαθαρίζω.
1: Ναι. Ναι, ναι.
2: 1,45 δίνω το έχει το κουπόνι. Αρχικά.
1: Ναι.
2: 1,45. Μετά επειδή παίζουν πάνω στο προποτζήτικο και χαζοπέζουν κανένα κίνο και λοιπά, γιατί δεν υπάρχουν.
1: Πόσα νούμερα παίζει το κίνο, Στέλιο?
2: Πάνω από 6.
1: Πάνω
2: 6, 7, 8, 9.
1: Αχα.
2: Ναι. Εν διάφορη περιπτώση δεν παίζει το παιχνίδι, αλλά εντάξει, ανάβω κανένα κεράκι κι εγώ γιατί. Θα μην πιάνουμε την καρέκλα και τελικά, ας πούμε, εντάξει. Αλλά μπα, δεν παίζεται Νικόλα, δεν παίζεται με τίποτα.
1: Με τίποτα, Στέλιο, με τίποτα.
2: Χαμένα λεφτά είναι, χαμένα λεφτά, έστω αυτά τα λεφτά. Και ο μήνας έχει 21.
1: Και βαράτε.
2: Και πως θα την βγάλουμε, Νικόλα, γίγαντα.
1: Άρα, Στέλιο, γίγαντα.
2: Χάρηκα πάρα πολύ και θυμήθηκα για τον πύργο τώρα. 1,45 τη δίνει το κουπόνι, ναι. 1,65 ρώτησα έτσι από περιέργεια και 1,85. Κακά μαντάτα, κακά μαντάτα.
0: Θες ήταν 1,60, κοίτα λίγο ρε.
1: Τώρα κοίταξε να δεις, πύργο ΑΕΛ, 4 είναι ο Άσος, 3,20 το Χινάρι και 1,82 το διπλό.
2: Κακά μαντάτα, γιατί αυτή η μπουκ δεν μοιράζουν λεφτά.
0: Χθες ήταν 1,60, 62 το είχαν.
1: Τώρα είναι 1,82.
2: Ναι, 1,65.
0: Πώς το έχει?
1: Δεν λέει τέτοια, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, χάρηκα πολύ παλιά.
1: Στελάρα γίγαντα, καλή εβδομάδα.
0: Κάτσε λίγο.
1: Περίμενε. Στέλιο, περίμενε. Περίμενε, πού πας, Στέλιο?
0: Α, μας παρατάς τώρα.
1: Μας παρατάς τώρα.
2: Όχι, Νικόλα, τώρα. Γεια
0: σου, Στελάρα γίγαντα.
1: Στελάρα γίγαντα.
0: Στελάρα, σκίσου στα κολάρα.
2: Λοιπόν, παλικάρια, καλές εκπομπές να κάνετε. Με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα, με υγεία, Στέλιο Άρχοντα.
2: Γεια
1: σου, ρε Στέλιο Άρχοντα. Στέλιο
0: Εξιδρόμενε. Μια ιστορία μόνο.
1: Ο Στέλιος, φίλε, είναι η δομή, αγαπητέ μου. Λοιπόν, ο Γκογκό πάει τρένο, ε. Λοιπόν. Προημιτελικά λοιπόν και τα λοιπά, κέρδισε τον Ίωνα Βόλου 64-49. 30 πόντους έβαλε Κουκουλέτσους.
3: Ποιος?
1: Ο ίδιος έπαιξε και αυτός.
3: Α, μην σας πάει,
1: 64-49, φίλε, κέρδισε στη φάση των 16 τον Ίωνα Βόλου. Μπράβο ρε. Τι κάνεις ρε μεγάλε. Εν τω μεταξύ ρε φίλε, έπαθα πλάκα, έγινε μεταγραφή αεροδρομίου. Ο Παριζιάνος 50 χρονών παίζει στον Άγιο Γεώργιο Αμπελακίων. Στα μπελάκια, τον πήρε ο Ζαβλιάκης μεταγραφή.
3: Αμάνε. Μπράβο ρε Ζαβλιάκη.
1: Τερματοφυλακάρα.
3: Α, ο Ζαβλιάκης είναι αελάρας. Ζαβλιάκης, παλιός αελάρας, ε. Ο φίλος που βγαίνει στην εκπομπή θα το βρει, ναι.

0: τώρα θα γυρίσει αύριο το πρωί γιατί θέλει να πάει στο Λεπά το βράδυ στο παζάρι.
1: Αρχίζει το παζάρι. Ξεκινάει το πρωί το παζάρι.
0: Αύριο το παζάρι, Φοροζαντίνο. Αύριο επισήμως να πούμε χαλβάδες εκεί πέρα. Κάτσε καλά. Σε περιμένουμε, λέει Φοροζαντίνο, να φάμε χαλβά.
1: Χαλβάς. Θα έχει χαλβαδάκια, θα έχει.
0: Τα έχει Φοροζαντίνο από όλα τα καλά να πούμε. Για να δούμε τώρα. Γιατί στα Τρίκαλα έχει πουλή πακίστα, με έλεγαν στο παζάρι. Για να δούμε εδώ τι θα γίνεται. Ναι, αμάν ρε Φοροζαντίνο. Πουλή μαυρίλα, λέει στα Τρίκαλα. Που τελείωσε χθες.
1: Καλημέρα στη Ρώμα, καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παλικάρια.
0: Γεια σου ρε Μιχάλη,
1: καλημέρα,
0: γίγαντα.
1: Καλημέρα, έχεις από τη Στελάρα του Γιουργατζά.
0: Χαιρετήματα, Δήμος Γιουργατζάς, Κώστας Γιουργατζάς.
1: Καλημέρα και στην Ελλάδα Stones. Καλημέρα και στο βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδη Σάλφα έτσι. Καμία χαρβά λέω πολλές. Καλημέρα στην Εξάλκο μας, καλημέρα στη Διοκαρπέτ. Καλημέρα στην Προεδράρα. Τα πήρε μπροστά μπροστά, λέει η Χαλβάδη.
0: Γαζώνει ο Φορτσαντίνος, γαζώνει λοιπόν.
1: Στον κοτοπούλα πίνδο, στον κοτοπουλάκι μας, τον αλεκάρα τον μπούτλα. Στην τακούδη ΑΕ στο βασιλιά του νερού, στη φαρμανότα, στη βραβευμένη φαρμανότα.
0: Μία, έλα, πράγματα και θάματα έχει ο Φορτσαντίνος σήμερα.
1: Έτσι, τα
0: μία τούρτα κιλού στην κάρτα 1, δύο προφιτερών στην κάρτα 2. Άλλη τούρτα στην κάρτα 3, άλλο ποκοντό στην 4. Χαμός.
1: Έχουμε πόσες κάρτες εδώ να τις δώσουμε.
0: Γεμάτος κάρτες είναι, Αποστόλη.
1: Είμαστε καρποστάλ, καρποστάλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα. Καλημέρα στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Κουνέλα, στον φούρνο Evans και νέο κατάστημα στη Βενιζέλου 5, μέσα στην καρδιά της Λάρισα, στα χοιρινά Μπουχλαριώτη. Στο συνεργείο αυτοκίνητο
0: πάντα. Φορτσαντίνο, γραμμές στον αέρα.
1: Πάμε να δώσουμε τα
0: παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς πάτε?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Α, δόξα τω Θεώ.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Το όνομα
2: σου. Η Αλάρα σήμερα με νίκη, Χρήστο.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χρήστο.
1: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς, Χρυσταρά?
2: Από την εργασία, τώρα οδό Καρδίτσης.
0: Στην
2: οδό γήπεδο.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, αδιαλέξου Χρήστος.
0: Χρήστο, τι θέλεις να πάρεις, φιλαράκι?
1: Στάρεις. Τι έχουμε εδώ, κύριε?
0: Έχουμε.
2: Τι καλά έχετε.
0: Λοιπόν, έχουμε τούρτα κιλού. Τούρτα κιλού. Άμα θέλεις, σου δίνω μία τούρτα κιλού και ένα κυβυνιακό παγωτό.
1: Τι διάλεξε από τα δύο, ποιο θες?
0: Θέλεις και τα δύο. Τούρτα. Τα πάρε μαζί, ρε.
2: Όχι, όχι και τα όχι. Δύο. Όχι,
0: μία τούρτα.
1: Να δώσουμε και
2: μια τούρτα,
1: δώσουμε,
2: πάρει και κανένας άλλος.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο, ρε,
0: μέχρι τις 12, Χρήστο, μπορείς να περάσεις, αλλιώς αύριο το πρωί.
2: Έγινε παιδιά, γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
2: Γεια,
1: να είμαστε καλά εκεί.
0: Ωραίος ο Χρήστος, πάρα πολύ ωραίος ο Χρήστος. Πήρε τη μία τούρτα, ατάκα και επιτόπου. Γραμμή στον αέρα.
1: Να πάρει όλος ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
3: Την καλημέρα μου και από μένα.
0: Καλημέρα.
3: Ο Δημήτρης είναι ο Λάμδα, ξέρεις.
1: Ο Δημήτρης Λάμδα, λέει.
0: Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο δικός μου Δημήτρης Λάμδα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνει και ένα σχολιάτι, να σε ακούσει.
0: Δημήτρη, του Ντίνο είσαι?
1: Ωραία, το ξέρεις και εσύ, εντάξει.
3: Πιστεύω δύσκολα για αυτό την πάρουμε, θέλω να πιστεύω.
1: Ναι.
3: Και όλα καλά, τι να πω. Πρέπει να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς και μέχρι τα κρυστούρα δεν πει τι θα κάνουμε.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
3: Ναι ρε παιδιά, εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λέω ότι η ομάδα μπορεί να βγει.
3: Άκου να σου πω, με 3-4 κινήσεις καλές δίνονται βέβαια.
1: Η ομάδα μπορεί να βγει, φίλε, είμαι σίγουρος.
3: Με 3 καλές κινήσεις όμως, εντάξει, με 3 καλούς παίκτες στο πανωράφι, βέβαια μπορεί να βγει η ομάδα.
1: Γιατί μ' αρέσει αυτή η σιγή εχθείως που κρατείται από την πλευρά της διοίκησης.
3: Εννοείται.
1: Η χαμηλή τόνη μ' αρέσει εμένα αυτό.
3: Λοιπόν, τι παίρνουμε, λέγε.
0: Λοιπόν, Φορτσαντίνο.
1: Διάλεξε ένα δωράκι σου.
0: Λοιπόν,
1: θες τα προφιτερόλ που είναι φρεσκότατα, τα θες?
3: Τα προφιτερόλ.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, περνάς μέχρι τις 12 να πάρεις τα προφιτερόλ.
1: Ή αύριο μέχρι τις 12, έτσι.
3: Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Με την νίκη. Πάνε και τα προφιτερόλ, παρακαλώ, τα πήρε ο Δημήτρης στο Λάμπτα.
1: Εγώ έχω εδώ.
0: Τι έχεις, μια τούρτα έχεις ακόμα.
1: Ναι, μπράβο ρε Μάκη, πού τα ξέρεις.
0: Λοιπόν.
1: Τούρτα ενός κιλού, λέει.
0: Ναι ρε, ενός κιλού, τουρτάρα μιλάμε, Φορτσαντίνο, τουρτάρα.
1: Είναι αρκετά μεγάλη, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, και αυτή χειροποίητη είναι. Λοιπόν,
0: όλα χειροποίητα, Φορτσαντίνο.
1: 66-15-31,
0: 66-15-31. Ναι, μεγάλε Φορτσαντίνο.
1: Έτσι ακριβώς όπως ο Δημήτρης βγαίνεται στον αέρα. Να σας δώσουμε και τα άλλα τα δωράκια, να σας γλυκάνουμε για να είναι έτσι το προεόρτιο αυτό για το σημερινό παιχνίδι, το οποίο το παραλαμβάνω το έχει η ΕΡΤ 2 απευθείας στις 4 το απόγευμα στο κεκλεισμένο των θυρών μάτς με αντίπαλο τον γηπεδούχο Πύργο στο στάδιο της Αχαϊκής Πρωτής Πρωτεύουσας Πελοποννήσου στον Παπελλοσιακό. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, μας δίνουν φαβορί, αλλά είπαμε θα πρέπει να τα αποδείξουμε, να τα αποδείξουμε στον αγωνιστικό χώρο.
0: Γεια σου στόμα σου, Φορτσαντίνο, γεια σου στόμα σου.
1: Είναι ο καθρέφτης όλων
0: των αθλητών
1: και των αθλητριών.
0: Καλημέρα από τον Πλαταμόνα, από τον αρχηγό που ήταν στους σκύλους στο Βάιο του Βαϊοκλάρα.
1: Πολλά χαιρετισμάτα.
0: Το σκύλο, ναι, έτσι, μπράβο.

0: 66-15-31, 66-15-32, 24.
1: Ακριβώς όπως τα λέει ο Φορτζαντίνος. Ακριβώς, Μιχάλη. Ακριβώς έτσι,
0: μπράβο. Στις καλωσές Δίας, εξέδρες τα πάντα όλα. Στο εργοστάσιο Σιδηροσπυράδου, Τάσου του Γιώτσα, στα οπτικά και στο Ζαηλία, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπεία Σταμάτη Καρπούζα, στου αδερφού Τσολάκη, Γεία Πλάτη, Γη και Είδο, στη βραβευμένη Φαρμανότα, πάλι γραμμή Νικόλα μου. Οκ, 66-15-31, 66-15-32, στην κατασκευή.
1: Υπάρχει τώρα γραμμή Φορτζαντίνο.
0: 5-5, καλημέρα σα.
2: Καλημέρα Τίνο μου, καλημέρα Νίκο.
1: Μάκι μου, Μάκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα Μάκι.
0: Να ακούσουμε και το σχόλιο του
1: από τα Μάκαρο
0: και εδώ του Μάκι.
1: Ναι. Ο Μάκαρος.
2: Τι κάνετε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, Μάκαρε.
2: Εσχολικά να είμαστε ανεβασμένοι, να
0: μας χαρούμε.
1: Την ευλογία του Παπασίλη να έχουμε, Μάκι μου.
2: Την ευλογία.
0: Μάκι, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Μάκι, μισό λεπτό λίγο.
1: Έλα.
0: Νίκαια 2012 Εξάλκο, Ίωνας Βόλου. Νίκαια 2012 Εξάλκο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ίωνας Βόλου 64-49.
1: Αυτό το σου είπα πριν από λίγο. Τι σου έλεγα?
0: Παίζουμε Σάββατο στη Νίκαια με τον πολυαθλητικό Τρικάλων. Έλα να μας δεις. Αν μας θέλεις ταξί να μας πάρει.
1: Αν δεν πάει στο παζάρι θα έρθει.
0: Αν μας έχεις χαλβά.
1: Τι ώρα θα είναι ο αγώνας, γιατί θέλει να πάει στο παζάρι.
0: Έλα Μακούλη μου.
1: Έλα Μάκη μου.
0: Έλα Μάκη μου.
2: Έλα γίγαντα. Σήμερα μας οδηγούν στον πύργο. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα ανταποκριθεί τις δυνατότητες που έχει.
1: Μπράβο,
2: η άποψή μου είναι ότι πύργο ΑΕΛ 0-2.
1: Μπράβο, Μάκη.
2: Και 0-2 στο χαλαρό, παρακαλώ. Στο
0: μακάρι,
2: χαλαρό.
0: Μακάρι, ρε,
1: χαλαρό, Μάκη.
2: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να ανεβούν και παίκτες, να έχουν άλλη ψυχολογία. Γιατί όσο να είναι μία νίκη εκτός έδρας, είναι μία νίκη εκτός έδρας.
1: Μπράβο, μπράβο, Μάκη.
2: Λοιπόν, να ανεβούμε, να έχουν αυτοπεποίθηση τα παιδιά,
0: ναι,
2: να
0: συνεχίσουν. Ναι, πιο σίγουρο.
2: Και με το καλό να έχουμε καλή πορεία και στο τέλος, όπως είπε και ο κύριος Ηλιανός εδώ και καιρό, κάνουμε κοντρόλ μετά.
1: Το ταμείο.
2: Κάνουμε κοντρόλ μετά να δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Έτσι, Μάκη μου, έτσι.
2: Αλλά θα φανεί η ομάδα για μένα, μετά από τα Χριστούγεννα. Όπως είπε και ο προηγουμένος ακροατής, πολύ σωστά του είπε, με 2-3 προσθήκες στην ομάδα, θέλω να πιστεύω ότι μετά από τα Χριστούγεννα θα έχουμε καλή εμφάνιση, θα έχουμε καλύτερες εμφανίσεις.
1: Σωστός ο Μάκης. Πάρα πολύ σοφά μιλάς, Μάκη μου.
0: Θα τους χτυπήσουμε μετά, δηλαδή, θα κάνουμε τον ντεμαράζ αυτό.
1: Ρε φίλε, να είμαστε σημασιμά που λένε.
0: Να είμαστε κοντά.
1: Να είμαστε σημασιμά.
2: Να υπενθυμίσω, το ξέρετε πολύ καλά, Ντίνο. Δεν μας έχεις πει τα αποτελέσματα των Α' τοπική κατηγορία που ξεκίνησε Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι.
2: Και αν θέλεις, φίλε, πες και τα αποτελέσματα. Αν θέλεις.
0: Ναι. Άμα τα έχεις μπροστά σου, πες τα και σε τώρα. Κάνει το ρεπόρτερ.
1: Ο Μάκης θα τα πει.
2: Δεν τα έχω.
1: Δεν τα έχει μπροστά ο Μάκης.
0: Κάνει το ρεπόρτερ.
2: Δεν τα έχω. Εντάξει, ήταν πρεμέρα, είναι δύσκολη για κάθε ομάδα. Δυστυχώς ήταν τα πάνω κάτω στον κήπο του Παναθηναϊκού.
0: Τι έγινε.
2: Παναθηναϊκό Καλοχώρη 0-1.
0: Αμάν, σας
1: κέρδισε το Καλοχώρη, ε.
2: Ναι, 0-1.
1: Δεν γίνονται αυτά, ρε Μάκη.
2: Έγινε ένα καλό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι, παιχνίδι κέντρο, με πάρα πολλές ευκαιρίες ο Φαλανιακός, δεν ήθελε να μπει μέσα και τελικά έγινε ο νόμος στο ποδοσφαίρο.
1: Δεν έμπαινε μπάλα μέσα, Μάκη.
2: Είχαμε 5 κλασικές ευκαιρίες, παιδιά που αμέσως στο γήπεδο, θα τα βούσουν στα μαλλιά, θα λέτε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν γίνονται αυτά.
2: Καινή αιστεία, είχε ξεπεριστεί το ματοκύριο και
1: αμάνρα.
2: Εντάξει, είχε και κανένα 2-3 ευκαιρίες στο Καλοχώρι που εμένα με εντυπωσίασε στο Καλοχώρι, έδειξε ένα πρόσωπο πάρα πολύ καλό και πιστεύω ότι στο πρωτάθλημα θα ανταπεξέλθει και θα είναι άξιο της τύχης του.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα για τα αποτελέσματα δεν ξέρω τίποτα.
1: Okay. Είχε λοιπόν κόσμο στο γήπεδο, Μάκη?
2: Είχε σχεδόν, η κερκίδα ήταν γεμάτη, σχεδόν. Μάλιστα. Όχι όλοι γεμάτη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο τέλος εγκαλεστήκαν όλοι οι παίκτες, αυτό
1: μπράβο
2: είναι το σημαντικότερο.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Και το πρώτο σε όλους τους κόσμους που ήμασταν στο γήπεδο.
1: Μάκη!
2: Τέτοια να γίνονται.
1: Χαιρετήρηματα έχεις από τον Βαγγέλη το Σιώμο από τον Αμπελόχωνα.
2: Ο Βαγγέλη το Σιώμο?
1: Ναι, από τον Αμπελώνα.
2: Βαγγέλη Σιώμο, Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, λες το Μάκη.
2: Δεν μπορώ τώρα.
1: Δεν πάει το μυαλό σου τώρα, φαίνεται.
2: Τι δουλειά κάνει, αν επιτρέπετε?
1: Κτηνοτρόφος είναι, Μάκη.
2: Κτηνοτρόφος?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Βαγγέλη,
1: σώμα.
2: Δεν ξέρω,
1: έφελε. Καλά. Βαγγέλη, πού τον ξέρεις, Μάκη, για πες μου, στείλε μου μήνυμα πάλι.

0: Πού ρε?
1: Μέσα στον Βλαχογιάννη.
0: Αμάν! Για πες μας, Φορτσατίνο, για πες μας.
1: Εξαιρετική εκκίνηση για τον Απόλλωνα.
0: Για πες μας, Φορτσατίνο.
1: Με την υπογραφή δάχτυλα. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο Απόλλωνα μπήκε ιδανικά στο νέο πρωτάθλημα. Είναι φαβόρη από τα φαβόρη. Ενώ πέτυχε 9 γκολ κοντά στη Δόξα Βλαχογιάννη στο τελικό σκορ 2-9. Ζόγα είναι ο προπονητή.
0: Κακυλάριο.
1: Ναι, παίξει τον Μιχάλη Ζόγα, τα πήγαν εξαιρετικά. Ενώ τη Λάμψη πήρε ο Γιώργος Δάχτυλας που πέτυχε τα 6 από τα 9 γκολ τη ομάδα του. Τι κάνει τα δάχτυλα. Τι έκανε ο Αλάνι. Νικηφόρα ξεκίνησε και το πρωτάθλημα μέσα στην Αγία 0-3 Τσαριτσάνη.
0: Ναι. Έβαλε 2 γκολ ο Ανιψιός του Ρότσα.
1: Είχε την ψυχολογία και τα γκολ εντός Μακρηγοριού. Ήταν δυνατό μάτς στο Μακρηγόριο του Δήμου Τεμπών. 4-2 τον Σμόλικα Φαλάνης.
0: Ω, τι λες ρε Ντινό.
1: Μάνε.
0: Μάλιστα. Το συγχωρείο με ποιον έπαιζε, 2-2 ήρθε από ό,τι μου λέει ο καλλιτέχνης εδώ.
1: Το συγχωρείο Όλυμπος Γόνων.
0: Άμαν, προηγήθηκε Όλυμπος Γόνων 0-2, αλλά ισοφάρισε μετά ο συγχωρείος.
1: Ωραία, ναι.
0: 0-2-2-2 Φορτσατίνο. Γαζώνει ο Φορτσατίνος, μαντάμ, γαζώνει. Δεν παίζει την τίποτα.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και τα άλλα τα δωράκια στον κόσμο.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτσατίνο.
1: Παρακαλώ, καλημέρα, ναι, να τα δώσουμε.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια, Γιώργο, καλημέρα.
2: Τι έγινε.
0: Πώς είναι, Γιώργο, καλή εβδομάδα, ε.
2: Καλή εβδομάδα,
0: γεια σας. Λέει, τι έτσι διάβασα και εγώ, δεν ξέρω τώρα.
1: Γιώργο,
0: τι γίνεται, πώς είμαστε, ε.
2: Μια χαρά, κερδίσαμε, αλλά εγώ δεν πήγα.
0: Δεν μπορούσα
2: να πάω.
0: Α, η Λάρα σήμερα το μεσημέρι 4 ώρα στην Εθνική.
2: Θα το δω.
0: Μπράβο, Γιώργο.
2: Καλή επιτυχία να έχουμε. Γεια σα, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
1: Στο Μαυροβούνι, Σοπαλία. Μαυροβούνι και Τύρναβος 2000.
0: Μαυροβούνι, Τύρναβος, Σοπαλία.
1: Έγινε ματσάρα στο Σικούριο που δεν ανέβηξε τελικά διοικητή. Και είπαμε αστραπή Νέα Πολιτείας και αναγέννηση Ολύμπου, έμεινα στο 2-2.
0: Αστραπή Νέα Πολιτείας, εκεί πρέπει να είναι προπονητής ο Φιντέλ. Εκεί δεν είναι προπονητής ο Φιντέλ.
1: Ναι, εδώ και αυτό. Ναι, και αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα ματσάκια.
0: Αυτά είναι, λέει ο Φορτσατίνος, παιδιά.
1: Αυτό και το μήνυμα από τον Δημήτρη τον Μπουκλαριού, τον πρόεδρο. Λοιπόν. Μάλιστα. Το είναι φαβορί.
0: Άρε Φορτσατίνο, γίγαντα, καμάρι του Περαμάχαλου, γήπα μου. Γήπα μου. Μπράβο ρε Ντινό.
1: Πάνε καλά και ομάδες. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, έχουμε άλλα 9 λεπτά στη διάθεσή μας, 8.
0: Γραμμές στον αέρα, Φορτσατίνο.
1: Όλοι παντορά και εγώ έχω εδώ πέρα, έχω μια τούρτα φρεσκότατη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή
0: εβδομάδα. Πρόεδρε!
1: Πολύ χρόνος.
0: Χιλιόχρονος,
3: Ευχαριστώ, ό,τι επιθυμείτε το καλύτερο. Για να μαθαίνετε τα δρομενά, στην αστραπή προπονητής είναι ο φίλος μας ο Φώτης ο Πλίτσης.
0: Αμάν! Ο Φώτης είναι στην αστραπή, ο Φώταρος.
3: Το Φιντέλ είναι αντίπαλος του Τοξότη στο Αβέρο.
0: Α, είναι στο Αβέρο ο Φιντελάκος, ε.
1: Ναι. Φώτης.
0: Α, είναι ο Φώταρος.
3: Φώταρος.
0: Ναι.
1: Φώτης Πλίτσης.
0: Άρα μεγάλε πρόεδρε. Μπαίνει στη μάχη άλλος από τον κύριο πρόεδρο στο Ραγκαζόνι.
3: Αντί πάμε εκδρομή στη Μελιβία.
0: Αμάν, εκδρομή στη Μελιβία, ε.
1: Τι εκδρομή, ρε.
0: Και ξέρεις, έχεις εντερφόρ του γιο του Πάκμαν, ε.
1: Ναι.
0: Ποιος μιλάμε.
1: Πάκμαν. Ποιος Πάκμαν έχει γίνει και φροντιστής, έτσι.
0: Από όλα τα καλά έγινε. Διαπάσα νόσο και τέτοια, ναι, Φορτσατίνο.
1: Έτσι. Έγινε, πρόεδρε, να δώσουμε και τις καρτούλες. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Τοξότη.
0: Για την παρέμβαση.
1: Καλή εβδομάδα. Να έχουμε 66-15-31, 66-15-32. Να στείλω την καλημέρα μου.
0: Κύριε αγορίτσα μου, γίγαντα.
1: 66-15-31, 66-15-32. Στην Αίδη και στην Ογλέξη αναλώσουμε ιατρικά, χαρακτικά, καθαριστικά. Με παραδόσει αυθημερών. Πάνω απ' όλα είναι υγεία, προτεραιότητα τη Αίδη και τα πάντα είναι για την υγεία. Δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα 24-11-8-11-2-74. Έτσι όπως πάντα, με ένα τηλεφωνάκι. Και σας βολεύουν εκεί από το προσωπικό της Avicer. Καλημέρα και στη Φάρμα Νότα στην Βραβευμένη. Καλημέρα στο κατάστημα γεωρικών εφοδίων μεστών γεωρικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, στην Τερψιθέα Λάρη.

0: στην Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης Αχιλέως 15, με πολλής διαμερισμάτων σε όλη τη Λάρισα. Στο πρατήριο έχουν καυσίμων αδερφή Χρυστοδούλου, στο Ζάπιο Λάρισας. Και φυσικά βέβαια μην ξεχνάτε και το πετρέλαιο θέρμανσης, διανομή κατοίκων. Και φυσικά βέβαια μια όαση δροσιάς με το καφέ εκεί. Μπορείτε να τσιμπήσετε και όλα στα μεζεδάκια, τα πάντα όλα σε κρύα πιάτα, ό,τι γουστάρετε. Άριστη εξυπηρέτηση, άμεση και φυσικά βέβαια φιλοξενία σε μια όαση δροσιάς στην παλιά θρηλυκή οδό, εθνική οδό, έτσι, Λάρισας Αθήνας, στο 21ο χιλιόμετρο, στο λίγο έξω από το Ζάπιο Λάρισας, όπως κατευθυνόμαστε για τα Φάρσαλα. Χαιρετίσματα στα παιδιά στη Νέα Πολιτεία που μας πήρε τηλέφωνο.
1: Μαζί σου Φορτσαντίνο γίγαντα, μαζί σου ατελείωτη Φορτσαντίνο.
0: Ο Φώτης ο Πλίτσης είναι ο τεχνικός.
1: Φώτης Πλίτσης στην Αστραπή Νέα Πολιτεία και στο Αβέροφ είναι το πράγμα ο Μπρισίμης.
0: Και στο Αβέροφ είναι ο Φιντερ Κάστρο. Καλημέρα στην Ρόουματ.
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον κύριο Αγορίτσα, το κομμάντο αντιδήμαρχο που είναι μαζί τώρα εκεί πέρα με το μεγάλο γίγαντα Ηρακλή Κατσαβάρα. Το θυμάσαι παλιά από το καφέ όλα του Ηρακλή του Κατσαβάρα.
0: Ναι, πού είναι.
1: Πετάει ο Ηρακλής. Πετάει. Έξι παιδιά έχει ο Ηρακλής.
0: Να του ζήσουν τα καλύτερα παιδιά.
1: Ηρακλή Κατσαβάρα.
0: Να το δούμε την Ηρακλά τώρα.
1: Ναι. Ηρακλάρα Σκάργα, το θυμάσαι.
0: Σιχάρα.
1: Κάτσε καλά.
0: Μα ακούνε τώρα, δεν μα ακούει και
1: ρε. Ναι, τώρα με έναν τηλέφωνο. Ηρακλή, κάτσε κάτω την μπάρα, Κατσαβάρα.
0: Τι παιδί ήταν αυτό τώρα.
1: Παιδί θαύμα.
0: Και κούκλο.
1: Τι είναι ακόμα.
0: Και κούκλο.
1: Μα κυλιό ρε φίλε.
0: Κούκλο.
1: Σκοτουνόταν.
0: Μεγάλο κερακλή.
1: Σαν και εσένα φίλε. Αυτό είναι δηλαδή. Εσύ και αυτό μπορεί να είσαι.
0: Ήταν μεγάλο κερακλή.
1: Ναι.
0: Ήταν ο κούκλο ο Ηρακλή.
1: Και παραμένει Φορτσαντίνο. Και παραμένει.
0: Πε του σαν και εμένα γιατί κάποιο λένε δεν είμαι ωραίο.
1: Αν μπραβό. Πού να δει το δίνω εδώ παιδί. Κορίτσια. Μπουκιά και συγχώριο ήταν. Μπουκιά και συγχώριο ήταν ο Φορτσαντίνο.
0: Έτσι μπανάκου πω. Τι παθαίνει μπανάκου.
1: Τι κλαρίνα είναι αυτά ρε τσιμπανάκου.
0: Πάει ο Γουσνιάδη έφυγε. Άρα, τον Πασαριακό δεν τον βλέπω ότι καλά γίνεται. Μάλι, τι δεν μ' άρεσε χθες ο Πασαριακός.
1: Να, όχι τίποτα τίποτα.
0: Καλυφθέρα ήθελε πιο πολύ το μάτς.
1: Ναι, φινόταν πιο πολύ σαν ομάδα.
0: Αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές και το μάτς. Μην νομίζετε. Και ο Πανιώνας μέσα στην Καρδίτσα δεν τα πήγε τόσο καλά.
1: Ναι, επειδή ήταν και με 10 παίχτες στο 36.
0: Εφτάψηκε. Α, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα δόντια της για μία ακόμη φορά. Εντάξει, 16.
1: Βλέποντας και κάνοντας Φορτσαντίνο.
0: 66-15-31, 66-15-32. Να δώσω την τουρτάρα, την έχω εδώ μπροστά μου. Special, χειροποίητη.
1: Την έχει έγινε μπροστά ο Φορτσαντίνος την τουρτά, κοκό. Την έχει μπροστά.
0: 66-15-31, 66-15-32.
1: Γεια σου, Λένα.
0: Λοιπόν, μπράβο στην Νίκια Εξάλκου που κέρδισε και τον Ιωνα Βόλου και προχωράει ακάθεκτη. Λοιπόν, και παίζουμε τα τρίκαλα τώρα, μας είπε ο Γουγό, ο οποίος μας προσκάλεσε κιόλας να στείλω την καλημέρα μου στο εργοστάσιο Σιδηροσφυράλ, στον Τάσο το Γιώσα και σε όλο το επιτελείο, την πορεία, συντήρα, επεξεργασία, τα πάντα όλα. Τι είδες, κάτι καλό.
1: Ναι,
0: το σύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπεία σταμάτησε
1: κάτι. Ναι, Φορτσαντίνο, ναι.
0: Αυτό είναι το καλύτερο. Στο αδερφού Τσολάκιο, η απλά τη γη και είδων. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Αλάνα 5x5 σε κενό συγκότρο αξιόπιστο. Στην Νέα Ιβικέρο βλέπει αναλώσει με ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά με παραδόσει αυθημερών. Δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα γιατί η υγεία είναι προτεραιότητα τη Ιβικέρο. Τα πάντα για την υγεία. Στο 24-11-8-12-74, καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στο τέρμα
1: Σιλοφόρου. Όπως τα λέει ο Φορτσαντίνος.
0: Στον Φούρνο Εύαν, στο νέο κατάστημα Βενιζέλο 9, στο κέντρο τη Λάρισα, στην καρδιά τη Λάρισα, αλλά και στην Καστοριά Γωνία και Λεωφόρο Φαρσέλων. Δεσπόζει αρχοντικά απέναντι από τον πρώην Σαρακάκη.
1: Αγαπητέ Φορτσαντίνο, το φοβερό και τρομερό δίδυμο, ο καλοκουρεμένο Βασίλη Κισκίνη προχθές συνάντησε αέρα-αέρα Χρήστο Μέρα.
0: Και
1: βγήκαν φωτογραφία,
0: φίλε.
1: Και όλοι πάθα πλάκα με το κούρεμα του Βασίλη Κισκίνη.
0: Το έκανε ο Παυλάρα ο Νάκο.
1: Παύλο Νάκο στα χρυσά δάχτυλα.
0: Ο νέο κομωτή. Ο νέο κομωτή, ο νέο μπαρμπέρι. Καλημέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service, το 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλων. Στα οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας, στο κέντρο της Λάρισας στην Κύπρου 20. Στο βασιλιά του νερού Συντακούδης ΑΕ. Στα Κοτόπουλα Πίνδος, στο εργοστάσιο που τροφοδοτεί όλη την κεντρική Ελλάδα. Πάμε σε μια γραμμή.
1: Γραμμίσουν αέρα.
0: Και τα άλλα τα δωράκια, έχουμε άλλα 3 λεπτά. 66-15-31, 66-15-32. Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: παιδιά. Δεν ακούω καλά, Νίκο εδώ. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία στην ομαδάρα.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
2: Σιγά σιγά με υπομονή να μην υπάρχει γκρίνια, να αφήσουμε λίγο αυτά που κάναμε τις προηγούμενες χωριές και να έχουμε λίγο υπομονή κι εμείς.
1: Σωστός,
0: έτσι, σωστός,
1: έτσι. Λοιπόν, το όνομά σου?
2: Γιώργος.
1: Λοιπόν, θέλεις μια τούρτα ενός σκύλου, Γιώργο?
0: Παγωτό, τι γουστάρεις?
2: Τούρτα.
0: Λοιπόν, εδώ, Γιώργο, την έχω.
1: Έρχεσαι μέχρι τις 12, Γιώργο, από εδώ και να την πάρεις.
0: Πατριάρχη, να δώσω αυτή εδώ, την έχω εδώ, κοινά.
1: Ναι, ναι, τη βλέπω.
0: Κάτσε, έρχομαι. Κάτσε. Η Βασιλάκη,
1: ναι, Βασιλάκη.
0: Την έχω εδώ, εντάξει, Γιώργο. Τι σου είπε ο Γαϊδάς τώρα?
1: Να περάσεις μέχρι τις 12 σήμερα να την πάρεις, Γιώργο.
2: Αύριο.
1: Εντάξει, αύριο μέρα είναι.
0: Να έχουμε και τα.
1: Να σε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Να έχουμε και την νίκη της ομάδας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε κομπλέ, λέει εδώ. Εντάξει, ωραίο το ρεπορτάζ.
1: Μιλάμε για κομπλέ.
0: 4 η ώρα. Από την ΕΡΤ είναι και κλεισμένο το θηρόν. Δεν θα γίνει η εκδρομή από τους οργανωμένους. Καλημέρα να στείλω στην Εξάλκο, στη Διοκαρπέτ, στην Κασίδη ΑΕ, στην Ελλάν Στόουν, στα Λατομία Τυρνάβου, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Κακούδη ΑΕ, στην Κουνέλα Εξοπλισμού Καταστημάτων, στο Φούρνο Έλμαν, στα Τυρνάβου Καλατίνο, στο Αργείο Αυτοκίνητο Μπάμπη Καρ Σέρβις, Καλωσές Δίας, στο εργοστάσιο Σίδηρο Σπιράλ του Γιώτσα, στα οπτικά Κυριάκος Γουτζαηλίας, στο υπροσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας, μπαταρίες Αρσενίου, στους αδερφούς Σολάκη, Γεία Αφράτη.
1: Χαιρετήματα από Τάσο Κολοφωτιά, την Κολώνα.
0: Ναι, μας έφερε, ναι. Με έφερε και το πισκέσι. Ευχαριστώ πολύ, Τασάρα μου.
1: Ναι, ναι, μου είπε το πρωί. Πού το βάλες?
0: Πού το έβαλα?
1: Ναι, πού το είσαι?
0: Με πράσα.
1: Στην τσιπάρα?
0: Με πράσα.
1: Ναι.
0: Με πράσα. Με πράσα. Με πράσα στη γανιά. Να με μένει φαρμανότας.
1: Θα φας καλά, Φορτσαντίνο.
0: Αλλάσου
1: μούλα κάτω πουλα.
0: Νυχτερικά εφοδία. Λοιπόν, κατασκευαστική εταιρεία πρίπτης. Μην παίρνει τώρα τηλέφωνο άλλο, φεύγουμε. Λοιπόν, αύριο πάλι.
1: Αγαπητέ μου,
0: Φορτσαντίνο,
1: καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Υγεία, παρακαλώ.
0: Στο αξιόπιστο και ενώ στο πρατήριο, εγώ είμαι καυσίμα αδελφίσου στον Δούλου. Καλημέρα στις ψυχάρες, καλημέρα και στη Ρόμματ. Στη μηχανική ζώνη, σε όλο το επιτελείο, σε όλο το
1: προσωπικό. Ναι, ναι,
0: είναι το πιο καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα δόμηση αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά που κάνει την κατασκευή πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο πρακτική. Καλημέρα στον Βαγγέλη του Γκάγκου και σε όλο το επιτελείο του. Μπορεί να φτιάξει τείχου, μπάνια, λέει πάντου.
1: Φτιάξα όλα, Φορτσαντίνο.
0: Κάνει σε νέου τεχνίδε.
1: Λοιπόν, μπράβο, ναι, ναι. Το τραγούδι του Φορτσαντίνο θα βάλω για να κλείσουμε σήμερα. Σεξ μπόμπο Φορτσαντίνο. Μεγάλε σεξ μπόμπο Φορτσαντίνο γίγαντα. Ατελείωτε. Ο Λαμπόμπα. Λαμπόμπα το καμάρι του Λιβαδίου.
0: Ναι, το καλύτερο παιδί. Συγχάρα. Εσύ, Ηρακλής Κατσαβάρας.
1: Ηρακλή μου Κατσαβάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα.
0: Δεν μου λες, είναι παραμένει έτσι.
1: Κουμάντο, τεράστιος, Σβαρτενέγκερ. Σβαρτενέγκερ, κάργα.
0: Τον έχει σωματοφύλακο ο κορίτσας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγορίτσα.
1: Πουλωμένο γράμμα διαβάζει, Φορτσαντίνο.
0: Καλύτερα, παιδιά.
1: Άντε, καλή εβδομάδα, Φορτσαντίνο, με υγεία. Άντε, Βασιλάκη.
0: Σταματήστε ρε στα σχολεία αυτά. Τι είναι αυτά ρε τα μπούλικη τα τέτοια ρε. Τι είναι αυτά ρε.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις? Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-330. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα
18: τα λέει όλα.
19: Καλώς τον Άκια σάργησε.
20: Παρηγγειλές.
19: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
20: Ε, είσαι φίλος.
19: Όχι εγώ, ο Λίλος.
20: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
19: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
20: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Τι εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου. Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
21: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
22: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
23: TRT 95,1 FM Stereo.
24: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
25: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
24: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
25: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
24: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
25: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
24: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
25: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
26: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, καλημέρα Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Καλή μας εβδομάδα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου.
1: 21 Σεπτεμβρίου, σύντροφε.
0: Την τελική ευθεία για το Σεπτέμβρη, τελευταίο δεκαήμερο.
1: 21 και 7, 28, πόσο έχει αυτός, πόσο τραβάει, ρε.
0: 31, ρε.
1: Όχι, ρε, κανένα μου.
0: Λοιπόν.
1: 31.
0: Καλημέρα Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Δεν έχουν το Θεό τους στο ραδιόφωνο της TRT, Βαγγέλης Βουλάνκας, Νίκος Χαϊδάς. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 12 και κάτι ψηλά, 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32. Με ένα μαύρο σύννεφο δυστυχώς απλωμένο πάνω από την πόλη, με όλα αυτά που συνέβησαν του Σαββατοκύριακο.
1: Το μαύρο δεν γίνεται, σύντροφε.
0: Με τις δυσάρεστες ειδήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Το 14χρονο το Σάββατο, το 15χρονο χθες στην Καρίτσα.
1: Να μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: τον άλλον στην οδό Βόλου.
0: Τον άλλον στη Βόλου. Τέλος πάντων, πράγματα, είναι πολλά τα περιστατικά. Και πολύ δυσάρεστα. Όταν μιλάμε και για μικρά παιδιά, για νέα παιδιά, για εφήβους, έχουμε όλοι σοκαριστεί. Λοιπόν, αλλά πρέπει να συνέλθουμε, να επανέλθουμε.
1: Η πλάκα είναι, φίλε, ότι σοκαριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φίλε, με την ποιητική εγκληματικότητα και αυτά που τα βλέπουμε κάθε μέρα, τι γίνεται και από εδώ και από εκεί και το ένα και το άλλο.
0: Μιλάς για το 14χρονο τώρα.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Και για τα όσα έχουν διαρρεύσει, τέλος πάντων, για δύσκολες καταστάσεις στο σχολείο.
1: Έτσι ακριβώς. Ξέρουμε για αυτά που γίνονται, για τις συμμορίες στα σχολεία, για τα αυτά. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει.
0: Μπούλινγκ, Νίκο μου. Μπούλινγκ.
1: Έχουν ξεφύγει τελείως, φίλε.
0: Μπούλινγκ και διαδικτυακά πολλά πράγματα γίνονται.
1: Διαδικτυακά.
0: Διαζώσει στο σχολείο και διαδικτυακά.
1: Και μετά συνεχίζονται και στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Η πλάκα είναι, φίλε. Δηλαδή, λέμε τώρα για μαθητές και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι και εσύ μετά από παλιά στα σχολεία. Δηλαδή, εμείς τρέμαμε. Εμείς, φίλε, μπορεί να ήμασταν και εμείς της εποχής τότε να του παίζαμε μάγκες, ιστορίες και για αυτά. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο, φοβόμασταν τον καθηγητή, φίλε. Φοβόμασταν τον καθηγητή. Εγώ θυμάμαι στα διαλύματα τώρα. Είμαστε κι εμείς, η γενιά μας, οι 8 και τα λοιπά.
0: Καπετάν φασαρίες.
1: Λοιπόν, σε κάθε διάλειμμα στο προάβλιο μέσα ήταν δύο επιτηρητές καθηγητές και δηλαδή και φοβόσουν να κάνεις το ένα και το άλλο με αυτό και τα λοιπά. Και μια φορά θυμάμαι, γιατί το παρατσούκλι του λυκειάρχη μας τότε ήταν σκύλος, όνομα και πράγμα. Σκύλο τον φωνάζαμε μεταξύ μας.
0: Άρα το φοβόσασταν αρκετά.
1: Έτσι ακριβώς. Είχε γίνει ένα ψηλό θέμα από εκεί που ξεκινάνε όλα και τον πιάνει το μαθητή. Τον έπιασε επί τόπου, τον πήρε ένας άλλος, ένα άλλο.
0: Κάτσε τώρα, γιατί δεν επιτρέπεται τώρα τα χειροδικίες και τέτοια. Πάνε αυτά τώρα.
1: Τον έπιασε, τον τραβάει από τα αυτιά εκεί πέρα, παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα του και του ο λυκειάρχης. Έλα στο σχολείο, λέει, αμέσως και τα λοιπά. Και θα φύγει από το σχολείο, λέει. Τώρα, τρέμαμε όλοι, φίλε, τους καθηγητές. Τώρα είμαστε, έχουν ξεφύγει όλα. Αναρχία παντού, φίλε. Εδώ περνάς από τα σχολεία έξω, Ευαγγέλη, με κειμένο στην περιοχή που ξέρεις που είναι σχολεία εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις μέσα στα διαλύματα να πλακώνονται από εδώ, να φοβάται ο ένας τον άλλον, συμμορίες να μπαίνουν, τα πόλημα μέσα να διακινούνται κτλ. Και δεν υδρώνει το αυτή κανενός.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν. Τα λέτε από το πρωί, φαντάζομαι, οπότε γι' αυτό το λόγο έχεις και τον Ίστρο τώρα και τα λες αυτά τα πράγματα. Φίλε, και είναι απολύτως δικαιολογημένα. Έτσι
1: δηλαδή,
0: είναι τα πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Μόλις μάθαμε το βράδυ του Σαββάτου, κατευθείαν το μυαλό μας πήγε ότι δεν μπορεί τώρα 14 χρονών. Κάτι πρέπει να συμβαίνει στο σχολείο, κάτι πρέπει να γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, και εσύ τώρα κάνεις γενικότερα το σχολείο, που η αλήθεια αυτή είναι. Κάτι πρέπει να γίνει, να τερματίσει αυτή η ιστορία τώρα. Το μπούλινγκ είναι πολύ έντονο στα σχολεία μας. Και επιτείνεται με το διαδίκτυο, Νίκο μου. Επιτείνεται.
1: Γιατί ξεκινάει από το σχολείο και μετά πάει στο διαδίκτυο.
0: Έτσι.
1: Που γίνονται εκεί
0: με τις απειλές.
1: Ξέρεις,
0: με τις ομάδες. Κάποια παιδιά κάνουν ομάδα, κάποια παιδιά τα πετάνε έξω από την ομάδα. Επειδή έτσι κουστάρουν, τα απομονώνουν, γράφουν για αυτά σχόλια, τα κοροϊδεύουν. Και διαζώσει, το ξαναλέω, και από το διαδίκτυο.
1: Και δεύτερον, φίλε, στο συγκεκριμένο σχολείο, επειδή διάβασα και μίλησα με πολλούς εκεί από τη γειτονιά, υπάρχει συμμορία, εδώ και αυτό, και τι ξέρουν όλοι και αυτό. Και δεν τρώει
0: κανένα. Ναι, αυτά επιβεβαιωμένα δεν είναι όλα αυτά. Όλα αυτά είναι εικασίες, τι γράφουν, τι κάνουν. Εντάξει, για να μην λέμε χωρίς να ξέρουμε σίγουρα.
1: Γι' αυτό και δεν σου λέω και τα ονόματα.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέμε. Δεν χρειάζεται.
1: Αλλά όταν σου παίρνει γονέας και λέει, και εμένα το παιδί μου στο συγκεκριμένο σχολείο πριν από ένα διάστημα δέχτηκε αυτό και πήγα στο σχολείο και δεν δέρνει το, δεν μπορώ και δεν κάνω και δεν φτιάχνω εγώ ο καθηγητής ο Α.
0: Πρέπει να μιλάνε οι γονείς οπωσδήποτε, πρέπει να τα καταγγέλουν και πρέπει επιτέλους κάτι να κάνουν. Και από τα σχολεία και από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όλοι οι αρμόδιοι κάτι πρέπει να κάνουν. Γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά πόσο μεγάλη, πόσο τεράστια μάστιγα είναι το μπούλινγκ στα σχολεία μας και φοβάμαι ότι θα δούμε και πολύ χειρότερα. στο εγγύς μέλλον. Αυτό φοβάμαι. Ξέρεις, εάν παλιά... δεν αλλάξει δραματικά η κατάσταση.
1: Εάν το κακό δεν το κόψει, θα
0: πει ρίζα. Απ' τη ρίζα. Και όχι, άιντε να περάσουμε το παιδί για.
1: Τελείωσε.
0: Ξέρεις, γιατί ξέρω καταστάσεις, παιδιά τα οποία θα έπρεπε υπό άλλες συνθήκες να έχουν αλλαγή περιβάλλοντος, μη σου πω να τους έχουν αφήσει στην ίδια τάξη. Ούτε στην ίδια τάξη τα αφήνουν για να τελειώνουμε με αυτούς, να φεύγουν από το σχολείο σιγά-σιγά. Με συνέπεια να δέχονται bullying τα παιδιά, κάποια άλλα παιδιά από τέτοια παιδιά. Λοιπόν, είναι πολύ. Εντάξει, τι να πει τώρα, είναι πολύ λεπτές οι καταστάσεις.
1: Γραμμές στον αέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλά κάνει και τα λέτε όλα αυτά, αλλά δεν και για το άλλο το περιστατικό που το παιδί εκείνο δεν ήθελε να πεθάνει και δεν μπόρεσε να σωθεί.
0: Για την καρίτσα λες.
1: Για το αυτό λες. Που δεν υπήρχε.
0: Δεν προλάβαμε, φίλε.
1: Περίμενε με τη σειρά.
0: Δεν προλάβαμε, φίλε. Δεν θα πούμε για την καρίτσα. Δεν είπαμε μαύρο σύννεφο. Δεν είπαμε μαύρο σύννεφο για το 14χρονο και 15χρονο.
1: Δεν υπήρχε ασθενοφόρο.
0: Ναι, ναι, σε ακούμε.
2: Να μιλήσω λίγο.
0: Εννοείται, ναι. Όχι, α απαντώ σε αυτό που είπε. Δεν είπατε και για το άλλο παιδί. Σε αυτό σε απάντησα. Να μιλήσει. Ναι.
2: Αυτό το περιστατικό με τα ασθενοφόρα δεν γίνεται πρώτη φορά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι.
2: Έτσι. Είδατε κανένα απαραίτητο, κανένα δήμαρχο, κανένα πλησιάρχη. Βγήκε κανένας να δικαιολογήσει γιατί και πώς και δεν υπάρχουν ασθενοφόρα διαθέσιμα. Πού είμαστε εσείς, σε κανένα κριτικό νησί και δεν υπάρχουν ασθενοφόρα διαθέσιμα. Το παιδί χάθηκε γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο.
1: Και να σκεφτείς, φίλε μου, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Υπουργός Υγείας και πανηγυρίζαν
0: και στο
1: όλοι
0: κέντρο
1: και
0: υγείας γόνου. Και στο κέντρο υγείας γόνων. Έχουμε πάθει πλάκα, μας έλεγε ο δήμαρχος Μανώλης.
2: Αυτό γιατί να βγάλω και ένα σωράδι να δει για ποιο λόγο δεν υπάρχουν ασθενοφόρα διαθέσιμα. Εδώ. Μην με κάνεις μου, Βαγγέλη. Βγάλετε κάτι να μηνείς. Εσύ η δουλειά σου να πίνε. Βγάλετε ένα
0: σωράδι. Συγγνώμη. Εγώ τι είπα. Ναι, είπα. Τι είπα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο επιτίθεσαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Όλοι το ίδιο λέμε. Όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν καταλαβαίνω.
2: Βγάλετε ένα νόμο να μηνείς και να πει. Δεν έχουμε ασθενοφόρα για αυτό το λόγο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τη γλώσσα σου, γιατί όλοι μπορεί να μιλάμε έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ακούσε με λίγο.
0: Λοιπόν,
2: υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάποια καθήκοντα.
0: Μάλιστα.
2: Όταν δεν κάνουν καλά τα καθήκοντά τους, πρέπει να λογοδοτήσουν, Βαγγέλη.
0: Συμφωνώ.
2: Έτσι.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μιλάω όπως θέλω.
2: Εντάξει,
0: συμφωνώ, αλλά δεν μιλάω όπως θέλω. Όχι, δεν είναι εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Θα πρέπει να προσέχουμε τη γλώσσα μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω την οργή σου. Όλοι οργισμένοι είμαστε, αλλά δεν μπορεί επειδή είμαστε οργισμένοι να βγούμε όλοι στον αέρα και να βρίζουμε.
2: Εγώ θα ήθελα από εσάς, επειδή έχει το λόγο και τη δύναμη, να βγάλετε ένα από αυτούς τους ανίκανους να μας πούν γιατί δεν υπάρχουν ασθενοφόρα.
0: Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Επειδή μας πήρες από τα μούτρα με το καλημέρα, δεν προλάβουμε να αναφερθούμε καν στο χθεσινό. Μιλούσαμε για το 14χρονο.
1: Ξεκινήσαμε από το 1 και να πάμε στο άλλο.
0: Και ενώ ξεκινήσαμε λέγοντας για το μαύρο σύννεφο που είναι πάνω από πάνω μας, αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχω
1: τώρα...
0: ακούσει πάρα πολλά, έχω διαβάσει πάρα πολλά.
1: Ναι. Ουσάκης τώρα
0: και για το περιστατικό χθες. Συγγνώμη λίγο, Νίκο μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, λένε ότι το ασθενοφόρο από τους γόνους έφευγε για Λάρισα. Συγγνώμη, από την Αγιά πήγαινε για Λάρισα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε, λέει, να πάει από την Αγιά να πάρει τον 15χρονο από την Καρίτσα. Από το κέντρο υγείας γόνων πάλι λένε δεν υπήρχε ασθενοφόρο, δεν μπόρεσε να βρουν ασθενοφόρο. Και ξεκίνησε από τη Λάρισα, μωρέ.
1: Ναι.
0: Να πάει στην Καρίτσα.
1: Μία
0: 55
1: ώρα.
0: Λεπτά, πόσο, μία ώρα.
1: Μία ώρα. Μία ώρα.
0: Και από όσα διάβασα, ξαναλέω κι εγώ έτσι όπως και εσείς. Ούτε απεινιδωτής υπήρχε.
1: Δεν
0: το παιδί έβγαζε αφρούς.
1: Δεν γίνεται τώρα, ρε φίλε.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: 2026.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Δεν λες ότι είσαι, ξέρω εγώ, σε μια απομακρυσμένη περιοχή, σε ένα νησί, ξέρω εγώ, ή από εδώ και από εκεί. Εδώ στην Καρίτσα είσαι, ρε. Εντάξει, τώρα. Αχ, μόνο για φρουφρού και αρώματα είναι, φίλε. Ο Σάκης εδώ πέρα, του οποίου ο γιος είχε δεχτεί bullying πριν από ένα χρόνο, έζησε την κατάσταση αυτή στο σπίτι κτλ. Και έστειλε ένα μήνυμα. Λέει: θυμάμαι τη συγχωρημένη τη μάνα μου που είχε έρθει στο δημοτικό σχολείο για να δει το δάσκαλο και του έλεγε: ρίχτου ξύλο, άμα δεν κάθονται καλά. Ξύλο από το δάσκαλο με τις ευλογίες του γονέα.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνω πως το λες, Σάκη μου. Απλά έχουν αλλάξει εποχές. Τώρα βλέπεις μια παρατήρηση έντονη, αν κάνει ο εκπαιδευτικός. Ξεσηκώνεται ο γονιός και λέει: γιατί μιλάς έτσι στο παιδί μου, γιατί κάνεις αυτό στο παιδί μου. Έχουν αλλάξει καιροί δυστυχώς.
1: Και
0: αλλά δεν είναι απαραίτητο να πέφτει ξύλο. Μπορούν με άλλους τρόπους. οι εκπαιδευτικοί να τιμωρούν όπως πρέπει και όπως αξίζει σε κάποια παιδιά. Κάποια παιδιά. Μπορούν με άλλους τρόπους οι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι απαραίτητο να γυρίσουμε στην εποχή του 60 και του 70, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.
1: Και πλάκα είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, με είχε πάρει ο φίλος μας ο Δημήτρης και έλεγε: σήμερα η μέρα, φίλε, εργάζονται οι γονείς, λέει τα παιδιά παρατημένα από εδώ και από εκεί όλη τη μέρα.
0: Είναι πολύ επίκαιρο
1: το θέμα. Είναι πολλά τα θέματα. Τελείως.
0: Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο, γιατί δεν πρέπει να δικούμε ούτε την οικογένεια του 14χρονου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είμαστε από μέσα για να γνωρίζουμε. Η ουσία είναι ότι αυτό το παιδί έφυγε τόσο άδικα, τόσο κρίμα στα 14 του χρόνια. Και προφανώς όλοι να προβληματιστούμε για ποιο λόγο επέλεξε να τερματίσει τη ζωή του, έτσι. Δηλαδή, λες. Όλα, ξαναλέω, όλα συντείνουν στο ότι προφανώς περνούσε δύσκολα, πιθανότατα στο σχολικό του περιβάλλον.
1: Όταν ξεκινάς, φεύγεις από το σπίτι και δεν θες να πας στο σχολείο και δεν το πας εκεί και δέχεσαι να πούμε.
0: Όταν πάνε παιδιά που θέλουν να μάθουν στο σχολείο και υπάρχουν κάποια παιδιά που θέλουν μόνο να κάνουν φασαρία και να τα πειράζουν. Και αυτά τα παιδιά παραμένουν ατιμόρυτα και τα περνάνε τάξεις, το ξαναλέω. Ενώ περνάνε τάξεις για να φύγουν από το σχολείο, να ξεμπερδέψουμε αυτό, ναι.
1: Ναι, αυτό όμως δεν μπορεί να φτιάξει χρόνια εκεί πέρα και να επιβάλλουν τον νόμο τους αυτοί όπως θέλουν.
0: Πες εσύ.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σε μια μαύρη και θλιβερή ημέρα για τη Λάρισα.
1: Έλα, Εσάκη.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη, αν είναι να δει ή εγώ ή ο κάθε γονιός το παιδί του σε φέρετρο, χίλιες φορές να αποβληθούν, να τιμωρηθούν 5-10 δασκάλοι. Να παρασκευαστεί όλη η ολόκληρη κοινωνία.
0: Κανένας δεν θέλει να δει το παιδί του σε φέρετρο, έτσι. Κανένας, εννοείται.
3: Ναι. Κάπου πρέπει να γίνει μια αρχή, γιατί τα λένε χρόνια και δεν γίνει τίποτα. Περνάνε λίγες μέρες και ξανά και ξανά τα ίδια και τα ίδια.
1: Ρε Σάκη, εδώ πέρα τόσο χρόνια τώρα βλέπουμε και τα δείχνουν και βγαίνουν και βίντεο. Βλέπεις η παιδική εγκληματικότητα. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Κορίτσια που ήταν μαζεμένα και
0: δέρναν
1: μια κοπέλα και οι άλλοι ήταν γύρω-γύρω, να πούμε οι άλλοι, και παίρναν βίντεο και τα ανεβάζουν στο διαδίκτυο. Δηλαδή να τρελαίνεσαι, πράγματα να τρελαίνεσαι.
0: Απλά να πούμε λίγο ότι και οι γονείς θα πρέπει να είναι πάνω από τα παιδιά.
1: Όλα ξεκινάνε.
0: Το παιδί που κάνει bullying στο σχολείο και φέρεται έτσι όπως φέρεται, κάποια πράγματα δεν έχει πάρει σωστά από το σπίτι.
1: Είναι η αλυσίδα.
0: Επίσης, Άκη, να σου πω, επειδή ξέρω περιστατικά που λένε εκπαιδευτικοί σε κάποιους γονείς, το παιδί σου πειράζει. Α, μωρέ, τι είναι αυτά που λες, το παιδί μου είναι άγιος, δεν κάνει τίποτα. Δεν θέλω να το πιστέψουν.
1: Είναι αλυσίδα, φίλε. Είναι η οικογένεια. Όταν μια οικογένεια μεγαλώνει το παιδί της, εσύ, εγώ, ο Σάκης, ο άνθρωπος ήταν με αρχές. Και του λες του παιδί, θα είσαι ήρεμο και τα λοιπά. Όταν φεύγει.
0: Δεν θα πειράζει, άλλα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι ίδια, όλα τα παιδιά είναι ίσα. Κάθε παιδί μπορεί να είναι διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι το διαφορετικό το πειράζω, χτυπάω και το κοροϊδεύω.
1: Από τη στιγμή που το παιδί το στέλνει εσύ από το σπίτι στο σχολείο, εκεί υπεύθυνο είναι ο εκπαιδευτικό μετά. Να σου προσέξει το παιδί 7 ώρες που θα είναι στο σχολείο. Είναι αλυσίδα όλα αυτά. Και μετά είναι η κοινωνία.
3: Όλοι μας οι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν μια πιο ποιοτική και πιο καλή ζωή από ό,τι είχαμε εμείς τα παιδικά μας χρόνια.
1: Σωστό.
3: Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αλλά να μην τα παραχαϊδεύουμε κιόλας.
0: Ναι.
3: Άκουσα και από ένα γονιό από μια τάξη παραπάνω το δικό μου γιο. Κοίταξε, λέει, άμα είναι να γίνει το παιδί μου θύμα μπούλινγκ, χίλιες φορές αυτός να ρίξει κανένα δύο σφαλιάρες και μια μακριά.
0: Δεν είναι λογική αυτή.
3: Αυτή την κουβέντα
0: παίρνει. Δεν είναι λογική αυτή. Τι πάει να πει να ρίξει δύο-τρεις σφαλιάρες. Χάνεται το μέτρο. Άλλο να το παιδί να απαντάει ή να είναι δυνατό, και άλλο να ρίξει δύο-τρεις φαλιάρες και να ξεκινήσει το παιδί να χτυπάει.
3: Λοιπόν, καλό παράδειγμα και στα δύο παλικαράκια. Και ας ελπίσουμε να είναι τα τελευταία θύματα.
0: Όπως τα λες.
3: Άδικα.
0: Πολύ. Καλημέρα.
3: Άδικα χωρίς να φταίνει αυτοί οι ίδιοι. Καλημέρα.
0: Τώρα θα πρέπει να ανοίξουν πραγματικά τα στόματα και αναφερόμαστε για το 14χρονο, έτσι. Θα πρέπει να ανοίξουν τα στόματα, να μάθουμε τι γινόταν στο σχολείο. Και βεβαίως θα πρέπει όλοι οι γονείς να πάρουν το μήνυμα, είναι καμπανάκι, να πάρουν το μήνυμα ότι πρέπει να τα καταγγέλουν αυτά τα περιστατικά και δεν πρέπει να επιτρέπουν το παιδί τους να δέχεται bullying. Ούτε να ξεκινάει λίγο λεκτικά το ανατάλλο, γιατί θα πάμε στο επόμενο στάδιο μετά. Έτσι.
1: Πάντως στο εν λόγω σχολείο και δύο γονείς του πρωί που επικοινώνησα και μιλήσαμε εδώ πέρα, του ενός που το παιδί είχε δεχτεί bullying πριν από 6 μήνες και τα λοιπά, τα ξέρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και τίποτα δεν είπε. Χαμπάρι.
0: Μάλιστα.

0: λέω, το σοκ που δοκιμάσαμε το Σάββατο το βράδυ που μάθαμε για τον 4χρονο και με όλες τις πληροφορίες που ξέρεις, πολλές από αυτές δεν δημοσιεύθηκαν.
1: Όχι.
0: Λες, δεν είναι δυνατόν. Λες, παιδί 14 χρονών να λείπουν οι γονείς του να κάνουν αυτό το πράγμα. Η ψυχούλα του, ποιος ξέρει τι τραβούσε αυτό το παιδί.
1: Και πόσο φορτωμένο ήταν.
0: Και βλέπουμε ξανά μετά χθες αυτό που έγινε στην Καρίτσα. Άλλο περιστατικό αυτό. Με το 15χρονο. Και λες αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
1: 2026.
0: Δεν είναι δυνατόν 2026.
1: Να μην υπάρχει ασθενοφόρο.
0: Μία ώρα να πάει ασθενοφόρο να ξεκινήσει από τη Λάρισα να πάει στην Καρίτσα. Και να είναι το παιδί νεκρό όταν φτάνει εκεί.
1: Να στέλνει ένα ελικόπτερο.
0: Ξέρω Νίκο τώρα, ναι, έστειλε ένα ελικόπτερο τώρα.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες τώρα. Σου λέω, και αυτό που διάβασα ότι το ασθενοφόρο λέει από το κέντρο υγείας Αγιάς είχε ξεκινήσει και πήγαινε η Ελλάδα, δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο ασθενοφόρο από εκεί. Από την Αγία δεν υπάρχει άλλο, δεν υπήρχε άλλο.
1: Εγώ θυμάμαι από πιτσιρικά σου, φίλε, τότε τα αιτήματα του κόσμου που ήταν παιδεία και υγεία. Και έχουμε φτάσει τώρα 2026 να βλέπεις την κατάδια μας.
0: Μα γίνεται. Λίγες μέρες πριν ήταν εδώ και έχει πανηγυρικά βιντεάκια ο Υπουργός Υγείας.
1: Αγκαλιές, πανηγυρικά, όλοι, πανηγύρια,
0: βιντεάκια, γκρινιάζουμε το ένα, γκρινιάζουμε το άλλο και τι καλά και τι έτσι.
1: Ναι.
0: Και έλεγε για τα ασθενοφόρα, έλεγε αυτοί που γράφουν ότι εδώ στα επίγοντα δεν χωράει το ασθενοφόρο, μια χαρά χωράει και έτσι ήταν πάντα και τέτοια. Πανηγυρικά βιντεάκια.
1: Και παλεύαμε ποιος θα είναι πρώτος στην κουρδέλα.
0: Και είχαμε και το περιστατικό στην Αίγινα, δεν είχαμε πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Στην ξαπλώστρα που πέθανε μια γυναίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είχαμε και άλλο περιστατικό σε ξαπλώστρα που...
1: Αυτό έγινε τώρα ότι μαλώσαν ναι. Ένα ξαπλώστρα και ένα...
0: Απίστευτο.
1: Πάει ο άλλος.
0: Πέθανε 82χρονος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καυγάζει εξαπλώστρα.
1: Ο 76.
0: Στη Βουλιαγμένη.
1: Στη Βουλιαγμένη. Στη Βουλιαγμένη.
0: Μω, πω,
1: άρα. Πω, πω, πω.

0: Γραμμή στον αέρα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μην αγχώνεστε καθόλου. Ο κύριος Άδωνης θα πάρει τηλέφωνο στην οικογένεια και θα πει συλληπιτήρια. Καθώς και ο πρωθυπουργός μας. Αν ήταν ένα δικό τους παιδί, που τα δικά τους τα παιδιά, όχι ελικόπτερο, και εγώ δεν ξέρω τι θα έστελναν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Από όπου πιαστείς λερώνεσαι εδώ. Μην αγχώνεστε καθόλου, παιδιά. Το μέλλον μας το ξέρουμε. Mm. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κοίταξε, οι καταστάσεις δίνουν δικαιώματα. Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή, άμα,
0: μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Αν έχουμε ένα περιστατικό που πρέπει από την Αγία να πάει το ασθενοφόρο στη Λάρισα και ταυτόχρονα γίνει κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό, δεν υπάρχει ασθενοφόρο, γίνεται.
0: Και είσαι σε ένα μέρος εδώ πέρα που δεν είναι απομακρυσμένο να πεις. Είναι σε κανένα κατσάβραχο πάνω και δεν μπορεί να πάει. Στην Καρίτσα είσαι, δεν πες στην Αγία ρε φίλε. Τι να πεις. Το ίδιο πράγμα. Και στη Βιλίκα να γινόταν πάλι τα ίδια πράγματα. Δεν θα είχαμε.
1: Τι να πεις.
0: Και στην Αγία να γινόταν.
1: Δεν ξέρω, στη Βιλίκα. Μα δεν υπήρχε ούτε καν απεινιδωτής εκεί.
0: Τίποτα.
1: Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έπαιρναν τηλέφωνο οι γονείς, ξαναέπαιρναν το παιδί, βγάζει αφρούς, δεν αναπνέει, δεν κάνει. Υπήρξε κινητοποίηση, λέει μεγάλη, και έκανε το ασθενοφόρο τελικά με τα πολλά. Ξεκίνησε από τη Λάρισα και έκανε 58 λεπτά. Το πρώτο πράγμα που θες τι είναι, να υπάρχουν ασθενοφόρα, να υπάρχουν τραυματιοφορείς για σώστες, να υπάρχουν άτομα δηλαδή να τα επανδρώσουν. Αυτό δεν είναι το πρώτο πράγμα που θέλεις.
0: Έβλεπα μια φωτογραφία τώρα πριν από 10 μέρες περίπου και ένα βίντεο στην Καλαμάτα κάπου, ήταν η Steve Sparty που πήγε ένα ασθενοφόρο της δεκαετίας του 80. Mm. Το είδες αυτό?
1: Δεν το είδε, όχι. Δεκαετίας του 80 το
0: στενοφόρο. Τη δεκαετία του 80 του πήγαν ένα στενοφόρο.
1: Σακαράκα, δηλαδή 40
0: σακαράκα,
1: ετών.
0: Yeah. Σακαράκα, φίλε. Όπως είχαμε εμείς στην Πυρμπήλο παλιά στο χωριό.
1: Ναι.
0: Σακαράκα.
1: Μάλιστα.
0: Το έβλεπα και λες τι γίνεται.

0: Ο 82χρονος λέει πέθανε από μια επίθεση με μπουνιά στην πλάσλη της Βουλιαγμένης κατά τη διάρκεια διαφωνίας
1: για ξαπλώστρα
0: με έναν 76χρονο και μια 20χρονη. Ο 76χρονος συνελήφθη, κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης, ενώ η 20χρονη αφέθηκε ελεύθερη μετά την αρχική κράτηση. Ο Θανόν είχε καρδιακά προβλήματα και παρά την προσπάθεια, τις προσπάθειες κάρπαλε και τη χρήση από τον ιδιωτή, δεν επανήλθε στη ζωή. Μάρτυρες περιέγραψαν έντονη συμπλοκή και φασαρία σε σχεδόν άδεια παραλία, όπου υπήρχαν πολλές άδειες ξαπλώστρες διαθέσιμες.
1: Μα και αυτό μου κάνει εντύπωση. Σεπτέμβριο μήνα πλακώθηκα για μια ξαπλώστρα. Δεν είχε ξαπλώστρες για να. Ήθελα τη συγκεκριμένη ξαπλώστρα. Γεωργία εδώ μου λέει, άραγε πώς θα νιώθουν οι καθηγητές στο σχολείο του 14χρονου, πώς θα νιώθουν. Να σου πω, Γεωργία. Έφυγε το παιδί.
0: Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα τώρα εδώ.
1: Λοιπόν, η ώρα πήγε 11. Πρέπει να πάμε Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά τώρα και να έχουμε ζεστό αέρα, γιατί έρχεται κρύο.
1: Μπράβο,
0: έτσι. Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Κάβα Τσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, λατιμολό και στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι όλα είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο Φωτάκης. Κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπουλικα της Μιχάλη και τώρα.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης και έρχεται νέος τεράστιος Φωτάκης Φωτάκαρος σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Α, βαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο το φθινόπωρο να συντημένο στο καβάλο.
1: Σωμορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο. Με σουδήμους πήγαινε του γιο και πήραν τα πουθρία κοστούμια.
1: Ορίστε. Ναι. Τρέξτε να πάρετε κοστούμι για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες τώρα το φθινόπωρο.
0: Yes, yes.
1: Και από αύριο αλλάζει ο καιρός, θα μας τα πει ο Νίκος αργότερα αναλυτικά. Θα μας βρέξει αύριο για το παζάρι.
0: Ευτυχώς ο Βαγγέλης θα βρέξει μέχρι τις 12 η ώρα.
1: Το πρωί δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά θα ετοιμάσει ο Λευτέρης στην εξέδρα.
1: Μάλιστα. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Την αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Γιατί τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου κοντοσούπλι να πάθεις την πλάκα στον διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλέα. Ποιο είναι ο Λευτέρης βέβαια την εξέδρα.
0: Ποιο
1: κάνει ο Λευτέρης την εξέδρα,
0: Βεσπίνα. Παντασί. Ελεπά μαζί σας. Ελεπά μαζί σας.
1: Πάμε λόφο φρουρίου, μεζέ μεζέ.
0: Ξεκίνησε το μεγάλος χαμός το μεζέ μεζέ από προχθές Παρασκευή. Γίνεται χαμός μεζέ μεζέ και έφυγε τραγούδι.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
0: Μεζέ μεζέ.
1: Πάμε χορηγούς, πάμε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε στο ραδιόφωνο της TRT. Ξαναλέω 24 10 66 15 31 66 15 32. Τα στόματα να ανοίγουν τώρα. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Τι εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου. Τι λες τώρα. Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Protergia, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
6: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
10: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
11: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
10: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
11: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
10: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
11: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
10: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
5: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
12: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά μετά τις 11. Και είπαμε ότι ένα μαύρο σύννεφο έχει καλύψει τον ουρανό της Λάρισας αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Κατάμαυρο.
0: Και σήμερα Δευτέρα ξυπνήσαμε και με το σοκ με το 15χρονο στην Καρίτσα. Γι' αυτό το λόγο επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, τον κύριο Γιάννη Γούλα, τον οποίο έχουμε στην άκρη, στη τηλεφωνική γραμμή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κύριε Γούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Όπως καταλαβαίνετε, σας πήραμε τηλέφωνο για να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς συνέβη χθες με αυτό το τραγικό περιστατικό με το 15χρονο που κατέληξε στην Καρίτσα. Νομίζω είστε ο πλέον ειδικός να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη, γιατί εσείς είστε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και ξέρετε πώς έγινε, τι έγινε με την κλίση, τι έγινε με τα ασθενοφόρα.
2: Ναι, λοιπόν, εχθές 9 και 5 το απόγευμα δεχτήκαμε μία κλίση.
0: 9 και 5 το βράδυ, έτσι, το βράδυ.
2: 9 και 5 το βράδυ.
0: Ναι,
2: ναι. Προς βραδινές ώρες δεχτήκαμε μία κλίση για ένα περιστατικό στην Καρίτσα της Λάρισας, όπου μας ανέφεραν ότι ένα παιδί 15 ετών δεν φέρει αισθήσεις.
0: Ναι.
2: Έτσι δόθηκε η κλίση.
0: Ότι δεν έχει τις αισθήσεις του το 15χρονο το παιδί.
2: Δεν έχει τις αισθήσεις.
0: Ναι.
2: Εκείνη τη στιγμή η συντονίστρια που υπήρχε λόγω και της εμπειρίας διαβίβασε κατευθείαν στην κινητή μονάδα, στο ασθενοφόρο, το περιστατικό, και όπου η μονάδα ξεκίνησε για να μετέβει στο σημείο, στο περιστατικό. Τα άλλα δύο ασθενοφόρα τα οποία υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, αυτό θέλουμε να μάθουμε.
1: Στους Γόνους και στην Αγιά.
0: Στην Αγιά και στους Γόνους.
2: Και στην Αγιά.
0: Ναι.
2: Υπάρχει τομέας και στους Γόνους και στην Αγιά, όπου είναι 24ωρη η κάλυψη. Δεν υπάρχει ούτε μία κοινή βάρδια.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν βάρδιες καλυμμένες. Και εκείνη.
0: Άρα υπάρχουν άτομα, υπάρχουν βάρδιες εκεί και στην Αγιά και στους Γόνους.
2: Υπάρχουν και στην Αγιά και στον τομέα Αγίας και στον τομέα των Γόνων 24 ως 24.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιοχές, συγγνώμη κύριε Γούλα, από ένα ασθενοφόρο έχουν εκεί στην Αγιά και στους Γόνους.
2: Σε όλους τους τομείς που ιδρεύουν στα κέντρα υγείας, μας έχει παραχωρήσει το κέντρο υγείας τομέα, υπάρχουν εκεί, υπάρχει ένα ασθενοφόρο. Αξίζει όμως να κάνω μια παρένθεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν σχεδόν μερικά χρόνια δεν υπήρχαν σε αυτούς τους τομείς που αναφέρουμε τώρα.
0: Και ξεκινούσε από τη Λάρισα. Ναι.
2: Έγινε μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των εργαζομένων με πιέσεις και με.
0: Και πολύ σωστά κάνατε.
2: Τα οποία κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε
0: προς
2: όλες τις κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως χρώματος, απόχρωσης και οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο μας η μέρημνα η δικιά μας ως εργαζόμενοι είναι να στελεχωθούν οι τομείς, τουλάχιστον με όλο το 24ωρο να υπάρχει μία.
0: Λοιπόν, για να πάμε μετά σε αυτό, πάμε να μας πείτε πρώτα το περιστατικό. Θα πάμε

0: Άρα σας λένε ότι εμείς μεταφέρουμε τώρα στη Λάρισα ασθενή. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Και τι γίνεται τότε?
1: Έφυγε η μονάδα η οποία η μονάδα ήταν και είναι στην Λάρισα, στο ΕΚΑΡ της Λάρισας, για περιστατικά τα οποία χαρακτηρίζονται εξαιρετικά επίγοντα.
0: Άρα ξεκίνησε από το Πανεπιστημιακό.
1: Και έφυγε από το Πανεπιστημιακό.
0: Ναι, 9 και 5 που έγινε η κλήση.
1: 9 και 5 που έγινε η κλήση, 9 και 5 διαβιβάστηκε και ξεκίνησε η μονάδα για να πηγαίνει στο σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Και 9 και 52 στο σημείο.
0: Τι σας είπαν οι συνάδελφοί σας όταν έφτασαν εκεί?
1: Δεν υπήρχαν, δεν είχε αισθήσεις, έκαναν την προσπάθειά τους, μεταφέρθηκε το...
0: Είχε ξεψυχήσει το παιδί.
1: Στο εφημερεύον, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε, δεν έφερε αισθήσεις. Ούτως ή άλλως δεν έφερε αισθήσεις, έτσι μας είχε δηλωθεί. Αλλά και η συνάδελφη, ο γιατρός δηλαδή που βρέθηκε στο σημείο, διαπίστωσε ότι δεν έφερε τις αισθήσεις, παρόλο τις προσπάθειες τις οποίες είχαν γίνει.
0: Άρα... Αυτό τώρα να πούμε ότι έτυχε η κακή συγκυρία που και τα δύο ασθενοφόρα που ήταν πιο κοντά από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και το Κέντρο Υγείας Γόνων είχαν περιστατικά και γι' αυτό αναγκάστηκε να ξεκινήσει από τη Λάρισα.
1: Ούτως ή άλλως, ναι.
0: Γιατί έτσι όπως μας τα λέτε κύριε Γούλα, ότι πριν από μερικά χρόνια, που η αλήθεια είναι, το θυμάμαι έτσι επειδή είμαι πολλά χρόνια στη δουλειά, πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν καν ασθενοφόρα στις περιοχές.
1: Δεν υπήρχαν καν τομείς.
0: Ναι.
1: Στελεχωμένοι. Mm. Δεν υπήρχαν ούτε οχήματα ασθενοφόρα. Τα οποία ήταν στο κέντρο υγείας εκεί πέρα και είχαν παροπληστεί, είχαν λόγω παλιότητας και λόγω ακινησίας και όλα αυτά. Και αναγκαστήκαμε, όπως είπα και πριν, λόγω πιέσεων που κάναμε σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες και τις διοικήσεις του ΕΚΑΒ, να μπορέσουμε να στελεχωθούν αυτοί οι τομείς για να μπορούμε να αποφεύγονται αυτά τα περιστατικά.
0: Δηλαδή τώρα να ρωτήσω, επειδή καταλαβαίνετε ότι εκφράζουμε και την οργή, να πω, το θυμό των ακροατών μας, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, οι οποίοι λένε, δηλαδή εντάξει δεν υπάρχει άλλο ασθενοφόρο, καταλαβαίνουμε, έχει περιστατικό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος κάπως να πάρουν το παιδί άμεσα.
1: Ακούστε,
0: κάτι να γίνει για αυτό το παιδί, για όλα τα παιδιά του κόσμου.
2: Και αν ξανατύχει τέτοιο περιστατικό.
0: Διότι μπορεί να ξανατύχει, κύριε Γούλα. Προφανώς δεν είναι δική σας ευθύνη, έτσι καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Απλά ρωτάμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει αγώνα μαζί με τους άλλους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ για να επεδορθούν με ασθενοφόρα. Ναι.
1: Ακούστε λιγάκι. Το ιδανικότερο θα ήταν να υπάρχουν ασθενοφόρα σε κάθε πόρτα που συμβαίνει ένα συμβάν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι εφικτό. Αυτά τα οποία εκφράζαμε εμείς ως εργαζόμενοι και λέμε και σήμερα, ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 2 ασθενοφόρα σε κάθε τομέα.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι.
1: 2 ασθενοφόρα σε κάθε τομέα.
0: Έτσι.
1: Για πάνε ενδεχόμενο.
0: Αν υπήρχαν 2, το παιδί μπορεί να ζούσε σήμερα.
1: Φυσικά. Φυσικά δεν είναι.
0: Αν υπήρχε και δεύτερο στην Αγιά, δηλαδή, μπορεί να ζούσε το παιδί
1: στους γόνους.
0: Στους γόνους, ναι.
1: Δηλαδή,
0: λέω για την Αγιά που είναι πιο κοντά, ναι.
1: Ναι, ακούστε λιγάκι. Όταν ερωτόμαστε εμείς και στους σχεδιασμούς τους οποίους κάνουμε για να μπορέσουμε να στελεχωθούν με ασθενοφόρα και με προσωπικό, αναφέρουμε τουλάχιστον τα διπλάσια ασθενοφόρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα οποία υπάρχουν όταν λέμε για 25 με 30 ασθενοφόρα για τον νομό της Λάρισας, κάποιοι μας βάζουν τρελούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας λένε τι να τα κάνει.
0: Το ξέρω, το έχω δει.
1: Χρειάζονται και όλα αυτά. Να, όμως που χρειάζονται.
2: Κύριε Γούλα, για να σας ρωτήσω, γιατί έστειλε και φίλος ο ακροατής τώρα, σύμφωνα με τοπικό site, λέει, το τελευταίο διάστημα η πόλη της Λάρισας αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ασθενοφόρων, αφού αρκετά οχήματα είναι ακινητοποιημένα λόγω βλαβών.
1: Λόγω βλαβών.
2: Ισχύει αυτό?
1: Βεβαίως. Τα ασθενοφόρα, τα οποία όπως έχουμε πει είναι παλαιά, λόγω της χρήσης.
0: Αυτό μεταφέρθηκε στον Υπουργό Υγείας που πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ στη Λάρισα.
1: Έχουν γίνει υπομνήματα και στο Υπουργείο
0: και
1: στη σημερινή διοίκηση και στην προηγούμενη διοίκηση, όλες τις διοίκησεις. Και στην ηγεσία του ΕΚΑΒ. Είναι ενημεροί οι πάντες. Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στη Λάρισα υπάρχει πανελλαδικά.
0: Ναι. Εδώ μου λέει ο Νίκος, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Προφανώς ισχύει ότι έβλεπε ένα ασθενοφόρο από τη δεκαετία του 80 σε ποια περιοχή.
2: Στην περιοχή της Καλαμάτας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε, δείτε, είναι τα αυτοκίνητα. Αλλά θα πω και το άλλο. Επειδή συμμετείχα και σε επιτροπές για να γίνουν οι προμήθειες των διαγωνισμών, για να γίνουν προμήθεια νέων ασθενοφόρων. Όταν οι εταιρείες οι ίδιες με διάφορα τεχνάσματα, αλλά και η γραφειοκρατία πολλές φορές μας οδηγεί

0: τον διαγωνισμό να μην τελεσφορήσει και να βγει άγωνος, αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά ότι κάποια στιγμή αυτό το φαινόμενο θα το πληρώσουμε.
1: Τώρα αυτό όμως το πράγμα τώρα, εσείς καλά κάνετε και μας το λέτε, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν μπορεί τώρα να λέμε οι εταιρείες που ο διαγωνισμός βγαίνει άγωνος, έτσι δεν είναι?
0: Ακούστε, για να μην παρεξηγούμαστε, τα λόγια μου είναι συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν η γραφειοκρατία, οι εταιρείες και όλα μαζί αυτά, υπάρχει ένας κυκαιώνας που για τον ΑΒ λόγο, για ένα κόμμα...
1: Που δεν θα έπρεπε να υπάρχει κυκαιώνας, κύριε Γούλα, είναι απλά τα πράγματα. Να διατεθούν χρήματα από το κράτος, τόσους μεγάλους και τρανούς έχουμε, ευεργέτες υποτίθεται έχουμε, εφοπλιστές έχουμε, να έχουμε όπως λέτε δύο ασθενοφόρα σε κάθε τομέα.
0: Προσέξτε τώρα, είπατε για ευεργέτες και για δωρεάς.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε από τον περασμένο Οκτώβριο, ήρθε σε επαφή με δικηγόρο της περιοχής, ο οποίος είναι ο διαμεσολαβητής για να μπορέσουμε να γίνει μια δωρεά σε ασθενοφόρα. Ξεκινήσαμε την όλη διαδικασία με κάποιον κύριο ο οποίος θέλει να δωρήσει αυτοκίνητα ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ στην υπηρεσία μας. Mm-hmm. Το χρονικό όριο το οποίο παράδοσης ήταν από το Πάσχα μέχρι τον Ιούνιο, έχουμε
1: φτάσει Σεπτέμβριο
0: τα ασθενοφόρα που είναι δωρεά, είναι αγορασμένα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τα ασθενοφόρα ακόμα δεν μας έχουν έρθει. Γι' αυτό λέω ότι...
1: Ο κυκαιώνας γραφειοκρατίας.
0: Ο κυκαιώνας και όλα αυτά. Δυστυχώς κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να παρακαμφθεί. Οι προτάσεις που γίνανε στα Υπουργεία από τους εργαζόμενους σε επίπεδο δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο σωματείων ήταν ότι θα πρέπει αυτό το ΕΚΑΒ να εξαιρεθεί και τα ασθενοφόρα να προμηθεύονται κατ' εξαίρεση ανά πενταετία από τις εταιρείες τις οποίες είναι αυτές και διαθέτουν ασθενοφόρα. Ο εργαζόμενος και το ΕΚΑΒ δεν χρειάζεται να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Θα έπρεπε κάθε 5 χρόνια
1: βέβαια,
0: η υπηρεσία, το κράτος, να φέρει ασθενοφόρα.
1: Τι δουλειά έχει ο εργαζόμενος, όπως λέτε κι εσείς, να διεκδικεί τα αυτονόητα για τη δημόσια υγεία?
0: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι πλέον, γιατί εδώ πέρα έχουμε χάσει λίγο το νόημα των λέξεων όλοι μας. Εδώ πέρα γινόμαστε ειδικοί, παραειδικοί. Εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Εάν θέλουμε πραγματικά να λυθούν κάποια θέματα, τα φωνάζουμε χρόνια. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω βγει ή δεν έχω κρυφτεί, μάλλον να το πω έτσι πιο καλά, και να πω ότι είμαστε εντάξει. Ανέκαθεν προσπαθούμε, κάνουμε βήματα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πράγματα. Να πάμε και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Άλλο ζήτημα μεγάλο αυτό. Να πάμε στο κομμάτι των απεινιδωτών με τους πολίτες. Δηλαδή όλα αυτά μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε σωστά αποτελέσματα, για να μην φωνάζουμε, να μην κλαίμε μετά. Δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα για τα περιστατικά τα οποία συζητάμε.
1: Μιλάτε γενικότερα για την εικόνα που έχουμε.
0: Γενικότερα, ναι. Ότι θα πρέπει να δείξουμε, να εφιστήσουμε μια προσοχή. Να μπορέσουμε, μιλήσαμε στο Υπουργείο. Αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα στα παιδιά, υποχρεωτικό. Οι πρώτες βοήθειες. Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Υποχρεωτικά από το ΕΚΑΒ. Δεν πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά.
1: Εγώ ξέρω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε εδώ τον Υπουργό Υγείας, είχαμε φιέστες και πανηγύρια, είχαμε στο Κέντρο Υγείας Γόνων να λέει ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Μανώλης, ότι πάθαμε πλάκα, να το πω έτσι απλά. Είδα το βίντεο έτσι, με το πώς έχει γίνει το Κέντρο Υγείας Γόνων. Ένα δεύτερο ασθενοφόρο δεν θα μπορούσε να υπάρχει στο Κέντρο Υγείας Γόνων, όπως και στην Αγία, όπως και σε όλους τους τομείς, όπως λέτε. Όταν έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, όταν χάνονται ζωές.
0: Εγώ σας τα είπα και φαντάζομαι να γίνουμε αντιληπτός,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από όλους. Το θέμα είναι το εξής. Δεν χρειάζονται εκ των υστέρων δάκρυα. Η πρόληψη, λέει, είναι ο σημαντικότερος γιατρός.
1: Σε αυτό συμφωνούμε, ναι, σε αυτό, ναι, συμφωνούμε απόλυτα.
2: Στον Άγιο Θωμά, λέει φίλος ακροατής, έχει 10 με 15 ασθενοφόρα παραγόμενα για ανταλλακτικά, λέει. Είναι σε οικόπεδο, ναι, του ΕΚΑΒ.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτά τα ασθενοφόρα θα μπουν στο κομμάτι, σε αυτό που έλεγα πριν με την γραφειοκρατία, έχουν αποχαρακτηριστεί και περιμένουμε τη διαδικασία για να έρθει να τα πάρει η υπηρεσία για να φύγουν, για να πηγαίνουν για ανακύκλωση. Και δυστυχώς έχουμε τα αυτοκίνητα τα οποία, παρόλο που έχουν αποχαρακτηριστεί...
1: Θα το πω όπως το αισθάνομαι και νομίζω το αισθάνονται και οι ακροατές. Σε τι χώρα ζούμε, ρε Γιάννη Γούλα? Ενέτη 2026.
2: Ενέτη, αυτό που λέμε. Ενέτη 2026.
1: Σε τι χώρα ζούμε με άγονους διαγωνισμούς, με παρατημένα 10-15 ασθενοφόρα.
0: Τα οποία είναι αποχαρακτηρισμένα από την δικιά μας την υπηρεσία. Κάνανε όλα τα νόμιμα αυτά τα οποία παραδώσαμε τις πινακές.
1: Με, δεν ξέρω, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό λέω ότι η νούμερο ένα θέση που πρέπει, η νούμερο ένα θέση που πρέπει να καλυφθεί σε αυτή τη χώρα είναι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, να είναι διπλάσιοι. Να είναι τα ασθενοφόρα διπλάσια.
0: Και τα ασθενοφόρα και οι εργαζόμενοι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και η εκπαίδευση των πολιτών.
1: Φυσικά και η εκπαίδευση των πολιτών. Εκπαίδευση και αυτό είναι σημαντικό, έχεις δίκιο.
0: Γιατί θα σας πω κάτι. Εμείς τώρα στις 16 Οκτωβρίου θα είμαστε στην κεντρική πλατεία να κάνουμε.
1: Και ξέρω ότι αυτό. Ναι. Ξέρω ότι πολλές φορές κάνετε, επειδή το βλέπω και στο site εγώ που στέλνετε εδώ πέρα τις δράσεις που κάνετε.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, επειδή κάνουμε αυτές τις δράσεις. Πόσοι πιστεύετε ότι στην ηλικία μεταξύ 30 και 50 ή 55-60 κάθονται να παρακολουθήσουν? Σας πληροφορώ εγώ.
2: Καλά ήταν.
0: Μηδέν. Μηδέν αριθμός. Δεν περνά καν από μπροστά. Και όταν τους λες, κάτσε να σου πούμε 5 πράγματα, να πάρεις μια ιδέα, αδερφέ, τι γίνεται.
1: Θα χάσω 10 λεπτά του καφέ εγώ τώρα να κάτσω εδώ πέρα.
0: Εντάξει, μωρέ, εγώ είμαι νέος. Εσύ είσαι νέος, αλλά κάποιος άλλος
1: μπορεί βέβαια.
0: Να είναι ένας συγκινικός πρόσωπος, να είναι ηλικιωμένος. Λοιπόν, βιαζόμαστε, κάνουμε. Δεν κάθεται ο κόσμος να παρακολουθήσει δωρεάν τι ακριβώς θα κάνει σε περίπτωση που θα έχεις πνιγμονία από ξένο σώμα. Ρινοραγίες. Κάνουμε πρακτικές τις οποίες μάθαμε όταν ήμασταν σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, λαθεμένες κινήσεις.
1: Άρα επαναλαμβάνω, 9 και 5 χθες το βράδυ έγινε η κλήση.
2: Και 9 και 52 φτάσανε.
1: 9 και 52 φτάσατε,
0: ναι.
1: Σε 47 λεπτά. Λοιπόν, και το ασθενοφόρο από την Αγιά, όπως και αυτό από τους γόνους, είχαν περιστατικά για Λάρισα.
0: Εξίσου επήγουν περιστατικά και έφυγε κινητή μονάδα από το ΕΚΑΒ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπήρξε ασθενοφόρο που δεν είχαμε ασθενοφόρο. Άλλο το ένα.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Ναι.
0: Αποσαφηνίζουμε.
1: Απλά αποσαφηνίζουμε ότι υπάρχει ένα.
2: Ναι, ναι.
1: Στην Αγιά.
2: Ένα
1: στους γόνους. Και αν έχουν περιστατικό, αυτά τα δύο, όπως κακιά ώρα έτυχε χθες, θα πρέπει να ξεκινήσει
2: ξύλο,
1: να κάνει 50 λεπτά από τη Λάρισα, γιατί τόσο είναι ο χρόνος, να φτάσει τα παράλια στην Καρίτσα.
2: Χτύπα ξύλο, άμα ξαναγίνει πάλι, τα ίδια θα έχουμε.
0: Έχουν συμβεί και άλλα περιστατικά και στο Δήμο Ελασσόνας και στο Δήμο Φασάλων, γιατί και εκεί έχουμε μεγάλες αποστάσεις. Και εκεί έχουμε αντίστοιχα περιστατικά. Κατά καιρούς.
1: Μα παντού χρειάζονται παραπάνω ασθενοφόρο. Δεν λέμε μόνο για εκεί, για την Αγία, για τους γόνους.
2: Δηλαδή, στην Ελασσόνα υπάρχει ένα ασθενοφόρο.
0: Ένα ασθενοφόρο.
1: Ένα ασθενοφόρο.
0: Έχει διπλάσιο προσωπικό και δεύτερο ασθενοφόρο. Στα ίδια και στα Φάρσαλα. Τα αποστάσεις τώρα και προς τα Φάρσαλα και προς την Ελασσόνα.
1: Στα ορεινά πάνω της Ελασσόνας. Δηλαδή, ξεκινάει ασθενοφόρο. Γιάννη. Μπορεί να ξεκινήσει ασθενοφόρο από τη Λάρισα για να πάει στα ορεινά της Ελασσόνας.
2: Στο Λιβάδι, παραδείγματος χάρη.
0: Βεβαίως, αν το ασθενοφόρο της
1: Ελασσόνας έχει περιστατικό.
0: Έχει περιστατικό,
2: φίλε,
0: από την άλλη μεριά.
2: Εδώ είναι απλά πράγματα. Εδώ σου λένε στο Λιβάδι, που είναι ένα χωριό με 2.500 κατοίκους, δεν έχουν γιατρό.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο ζήτημα.
1: Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Στην Ελλάδα εν έτη 2026.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά γιατί. Αν καθίσουμε να αναλογιστούμε για ποιο λόγο δεν πάει ο γιατρός εκεί και πώς, με τι είδους εργασιακό καθεστώς θα πρέπει να πάει.
1: Και τι κίνητρα πρέπει να του παρέχουν του γιατρού και τι μισθό πρέπει να του δώσουν για να τον πείσουν να πάει στο Λιβάδι.
0: Ας υποθέσουμε ότι είναι μόνιμος. Εάν διοριστεί κάποιος και είναι μόνιμος, θα σκεφτεί και θα πάει. Τώρα, αν πάει επικουρικός και εγώ σήμερα έχω μια δουλειά στην πόλη της Λάρισας και μου πούνε ότι πας επικουρικός στη Σαντορίνη για 12 μήνες, θα το σκεφτώ να πάω, διότι αν χάσω τη μόνιμη εργασία την οποία διαθέτω σήμερα στη Λάρισα που έχω τη στέγη με το...
1: Κατανοητό.
0: Τους ανθρώπους μου λίγο, δεν θα πάω.
1: Κατανοητό.
0: Και δεν πηγαίνουν οι θέσεις. Λέει, δεν πηγαίνουν, πώς να πάνε.
1: Είχαμε, όπως καταλαβαίνεις, είχαμε και το περιστατικό του Σαββάτου. Θέλω να μας πεις και γι' αυτό, επειδή φαντάζομαι έχεις ενημέρωση για το 14χρονο.
0: Δεν θέλω να αναφερθώ σε τέτοια περιστατικά. Θλίβουμε πραγματικά. Δυστυχώς εκεί ήμασταν από την πρώτη στιγμή.
1: Αλλά ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, άρα κρατάμε ότι είναι ανοχήρωτες αυτές οι περιοχές, όλες αυτές οι περιοχές, σε περίπτωση που το ασθενοφόρο έχει περιστατικό. Διότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τη Λάρισα
2: Βόηθα
1: και να κάνει
2: Παναγιά.
1: Μια ώρα να πάει, για παράδειγμα, στα παράλια.
0: Υπάρχουν ασθενοφόρα, όπως το ξαναλέω. Υπάρχουν ασθενοφόρα.
1: Είναι ένα όμως, Γιάννη Γούλα.
0: Συμφωνώ.
1: Σε κάθε τομέα. Είναι ένα. Και αν έχει περιστατικό, πρέπει να ξεκινήσει από τη Λάρισα. Αυτό λέμε.
0: Θέλουμε περισσότερα ασθενοφόρα. Στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό διασώστες ΕΚΑΒ. Διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτό, τώρα, αυτό ζητάμε.
1: Δεν ξέρω, επειδή το ανέφερε και ο Νίκος Πέη και μου στείλε ένας ακροατής τώρα. Αν ήταν, λέει, το παιδί, ξέρεις τώρα, του πρωθυπουργού του, δεν θα σηκωνόταν. Υπάρχει δυνατότητα να σηκωθεί ελικόπτερο, κάτι να
0: ελικόπτερο
1: πάει.
0: Ελικόπτερο θα έφευγε για την Ελευσίνα.
1: Την Ελευσίνα.
0: Οπότε περισσότερο θα έκανε, οπότε άστο τώρα. Τάξη.
1: Άρα δεν γίνονται αυτά
0: τώρα
1: τα πράγματα.
0: Δεν λέμε, δεν χρειάζεται να μπούμε σε κουβέντα τώρα.
1: Απλά σε ρωτάω επειδή μου το στέλνει ακροατή τώρα, κατάλαβε.
0: Υπάρχει ελικόπτερο στην Ελευσίνα που δεν έχει πιο κοντά.
2: Για τα ασθενοφόρα, ρωτάει φίλος ακροατής, δόθηκε κάποιο υπόμνημα, λέει, στον Υπουργό Υγείας που είχε έρθει εδώ την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δόθηκε στην προηγούμενη εβδομάδα που ήρθε ο Υπουργός, υπάρχει διεύθυνση στο Υπουργείο Υγείας που έχουν δοθεί υπομνήματα με όλα τα προβλήματα αυτά τα οποία σας
1: έχουμε. Φαντάζομαι ο ακροατής εννοεί, δεν σας είδαμε μπροστά, Γιάννη Γούλα, να φωνάζει για τα ασθενοφόρα στον Υπουργό. Να το πω έτσι απλά.
2: Ναι.
1: Αυτό εννοεί ο ακροατής.
0: Να φωνάξουμε στα ασθενοφόρα μπροστά.
1: Αυτό είναι ο διακροατής. Ναι. Δεν σας είδαμε να διαμαρτύρεστε μπροστά στον Υπουργό την ώρα που έκανε φιέστα να λέτε τι γίνεται με τα ασθενοφόρα.
0: Θα φώναζε και με εμάς ο Υπουργός.
1: Και κάτι άλλο. Επειδή πέταξε μια κουβέντα ο Άδωνης Γεωργιάδης για τα επίγοντα κατά πόσο χωράνε τα ασθενοφόρα, τι ισχύει με αυτό?
0: Αυτό το έχω αναφέρει εκεί στο συγκεκριμένο τμήμα. Οι εργασίες οι οποίες έγιναν, υπάρχουν τρεις τύποι ασθενοφόρων. Οι δύο τύποι πριν την ανακαίνιση μπορούσαν να μπουν, τώρα μπαίνει μόνο ένας τύπος. Αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίστε τον αγώνα όλοι εσείς οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, διότι νομίζω συμφωνούμε άπαντες και εμείς που μιλάμε και οι ακροατές μας ακούνε, ότι η νούμερο ένα θέση που πρέπει να καλυφθεί πληρέστατα, πλήρως στην Ελλάδα, είναι η θέση του εργαζόμενου στο ΕΚΑΒ, όπως και τα ασθενοφόρα πρέπει να γίνουν δύο σε κάθε τομέα.
0: Θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να ακούσει αυτά τα οποία εκφράζουν οι εργαζόμενοι και να τα πάρουν σοβαρά υπόψη για να μπορέσουν, αν θέλουν πραγματικά, να λυθούν ουσιώδη τα πράγματα. Γίναν προσπάθειες, πιστεύω ότι με την πίεση που ασκούμε και με την... γιατί θα πρέπει να δίνεις και προτάσεις...
1: Το κρατάμε αυτό που είπες. Αυτό που είπες το κρατάμε, ότι πριν από... κάμποσα χρόνια δεν υπήρχαν καν ασθενοφόροι.
0: Δεν υπήρχαν. Στο νομό της Λάρισας και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία δεν υπήρχαν στα κέντρα υγείας ασθενοφόρα και φεύγαμε από τη Λάρισα να πάμε στα Φάρσαλα, στην Ελασσόνα, στην Αγιά και στα Τέμπη, σε όλα αυτά τα χωριά.
2: Χρονικά πότε ήρθαν αυτά τα ασθενοφόρα, κύριε Γούλα, και έχουμε τώρα έστω και πότε.
0: Αυτά οι τομείς,
1: πότε έφτιαξαν οι τομείς,
0: οι τομείς αυτοί στην πόλη, στο νομό της Λάρισας και σε όλη τη Θεσσαλία δημιουργήθηκαν την τελευταία 7 ετία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Δηλαδή, άμα ξανατύχει ένα τέτοιο περιστατικό, βόηθα Παναγιά.
1: Και είναι. Γιατί αυτοί τώρα παίζουμε τις πιθανότητες. Λέει πόσες φορές τα τύχει. Έτυχε όμως χθες. Πόσες φορές τα τύχει, μωρέ, και το ασθενοφόρο. Θα σου πούν τώρα από το Υπουργείο.
2: Ναι.
1: Και επίσης, ξέρεις τι άλλο θα σου πούν? Αυτό που απάντησε τώρα τελευταίο ο Γιάννης Γούλας. Στη δικιά μας επταετία ανοίξαμε και τομείς. Πριν δεν υπήρχαν. Να λέτε πάλι καλά που βάλαμε και εκεί στα κέντρα υγείας από ένα ασθενοφόρο. Κατάλαβες, Νίκο μου?
2: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν.
2: Γι' αυτό, φίλε, ερήμωσα τα χωριά και φεύγουν όλοι, γιατί δεν υπάρχει, λέει, ούτε γιατρός, ούτε ασθενοφόρος. Λέει, δηλαδή, άμα πας και καθίσεις σε ένα χωριό, έτσι, καλοκαίρι. Δηλαδή, που συζητούσαμε. Και δεν τα σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, δεν περνάνε από το μυαλό σου, λέει, κτλ. Λέει, θα έρθει ασθενοφόρο εδώ πέρα, ρωτά ένας ηλικιωμένος. Και τα περισσότερο ενδιαφέρονται ηλικιωμένοι, έτσι.
1: Ναι.
2: Θα έρθει ένα ασθενοφόρο. Γι' αυτό και φεύγουμε το χειμώνα και πάμε, λέει, ξέρω εγώ, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στην Αθήνα, στη Λάρισα, στο Βόλο.
1: Όπου στην πόλη, τη μεγάλη τέλος πάντων, για έτσι, να υπάρχουν.
2: Α, μπράβο.
1: Αν χρειαστεί οτιδήποτε, χτύπα ξύλο.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρα, ξεκίνησε το ασθενοφόρο από το πνευστιακό. Δυστυχώς είχαν περιστατικά και τα δύο στενοφόρο, και αυτό από την Αγιά και αυτό από τους γόνους. Και από ό,τι μας είπε, και σοβαρά περιστατικά, από ό,τι μας είπε.
2: Και χτύπα ξύλο, να μην ξαναέχουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε τελώς κλίμα. Πάμε, γιατί πήγε και 33. Πάμε στους χορηγούς μας. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
2: Πόσο μεγάλος είσαι, τεράστια Καζάνα!
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου.
3: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Καζάνας και πάλι καζάνας.
3: Βρέξει, χιονίσει.
2: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραί.
3: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
3: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνας.
2: Wine and Spirits.
3: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
2: Καβατσίνας.
3: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, το τιμολόγιο στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο Φωτάκι όλα είναι κομπλέ.
3: Για ρεύμα.
2: Φωτάκαρο.
3: Για φυσικό αέριο.
2: Φωτάκι.
3: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Φιλιππούπολη Κατσιμιχάλη.
2: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκι και έρχεται τώρα νέο Φωτάκι Φωτάκαρο επί τη Ανθίμου Γαζή σε λίγε μέρε.
3: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
2: Α, φαντάζομαι μεγάλο Θεσσαλέμου και του φθινόπουλου να συντημένο μόνο στο καβάλο.
3: Σομορφαίνει κι άλλο.
2: Καβάλο.
3: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
2: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές του καβάλο.
3: Για να φας καλά.
2: Σουσουράδα.
3: Στην Αμυγδαλέα.
2: Σουσουράδα.
3: Και τι τρώμε.
2: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου, κοκορέτσι να πάθεις την πλάκα σου και διαστημικός λουκάνικος.
3: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
2: Κυριακή μεσημέρι.
3: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα. Κούκαρ Σπορ.
2: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουκαράκια.
3: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες. Στα Κούγκαρ.
2: Και κάτι παπουτσάρες.
3: Να.
2: Και κάτι μειωμένες τιμές.
3: Να. Πάμε να πάρουμε και τα σχολικά ακόμα. Ναι. Σεπτέμβριος είναι, έτσι. Να. Παπούτσια φόρμες από τα Κούγκαρ. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
2: Και φιχωρός τραγούδι ξεκίνησε το μεγάλο ξεχαρμάνισμα μας στο μεζέ, μεζέ.
3: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, μεζέ, να διασκεδάσετε και φέτος.
2: Ναι.
3: Χορηγή, διαφημίσεις. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις? Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
6: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
13: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
13: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Επιστρέψαμε 42 λεπτά μετά τις 11.
1: Ναι, Βαγγέλη.
0: Στο ραδιόφωνο της TRT 95,1 ναι. Σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Είναι καμιά γιορτή για να πούμε χρόνια πολλά σήμερα?
1: Μπα όχι.
0: Χθες ήταν ο Στάθης, νομίζω χθες.
1: Χθες ήταν
0: ο Στάθης.
1: Γιόρταζε ο Στάθης, Βαγγέλη. Ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Μπαρμπέρι εκεί στη γειτονιά του Στάθη, το φίλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θυμήθηκα και το άλλο του Λάχανο, τον παλιό εκεί πέρα.
0: Τι ωραία.
1: Που τον πάνε, είναι στον παραόρο αυτό. Ο Στάθης από το Αρβίλα.
0: Α, ο Στάθης από το. Πού το θυμήθηκε?
1: Α, μπράβο.
0: Ο Στάθης από το Αρβίλα.

0: είσαι.
1: Δεν με πειράζει, φίλε, γιατί ξεκινάει το παζάρι αύριο. Θα σου πει το παζάρι.
0: Διεθνής Κυριάκος. Ναι. Πενθήμερη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μας τον πάρουν και στο NBA στο τέλος. Βλέπω εδώ επισκέψεις στο Σαν Φρανσίσκο θα είναι. Στη Νέα Υόρκη θα είναι. Αλλά πήγε και ο Ερντογάν από ό,τι βλέπω στην Τουρκία.
1: Στο Αμέρικα. Ναι.
0: Και είδα και θερμή υποδοχή και τέτοια. Άρα να ξέρετε, αυτή η εβδομάδα είναι χωρίς πρωθυπουργό στην Ελλάδα, έτσι. Μέχρι την Παρασκευή.
1: Μια ατάκα του Σταμάτη Γονίδη έχει προκαλέσει συζητήσεις στα social media μετά τη δημοσίευση βίντεο στο οποίο ο τραγουδιστής συνομιλεί στην πίστα με την Άντζελα Δημητρίου. Στο απόσπασμα, λέει, από το βράδυ του Σαββάτου, ο Σταμάτης Γονίδης φαίνεται να διηγείται σε τραγουδίστρια μια συνομιλία που είχε με άνθρωπο ασφάλειας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται. Όπως περιγράφει, λέει, όταν εκείνος τον ρώτησε αν είναι καλά, ο τραγουδιστής απάντησε: «Εμείς καλά είμαστε, αυτός πέθανε».
0: Άι καλά.
1: Πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
1: Η αντίδραση, λέει, της Άντζελας ήταν της άμεση, λέει, στο βίντεο φαίνεται να το κοιτάζει έκπληκτη, χωρίς να σχολιάζει, λέει, αυτά που μόλις άκουσε. Πρέπει να ήταν. Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Γραμμή στον αέρα.
0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τα γραφεία βρίσκονται στην Εθνική Οδό Αθηνών. Να ερώτηση λίγο, ή στην Φαρσάλων.
1: Τα γραφεία του TRT.
0: Για TRT λέτε.
2: Ναι.
1: Φαρσάλων και στην Καστοριάς.
0: Φαρσάλων και Καστοριάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ναι.
1: Να μας φέρει κανένα.
0: Δίνουμε και διεύθυνση το στήμα. 24-10-66-15-31 66-15-32 Φαρσάλων και Καστοριάς τα γραφεία.
1: Δεν το βλέπω.
0: Λοιπόν.
1: Ήθελα να δω και το βίντεο, τώρα δεν το πιάνει το βίντεο.

0: Καλημέρα Κατερίνα μου, αύριο είναι η έναξη του παζαριού.
1: Αύριο βράδυ. Κατά τις 8 η ώρα θα είναι, γίνεται πανικός.
0: Με Λευτέρη Πανταζή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κόνη μεταξά.
0: Ναι, είναι λίγο βέβαια το κλίμα τώρα επιβαρημένο τώρα με αυτά που έγιναν Σάββατο είναι. Κυριακή. Είναι λίγο επιβαρημένο το κλίμα. Άλλο κακό να μην μας βρει, τι να πω.
1: Αμήν.
0: Άλλο κακό. Άλλη Αμήν. Δυσάρεστη είδηση. Δεν θέλω, επειδή λέμε να αλλάξουμε λίγο σελίδα, δεν θέλω να επεκταθώ στα δύο περιστατικά. Αλλά πηγαίνοντας πάλι πίσω στο 14χρονο και σε όλα αυτά που έχουν διαρρεύσει από το βράδυ του Σαββάτου και σε όλα αυτά που συζητιούνται, γιατί μια μεγάλη παρέα είμαστε στο διαδίκτυο πλέον και όλα αυτά που διαβάζουμε, είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, κατά πόσο θα πέσουν κεφάλια, κατά πόσο θα υπάρξουν
1: τιμωρίες,
0: κατά πόσο θα εντοπίσουμε ποια παιδιά μπορεί να πείραζαν αυτό το 14χρονο και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Και φαντάζομαι χτύπησε μεγάλο γερή καμπάνα για όλα τα σχολεία μας, έτσι, για όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς που επιτρέπουν πολλές φορές τα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο και να πειράζουν άλλα παιδιά. Έτσι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί παραπάνω.
1: Φίλε, υπάρχουν απλά πράγματα στη ζωή μερικές και βλέπεις ότι κάποιες κινήσεις, δηλαδή οι γονείς, εμείς οι γονείς, βλέπεις.
0: Εγώ επιμένω και για τους γονείς, Νίκο.
1: Ναι, οι γονείς.
0: Συμφωνώ και για τους εκπαιδευτικούς που δεν τιμωρούν όπως θα έπρεπε να τιμωρήσουν, αλλά επιμένω και για τους γονείς.
1: Όλα ξεκινάνε από το σπίτι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όλα ξεκινάνε από το σπίτι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και σου λέω, δηλαδή, θυμάσαι το περιστατικό αυτό που σου έλεγα πριν από δύο εβδομάδες με τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Γράφει η αστυνομία τα πατίνια και πάνε οι γονείς μετά στην αστυνομική διεύθυνση, οριόμενοι. Και άμα δεις, λέει εδώ πέρα τι γίνεται, έρχονται οι γονείς γιατί μου γράψει το παιδί με ένα 12 χρονών.
0: Επειδή λέμε καθημερινά για τα πατίνια, σήμερα παρατήρησε ερχόμενο εδώ, δεν ήταν πατίνι. Ήταν μια κυρία σε ποδήλατο. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση που είχε στο ένα χέρι το κινητό, οδηγούσε το ποδήλατο. Νικό, δηλαδή θα χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Ήταν στον δρόμο κανονικά με τα αυτοκίνητα, έκανε ζιγ-ζακ, πήγαινε ανάμεσά μας, στο κινητό και με το τιμόνι έτσι. Και λέω, δεν είναι δυνατό.
1: Βρε, αυτό που σου είχα πει, είχαμε πει το καλοκαίρι, φίλε μου.
0: Πιάσε με το ποδήλατο στην άκρη, μίλα στο τηλέφωνο. Ξεκίναμε τα ξανά.
1: Στο κλείσιμο.
0: Και επίσης έχουμε και ποδηλατόδρομο, έτσι. Ναι.
1: Στο κλείσιμο των σχολείων τότε, τα είχαμε πει και το καλοκαίρι. Ναι. Εμένα μου έχει μείνει στο μυαλό αυτή η εικόνα. Μεσημέρι πήγαινα στο σπίτι και στη Ξανθίμου Γαζή και Υπήρου. Είναι μια κυρία γύρω στα 45 πάνω στο πατίνι, με τα δυο τα παιδάκια της μπροστά και της κάνει παρατήρηση ένας κύριος γύρω στα 70 κυρία.
0: Κάτσε, ήταν στο πατίνι η κυρία.
1: Με δύο παιδιά.
0: Και είχε και δύο παιδιά πάνω
1: και
0: στο πατίνι.
1: Τα δυο τα παιδιά της. Απάνω. Πρέπει να ήταν του δημοτικού, γιατί ήταν και το δημοτικό εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν. Και της κάνει παρατήρηση ένας κύριος γύρω στα 70 εκεί πέρα και έχει ακούσει τον Μπενιλίκη της Τώρα τι
0: ναι, ναι,
1: να σου πω τώρα. Καταλάβει.
0: Άσε μας κολόγερ και δεν
1: Από την εν λόγω κυρία. Οπότε καταλαβαίνεις. Όλα ξεκινάνε το νούμερο ένα, φίλε,
0: το σπίτι, ναι.
1: Είναι η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Σήμερα ο θεσμός οικογένεια έχει πατώσει τελείως. Τέλος.
0: Και είναι ένα θέμα αυτό, το κατά πόσο γίνεται σχολικός εκφοβισμός bullying και διαδικτυακός εκφοβισμός, που νομίζω ότι δεν, μπορεί να μην το λένε όλοι οι γονείς, αλλά απασχολεί αρκετούς γονείς, έτσι. Στη Λάρισα, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά εμείς μιλάμε για τη Λάρισα ειδικά. Έτσι. Έχουμε και εδώ περιστατικά.
1: Πάρα πολλά.
0: Και
1: πάρα
0: έχει, πολλά. Η επιοίκεια έχει εξαντληθεί στα όρια της ασυδοσίας και δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδιά τα οποία φεύγουν από το σπίτι τους με τις σωστές αρχές, πάνε στο σχολείο, στο δημόσιο σχολείο για να μάθουν. Και όχι για να τα πειράζουν άλλα παιδιά και να μην κάνουν τίποτα οι αρμόδιοι. Έτσι.
1: Και εδώ ξεκινάει, μόλις σου στέλνει στο σχολείο, ξεκινάει εκεί ο ρόλος του
0: εκπαιδευτικού.
1: Του εκπαιδευτικού μετά. Έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Τι ώρα είναι το μάτς σήμερα?
1: 4 η ώρα το απόγευμα στην ΕΤ2, φίλε.
0: Το δείχνει ΕΤ2 σπορ, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. 4 η ώρα.
0: Πας πυργού.
1: Πας και φεύγεις.
0: Πας πυργού.
1: Κάπως έτσι.
0: Εγώ το πανηλιακό θυμάμαι για τον πύργο.
1: Πανεργιακός.
0: Πανηλιακό, αφού τον πύργο είναι, ρε.
1: Και ο Πανηλιακός και ο Παναργιακός.
0: Ο Παναργιακός είναι στο Άργος.
1: Είναι στο Άργος, ναι. Πανηλιακός.
0: Πανηλιακό θυμάμαι από τον πύργο. Είχαμε και τ' άλλο. Τι να πει τώρα, από δυσάρεστα. Στην Ιγουμενίτσα με τον 27χρονο που σκότωσε την 25χρονη. Και πήρε τηλέφωνο και είπε ότι μας επιτέθηκαν γιατί μαχαίρωσαν ενώ τη σκότωσε ο ίδιος. Στην Ιγουμενίτσα. Είχαν χωρίσει πριν κανένα μήνα. Είναι χτεσινό αυτό, φρέσκο, φαντάζομαι το είδα, το διαβάσατε. Άγρια δολοφονία 25χρονης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.
1: Πέντε μηνύσεις στη Νίκαια στο γυμνάσιο. Υπάρχει παιδί που έχει πέντε μηνύσεις από γονείς.
0: Σε σχολείο στην περιοχή, τέλος πάντων, πέντε μηνύσεις από γονείς. Μάλιστα. Να, δεν κατάλαβα. Μηνύσεις για το παιδί.
1: Ναι.
0: Ότι παρενοχλεί το παιδί τους.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και να μην πω και περισσότερο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Να, μπράβο.
0: Όλα είπε, ναι.
1: Γιατί μου έδωσε όλα τα στοιχεία ο φίλος. Και τι κάνουν, πετάνε χαρταϊτό. Πετάνε χαρταϊτό.
0: Ξέρεις, πολλές φορές λένε οι γονείς, άντε να μην το τραβήξουμε το σχοινί, άντε να μην αντιδράσουμε, για να μην έχει προβλήματα το παιδί μας και εκτός σχολείου μετά, άμα μένουν στη γειτονιά τα παιδιά. Καταλαβαίνεις τι λέω?
1: Ωραία, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, να μην το τραβήξουμε γιατί τα παιδιά είναι στη γειτονιά, να μην έχει θέματα το εξωσχολικά, να μην το πειράξουν το παιδί μας μετά, άμα το πετύχουν οι άλλοι, οι νταΐδες, οι μάγκες, οι τέτοιοι. Με τέτοια.
1: Με τέτοια.
0: Με και τέτοια. Βλέπω μια εικόνα εδώ. Είχε μια εκδήλωση Καριστιανού. Το είδες?
1: Α, που ήταν
0: τρεις και,
1: ο Κούκος.
0: Τρεις και η Μαρία Καριστιανού. Και χωρίς την κρατσία μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άδεια καθίσματα. Μακρινή ανάμνηση πλέον, το διαβάζω από το ειδήσεις. Οι μέρες που η Μαρία Καριστιανού γέμιζε δρόμους και πλατείες. Το βράδυ της Κυριακής, στον κινηματογράφο Τριανών, η επικεφαλής της Ελπίδας για Δημοκρατία παρουσίαζε το πρόγραμμα του κινήματος για τον πολιτισμό. Το σκηνικό όμως θύμιζε περισσότερο προβολή σε θερινό σινεμά εν μέσω καταρακτόδους βροχής. Η προσέλευση ήταν απελπιστικά ισχνή. Κενά καθίσματα ακόμα και στις πρώτες σειρές, όπου συνήθως κάθονται στελέχη του κόμματος.
1: 40%.
0: Αυτό όμως που παρατηρήσαμε επίσης είναι ότι από την εκδήλωση έλειπε το δεξί χέρι της Καριστιανού, η πλέον στενή συνεργάτηδά της Μαρία Γρατσία. Έτσι στα πηγαδάκια οι ψήθυροι άρχισαν και πήραν φωτιά.
1: Ψυχάκιας, λέει, με μαχαίρι επιτίθεται σε κόσμο. Συναγερμό στην Ελλάδα για δράστη που προσπάθησε να σφάξει. Πού έγινε αυτό? Για να δω, περίμενε. Αμάν, τι λέει? Συναγερμός έχει σημάνει, λέει, στην Αλμυρή Κορινθίας, καθώς ένας άντρας που σύμφωνα μέχρι τώρα πληροφορίες φέρει μεγάλο μαχαίρι, κινείται στην περιοχή, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και έχει θέσει σε κινητοποίηση στις αστυνομικές αρχές, λέει. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ματίνα Παξού, το περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε, λέει, το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη, όταν ο άντρας άρχισε να φωνάζει βοήθεια μέσα από το δάσος, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, λέει. Όπως υποστηρίζει η πρόεδρος, η κατάσταση στη συνέχεια πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ο άντρας φέρεται να μπήκε σε τέσσερις κατοικίες, απειλώντας τους ενίκους, λέει. Οι κάτοικοι, ακούγοντας τις φωνές, λέει, και αντιλαμβανόμενοι κάτι σοβαρό συμβαίνει, βγήκαν από τα σπίτια τους προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άντρας ενδέχεται να έχει επιστρέψει να παραμένει κρυμμένος μέσα στην δασική έκταση περιοχής, λέει. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, κατά διαστήματα ακούγεται να φωνάζει εκ νέου βοήθεια. Άκου να δεις. Το γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια των αρχών να εντοπίσουν το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται.
0: Ψυχάκιας, όπως το λέει το ρεπορτάζ, ψυχάκιας.
1: Ψυχάκιας, η παρουσία του, λέει, σε κατοικημένη περιοχή, λέει, σε συνδυασμό με την αναφορά ότι φέρει μεγάλο μαχαίρι, έχει προκαλώσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της επιχείρησης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή, ξεκίνησαν έρευνες, οι επιχείρησαν κτλ. Τι έγινε, για να δούμε. Ναι, τίποτα.
0: Κυκλοφορία ενόχληση ακόμα.
1: Δεν τον εντόπισαν. Ναι, ναι. Και συνδράμων και θελοντές, λέει, ακόμα. Ναι. Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εκτός.
0: Εκτός αέρος.
2: Εκτός
0: αέρος. Για το θέμα. Προφανώς για το θέμα με τον μπούλινγκ στα σχολεία, να υποθέσω.
1: Μα ποτέ.
2: Ναι, σ' ακούω. Νίκο, άνοιξε να παίξω.
1: Αμαν. Ήρθε να πάρει τούρτα.
0: Έξε.
1: Περίμενε, σε τροφή.

0: Σήμερα μιλάει ο υπνοθεραπευτής, για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Και τώρα έρχονται στην επιφάνεια και κατά πόσο γίνονται ελέγχοι από τους ιατρικούς συλλόγους, κατά πόσο ο γιατρός ελέγχει γιατρό, όταν μάλιστα μπορεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον ίδιο και πολλές φορές τον ψηφίζει κιόλας στις εκλογές του ιατρικού συλλόγου.
1: Να, μπράβο.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή πολλές φορές μπορεί να έχουν γελισβερίσει ο ένας να στέλνει τον άλλον. Να στέλνει πελάτη στον άλλον και τούμπαλιν. Καταλαβαίνετε τι λέω, Νίκο μου.
1: Καμός, φίλε μου. Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι λέμε.
1: Και το μακελιό είχε.
0: Έψαχνε ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών και δεν μπορούσε να βρει για αυτούς τίποτα.
1: Να, μπράβο.
0: Τόσα χρόνια. Ούτε τα μηχανήματα ούτε τίποτα.
1: Είχε Ευαγγέλιο όλους τους πελάτες.
0: Κάνα πλασμαφαίρεση.
1: Χθες φωτογραφία τους πελάτες όλους εκεί πέρα. Πάρεις πλάκα. Θα τρέψει τα μάτια.
0: Είδα τον υπουργό τον Άδωνη. Που βγήκε στο Open την Παρασκευή. Και λέει ο δημοσιογράφος που κάνει μεγαλύτερη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία ήταν πελάτη του.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε. Ο ρεπόρτερ, ο δημοσιογράφος, για ποιον έλεγε. Στον αέρα δεν λέμε. Δεν τα λέμε στον αέρα. Κάποια πράγματα δεν λέγονται στον αέρα.
1: Ναι, δεν το είπε στον αέρα. Πήγα να σου πω να
0: είπε πριν. Να προσέχουμε λιγάκι.
1: Ναι,
0: γι' αυτό λέω. Να μου το πει σε λίγο, σε λίγα λεπτά.
1: Ναι. Αυτό το είχε πρωτοσέλιδο χθες.
0: Ναι, πήγε το μυαλό μου κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.

0: Το μυαλό μας πάει γενικότερα σε όλη τη χώρα κατά πόσο γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Και στα δικά μας τα μέρη. Γιατί όχι. Και για εδώ σκεφτόμαστε. Ήδη έχουμε καταγγελίες και για εδώ. Παράπονα, να το πω έτσι απλά.
1: Τι ωραία πράγματα. Nice.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταία βόλτα για να γυρίσουμε να πούμε το καιρό. Πήγε και 57, βλέπεις. Πέρασε η ώρα.
1: Πω πω φίλε μου, τι βλέπω το πω.
0: Πάμε ηλεκτρονέτ, γι' τα κάπα καζάνα, έλα.
1: Τεράστιος είσαι καζάνα μου, μεγάλε. Γίγαντα καζάνα.

0: καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Κούκαρ Σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με τα κουκαράκια.
0: Και μεζέ μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Πάμε χορηγού και να γυρίσουμε.
1: Άι πάμε ρε.
2: DRT 95,1 FM Stereo.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές παιδάκι μου. Τι λες τώρα. Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται ξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.

0: FM Stereo.
1: Έβαλες το λύκο, το λύκο.
2: Μαύρος λύκος καψαλός.
1: Μαύρος λύκος.
2: Μαύρος λύκος, λοιπόν, καψαλός.
1: Σύντροφε. Γυρίσαμε για τα τελευταία λεπτά. Πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει τις επόμενες μέρες με το παζάρι να ξεκινάει από αύριο. Πάμε.
2: Ναι, παιδιά, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα πατριώτες. Σήμερα Δευτέρα 21 του μήνα, ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα αργότερα, 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Nice.
2: Ωραία. Πάμε αύριο Τρίτη.
1: Από αύριο μήνα. Λέει ότι δροσίζει, όντως.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λίγο μετά, γύρω στη μία τα μεσάνυχτα, πιθανή βροχή. Τρεις ώρα τα ξημερώματα. Τρεις ώρα τα ξημερώματα βροχή κάργα. 6 ώρα το πρωί βροχή κάργα. Μετά τις 6.30-7 παρά σταματάει η βροχή, θα έχουμε σύννεφα. Μετά τις 2 η ώρα θα βγει ήλιος. Να ετοιμαστούμε για το λεπά το βράδυ. Μια χαρά θα είναι.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, δεν θα έχουμε βροχή το βράδυ αύριο.
2: Η βροχή τελικά σταματάει γύρω στις 6.30 ώρα. Ενώ νωρίτερα έδειχνε ότι θα είναι.
1: Μας έλεγε στις 12 το μεσημέρι.
2: Νωρίτερα έδειχνε ότι θα είναι μέχρι τις 10-11 το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, ό,τι να γίνει, να θα γίνει μέχρι τις 6.30 ώρα το πρωί. Μετά η μέρα φαίνεται καθαρή. Πέφτει όμως από τις 32 στους 23 βαθμούς Κελσίου αύριο.
1: 23. 26 λέγανε, 23
2: αύριο.
1: Άρα με ζακετάκι θα πάμε, ναι.
2: Αμαν.
1: Τετάρτη.
2: Λοιπόν, Τετάρτη 23 του μήνα, ηλιοφάνεια, 23 βαθμοί Κελσίου και την Τετάρτη. Μάλιστα. Πέμπτη 24 του μήνα, ηλιοφάνεια, κάργα, 25 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια, κάργα, 25 με 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Άρα έτσι κλείσει όλη η εβδομάδα.
2: Σάββατο 26 του μήνα, σχεδόν έθριος καιρός, 26 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 27 του μήνα, συννεφιά όλη τη μέρα, 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
2: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους και μακάρι να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις. Μακάρι, δεν αντέχουμε άλλες.
2: Μακάρι, πάμε.

0: FM Stereo.
1: DRT 95,1 FM Stereo.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή
2: εβδομάδα.
3: Ακόμη.
2: Όλα ξεκινούν σήμερα εκτός από σένα που είσαι ο πιο εργατικός τηλεοπτικά και ξεκίνησε.
3: Όχι, βέβαια.
2: Τι.
3: Ο Sky ξεκίνησε 24 Αυγούστου.
2: Ποιο?
3: Τι ποιο? Στις εκπομπές του.
2: Μία. Ε?
3: Παιδί μου, οι εκπομπές οι ενημερωτικές όλες.
2: Ξεκίνησαν τόσο νωρίς.
3: Αμέ.
2: Και ο Ευαγγελάτος νομίζω ξεκίνησε.
3: Αμέ. Ναι. Καλά, όμως είχε τελειώσει και νωρίτερα.
2: Ναι, αλλά σήμερα ξεκινούν μυθοπλασίες.
3: Τι μυθοπλασίες, ξεκίνησαν οι μπλε ώρες.
2: Οι μπλε ώρες.
3: Και γίνεται χαμός, λέει, με αυτό το σύμπαν.
2: Καλά, με το που ξεκινάνε, διάβαζα.
3: Για, για να μάθω τι νούμερα κάνει.
2: Όχι, δεν
3: κάνει
2: έκανε.
3: Κάνει τόσο πολύ.
2: Στο γενικό σύνολο. Την πρώτη μέρα της πρεμιέρας στο Sky, την μπλε ώρες, κυρίες μου και κύριοι του Γεωργίου, έκαναν στο δυναμικό κοινό 10 και κάτι. Που για μένα δεν ήταν πολύ.
3: Παιδιά, και κάναν γιατί στο γενικό σύνολο. Δεν προορίζονται για το δυναμικό κοινό.
2: Ναι, σωστό αυτό που λες.
3: Οι σειρές προορίζονται για τον άνθρωπο που έχει ως παρέα του όλη μέρα την τηλεόραση. Καταλαβες?
2: Μάλιστα. Δεν είδα καθόλου, αλλά μου είπε.
3: Είναι γυρισμένο στο Πήλιο.
2: Ναι. Και στο
3: Βόλο. Και στο Βόλο και στη Σκιάθο.
2: Και επίσης πρέπει να σου πω ότι την πρώτη μέρα μου πήγε η γειτόνισσά μου που το έχει δει, κυρίες μου και κύριοι, μου λέει ότι ήταν πολύ ωραία, ενθουσιασμένοι. Που κοιμούνται 10.30 γιατί είναι μεγάλη ηλικία άνθρωποι, είναι πάνω από 85.
3: Άρα βλέπουν 87, αυτό και μετά.
2: Και τώρα κάθονται 2 ώρες, 9, 3 ώρες ήταν την πρώτη μέρα. 9 με 12, 12 η ώρα κοιμήθηκαν.
3: Για 3 ώρες επεισόδιο.
2: Ήταν 3 ώρες το πρώτο επεισόδιο. Διπλό.
3: Αδιπλό. Του τύπου μία ώρα και κάτι, μία ώρα και κάτι.
2: Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Είδα όμως στο Twitter και λέει από την πρώτη μέρα, μπορεί να το είδες λίγο. Είδες το επεισόδιο? Από την πρώτη μέρα σκοτώσαν 2 πρωταγωνιστές. Ρωτάει κάποιος.
3: Ναι, δεν το ξέρω καθόλου. Λοιπόν, κάναμε ανάλυση μια σειρά χωρίς να πούμε να καλοδεχτούμε τους χορηγούς μας.
2: Ναι, ναι.
3: Να ρωτήσουμε τους φίλους μας πώς είναι.
2: Ελπίζω να είναι καλά. Θα χαρούμε πολύ να είναι καλά όλος ο κόσμος. Και αν μας ακούτε, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε να νιώσετε και καλύτερα. Έχουμε την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλάτης, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, και τα Markets Μασούτης με τις υπέροχες προσφορές, τις οποίες θα βρείτε και στα Market Κρητικός, okay?

0: Θέλω να ξεκινήσω με ένα σαν σήμερα. Είναι 1919 όταν το Orient Express ξαναρχίζει το ταξίδι Κωνσταντινούπολη-Παρίσι.
1: Πολύ θα ήθελα να κάνω ταξίδι με το Orient Express.
0: Παρότι δεν μπορώ να με σκεφτώ εγκλωβισμένο σε ένα περιβάλλον τρένου.
1: Ναι, αλλά πολύ ωραίο
0: για
1: περιβάλλον.
0: Πόσο δεν θα είναι κανένα δύο μέρες αυτό. Έτσι. Το 1930 στον Ισημερινό, μια ομάδα αρχαιολόγων ανακαλύπτει θησαυρούς των Ίνκας.
1: Οπα.
0: Η αξία τους 15 εκατομμύρια δολάρια. Θα σου άλλαζαν τη ζωή, για σκέψη του.
1: Πόσο?
0: Αν δεν ήσουν τεμπέλα.
1: Πόσα εκατομμύρια?
0: 15 εκατομμύρια δολάρια.
1: Και λιγότερα, πολύ λιγότερα, σιγά. Να σου
0: το
1: πω.
0: Το 1944, η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία, μετά από σκληρή μάχη με τους Γερμανούς, εισέρχεται στο Ρίμινι της Ιταλίας,
1: ναι,
0: και υψώνει την ελληνική σημαία. Το 1965 βαπτίζεται στην Ελλάδα η πρώτη κόρη, το πρώτο παιδί των βασιλέων, το όνομά της Αλεξία, και υπήρχαν και συνθήματα τότε γιατί ο κόσμος πεινούσε. Διάδοχο λένε τον Παύλο γιατί είναι το αγόρι, έτσι. Και το 2018 Έλληνας ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας Ζακ Κωστόπουλος λιντσάρεται μέχρι θανάτου στην Κάνιγκο στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, επειδή τις τραβούσαν με βίντεο αυτές τις εικόνες. Τι αγριότητα, για ποιο λόγο?
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννιέται ο Αμερικανός συγγραφέας που έργα του έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, ο Στίβεν Κίνγκ, που έχει γράψει τα ωραίτερα θρίλερ,
1: πραγματικά,
0: το 47. Και το 1990 πεθαίνει ο Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τάκης Κανελόπουλος.

0: Να σας πω, παιδιά, κυρίες μου και κύριοι, η Sophie Rain, δεν σας λέει τίποτα το όνομα. Σας ενημερώνω ότι είναι μία από τις πιο γνωστές και υψηλά αμοιβόμενες δημιουργούς του OnlyFans. Ένας αιμονικός θαυμαστής της ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη μέχρι και το Μαϊάμι, πάνω από 1600 χιλιόμετρα, παιδιά, είναι, για να τη συναντήσει και να την παντρευτεί. Το περιστατικό έγινε το Μάιο, τον περασμένο, σε ένα ξενοδοχείο στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με ένα στενό της συνεργάτη, προφανώς κανένα μάνατζερ της, δεν ξέρω, πλησίασε τη Ρέιν ο τύπος αυτός στο λόμπι του ξενοδοχείου. Της ανακοίνωσε ότι έχει κάνει αυτό το ταξίδι τη Νέα Υόρκη αποκλειστικά και μόνο για εκείνη. Ο υπεύθυνος, λοιπόν, αυτός ο μάνατζερ της, περιέγραψε την κατάσταση με τον τύπο αυτόν εξαιρετικά ανησυχητική. Είχε γίνει και πιο σοβαρή κατάσταση. Πιάσανε κουβέντα εκεί στο λόμπι και ξαφνικά φαίνεται ότι ο άνδρας αυτός προσπάθησε να την απαγάγει, παιδιά. Δεν έφτασε στην κουβέντα μόνο. Προσπάθησε, λέει, να την πάρει με το ζόρι, να την τραβήξει και να την βάλει σε κάποιο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί, λέει, δηλώνω ότι ταξιδεύω, λέει, τόσο μεγάλη απόσταση και με σκοπό τον γάμο και θέλω, λέει, να την παντρευτώ καλά και σώνει. Δεν ειδοποίησαν την αστυνομία.
1: Καλά, αλλά, και σώνει.
0: Αλλά προσπάθησαν να τη σώσουν εκεί οι άνθρωποι από το λόμπι, από το ξενοδοχείο κτλ. Και είπαν ότι δεν θα μείνει. Αλλά ωστόσο τώρα πια έχει πάρει και bodyguard η κυρία.

0: πιστόλι. Τι θες?
1: Πες τίτλο.
0: Θες να πω άλλα?
1: Τίτλο.
0: Όχι, όχι, δεν λέω.
1: Γιατί, μυστικό είναι.
0: Μέσω κοινής παρέας τον γνώρισα. Μου ζήτησε το τηλέφωνο μου. Μου έστειλε την ίδια κιόλας νύχτα και για περίπου μια εβδομάδα μιλούσαμε online ασταμάτητα. Όταν τελικά του είπα πότε θα τα πούμε από κοντά, άρχισαν τα περίεργα. Αυτή την εβδομάδα έχω δουλειά, το Σαββατοκύριακο έχω κάτι, την άλλη εβδομάδα θα λείπω. Εγώ επειδή είμαι αισιόδοξη, περίμενα έπειτα από δύο εβδομάδες, του είπα αστειευόμενη, τελικά θα βγούμε ή θα μείνουμε στο chat. Και μου απάντησε, μα μου αρέσει που μιλάμε γιατί πρέπει να το πιέσουμε.
1: Εντάξει.
0: Μιλάς από το chat. Που το chat δεν είναι καν.
1: Εγώ πονηρεύομαι, δεν... σκέφτομαι ότι έχει σχέση.
0: Παιδιά, μισό λεπτό.
1: Χαρακτηρίζεται με αυτή η ιστορία.
0: Γιατί μπορεί να μας ακούν και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Είναι ότι έχω ένα πληκτρολόγιο, είτε του κινητού μου, είτε του υπολογιστή, είτε της ταμπλέτας. Σου γράφω, μου γράφει, σου απαντώ, μου απαντάς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καν. Κάθομαι στο τηλέφωνο και μιλάω μία ώρα μαζί σου. Και σε πειράζω και ακούω τη φωνή σου, ακούω την ψυχή σου.
1: Ναι, απλά πληκτρολογείς, μόνο αυτό.
0: Ρε παιδιά, ήμαρτον. Και αυτό είναι ωραίο
1: μπορεί
0: τώρα.
1: Μπορεί να του αρκεί, γιατί μπορεί να έχει σχέση και αυτό θέλει να σε αφλαμαρίζει κοινός.
0: Δεν νομίζω ότι έχει γράφοντας. Σχέση. Είναι, πρέπει να είναι πολύ σοβαρός κύριος.
1: Ναι, πολύ σοβαρός. Να κάθεται τις ώρες στο chat. Θα κάνουμε διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι. Θα συνελθούμε σε δύο λεπτά εδώ. Είμαστε η Alpha Good και τα Markets Μασούτης είναι πάντα στην παρέα μας.
2: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home, τα πάντα για το σπίτι, σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home, το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Συνεχίζουμε στο ράδιο TRT. Το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε μέχρι και τις 12. Συγγνώμη για το θόρυβο, έπεσε το στυλό.
4: Σε πάω στο Μοντόν.
3: Στο πού?
4: Στο Μοντόν. Είναι γνωστό το Μοντόν, παιδιά.
3: Τι είναι το Μοντόν?
4: Όχι Μοντόν. Σου είναι δύσκολο να το πεις και κάνεις μπομπαγιά τσομπά.
3: Εσύ πάλι το κάνεις με προφορά και με νευριάζεις. Θέλω να το γελιοποιήσω. Μοντόν.
4: Είναι ένας 73χρονος συνταξιούχος που κάνει, παιδιά, 10 χιλιόμετρα με τρακτέρ. Είναι ταξίδι 10 χιλιόμετρα.
3: Με τρακτέρ, ναι, ρε, δεν είναι και μεγάλος.
4: Για να πάει για ψώνια.
3: Ωραία.
4: Τα ψώνια στο μάρκετ, δηλαδή σκάει στο πάρκινγκ του μάρκετ.
3: Παρκάρει το τρακτεράκι.
4: Που είναι αυτοκίνητα.
3: Ναι.
4: Ως επιτοπλίστων.
3: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν έχει γίνει viral. Γιατί
3: εγώ πολύ καλά
4: το έχω καταγράψει αρκετές φορές. Γιατί είναι ανάμεσα σε σύγχρονα αυτοκίνητα και καλά αυτοκίνητα, αυτό που λέμε καλά, ενώ δεν είναι ταλαιπωρημένα, περιποιημένα κλπ. Την ηλικία του αυτοκίνητου, του τρακτέρ, πείτε μου.
3: 80 χρόνων.
4: Είναι ένα Ρενό του 64, για το οποίο είχε πληρώσει 3 φράγκα και 6 λεπτά. Και το έλεγαν τότε οι άνθρωποι, αυτό είναι για παλιοσίδερα. Είναι...
3: Και το έχει τόσα χρόνια.
4: Και το έχει τόσα χρόνια, παιδιά.
3: Και πάει με το τρακτέρ. Πολύ ωραία τα πράγματα.
4: Εντάξει, βέβαια με 22 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα για τα 10 θέλει μισή ώρα για να πάει.
3: Πολύ
4: 10 χιλιόμετρα
3: κάνει.
4: Που τα κάνεις και περπατώντας. Μου είπε κάποιος να σου πω,
3: ναι,
4: ότι είναι μεγάλο λάθος σου που δεν, ναι, περπατάς.
3: Ναι, το ξέρω αυτό.
4: Α. Μου είπε κάποιος να σου το πω.

0: Μια γυναίκα 54 ετών έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι βάρους 3,5 κιλών από έμπριο που είχε κρύο συντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Ναι. Το έχετε ακούσει?
1: Έγινε είδηση αυτό, παιδιά.
0: Συγκλονιστική είδηση είναι αυτό. Γιατί είναι Ελληνίδα η κυρία. Στην Ελλάδα καταγράφηκε αυτό το ρεκόρ. Γιατί καταλαβαίνει, 22 χρόνια, 5 μήνες, 23 μέρες, παρακαλώ.
1: Υπονοούν ότι φθήρεται στο πέρασμα του χρόνου, μάλλον.
0: Διάστημα, λέει, αποτελεί σύμφωνα με την αυτή την βιβλιογραφική, να το πω, ανασκόπηση αυτής της ομάδας, η μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια συντήρησης γενετικού υλικού.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Προηγούμενες
1: φορές ότι αξιοποιήθηκαν νωρίτερα.
0: Φοβερό είναι όμως το παιδάκι.
1: Μπράβο,
0: ξέρεις,
1: μπράβο.
0: Γιατί το αποφάσισε στα 54 όμως αυτή η κυρία?
1: Γιατί
0: να το
1: ήθελε,
0: κάνει
1: αυτό? Εννοείς, γιατί?
0: Γιατί η συνθήκη που ζούσε τελευταία ήταν πολύ άσχημη, γιατί η οικογένεια βίωσε τον περασμένο Οκτώβριο την απώλεια του 21 έτους παιδιού σε τροχαίο δυστύχημα και αποφάσισαν να ενεργοποιήσει
1: παιδιού
0: αυτό το...
1: Της. Μάλιστα.
0: Της, δυστυχώς.
1: Είναι μεγάλη φαν της Νότιας Κορέας. Βλέπεις αυτά τα χαζοσύρια κλπ. Θέλω να σου πω, τα στατιστικά δείχνουν ότι στο νησί Τζέτζου,
0: το Τζέτζου,
1: που είναι από τα διασημότερα, ναι, παραθαλάσσια θέρετρα της χώρας, τα στατιστικά δείχνουν ότι όσοι νιώπαντροι πηγαίνουν εκεί διακοπές και ταξίδι του μέλητος πεθαίνουν.
0: Α.
1: Άρα
0: πολλές σειρές είναι γυρισμένες εκεί.
1: Να αποσύρεις τη στήριξή σου στη Νότια Κορέα.
0: Άκου τι λέτε τώρα.
1: Να σταματήσεις.
0: Τι είναι αυτά τα χαζά?
1: Έχει κακή ενέργεια. Έχω πολλά περιστατικά. Θες να το πάρεις?
0: Πω.
1: Έχω 310.000 υποθέσεις αγνοωμένων που είχα κλείσει τα τελευταία 3 χρόνια. Είχαμε 4 πτώματα μέσα σε 3 μέρες μεταξύ 22 και 24 Αυγούστου.
0: Τι.
1: Και λοιπά. Λοιπόν, δώσεις το, σε παρακαλώ. Μπορείς να το περάσεις.
0: Εντάξει, καλά, δεν θα πάω στο νησί Τζέτζου. Αλλά έχω δει σειρές και σειρές να γυρίζουν εκεί.

0: Ορίστε. Είναι τάση σε κάποιες χώρες, όχι στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: να πηγαίνουν άντρες και να κόβουν, να περιορίζουν τις βλεφαρίδες τους, αν θεωρούν ότι είναι μεγάλες, ας πούμε, για να δείχνουν πιο αρενοποί. Θεωρούν ότι η μεγάλη βλεφαρίδα είναι για τα κορίτσια.
1: Τι χαζά
0: είναι. Είναι κατασκευαστικό. Θα... Πρόσεξε τώρα. Βγάλε τη βλακία από τη μέση. Κάθε τι σχεδιασμένο στο ανθρώπινο σώμα έχει μια λειτουργία.
1: Βέβαια.
0: Οι βλεφαρίδες δεν είναι για να βάζουν οι γυναίκες μασκάρα και να τις επιμικρύνουν ή να τις κάνουν πιο γοητευτικές στο βλέμμα. Οι βλεφαρίδες είναι για να προστατεύουν το μάτι. Πάνε λοιπόν και ψαλιδίζουν τις βλεφαρίδες κάποιοι χαζοί.
1: Τι χαζός κόσμος.
0: Και παθαίνουν λοιμώξεις, φαγούρα, συνεχή ενόχληση, γιατί το μάτι είναι απροστάτευτο. Και η βλεφαρίδα μεγαλώνει πάρα πολύ αργά.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να περάσουν μήνες. Αυτός λοιπόν που θα θελήσει να το κάνει, θα πρέπει να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι θα πρέπει να περιμένει πάρα πολύ καιρό.
1: Ο κόσμος πηγαίνει και βάζει βλεφαρίδες, παιδιά. Ψεύτικες, κάνει προσθετική. Θα τρελαθούμε.
0: Εντάξει, το κάνουν τα κορίτσια, αλλά γιατί αυτό που σου έδωσε η φύση, οι γεννήτωρές σου, οι γονείς σου.
1: Τι καινούργια κουταμάρα είναι αυτή.

0: Σας αποχαιρετούμε, κυρίες και κύριοι.
1: Έχουμε πολύ καλή εβδομάδα.
0: Αμήν, να είναι πάρα πολύ καλή η εβδομάδα μας. Θα τα πούμε αύριο στις 12 πρώτο Θεός. Να είστε όλοι καλά. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς. Τι πεις, να πεις κάτι?
1: Ναι,
0: τι έχεις στην εκπομπή σου, δεν μας λες τελευταία?
1: Άστο, εντάξει, από εδώ από τη Λάρισα είναι ο Χρήστος ο καπετάνος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Δεν είναι εκεί το θέμα. Τρέχει από σήμερα ένα τρέιλερ στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Θα έρθει ειδικά για αυτό το σκοπό από την Αθήνα την Πέμπτη στην εκπομπή μας ο φίλος σου ο Κασελάκης.
0: Δικός μου φίλος.
1: Γιατί το εξηγώ, δεν έχουμε τόσο χώρο, τόσο πλατό για να έρθει κόσμος. Αλλά θα ξεκινούμε από σήμερα να μαζεύουμε ερωτήματά σας. Εγώ θα το απευθύνω λίγα ερωτήματα.
0: Ωραία. Τα περισσότερα,
1: είπαμε, τα περισσότερα να
0: κόσμο
1: είναι από τους φίλους της εκπομπής. Δεν ανάγκη να τον συμπαθείτε τον Κασελάκη για να στείλετε. Μπορεί να θέλετε να τον στριμώξετε, να του την πείτε. Εντάξει, δεν θα έχουμε εννοώ προσωπικά πράγματα, επιθέσεις κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Πολιτικά. Αυτό.
0: Πολύ ωραία. Να είστε όλοι καλά. Αύριο στις 12 πρώτο Θεός θα είμαστε μαζί. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς και βέβαια την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλάτες, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, και βέβαια τα markets Μασούτης με πολύ πολύ ωραίες προσφορές.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τον θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της και με το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ενώπιον του ανακριτή η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ισχυρίστηκε ότι τον είχε συναντήσει δύο μέρες πριν από τον θάνατό του και έδωσε εξηγήσεις για τον λόγο που έφτασε στα χέρια του η φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, μήνυμα συνεργάτηδας της γιατρού ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.
0: Από σήμερα έλεγχοι σε ιδιωτικές μονάδες υγείας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινες από την πιλωτική λειτουργία του MedWatch. Παράλληλα θα εξεταστούν και τα εκατοντάδες ιατρία που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία. Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας από το 2019 σε νοσοκομεία, Ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές, όπως αποκάλυψε η Real News.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης σε ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Ωστόσο, αρχικά είχε καταθέσει ότι τους είχαν ληστέψει 4 κουκουλοφόροι.
0: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους δεν κατάφερε να μπουν στο κοινοβούλιο του κρατηδίου Μέγκελβούργο, όπου κυριάρχησε το ακροδεξιό AfD, ενώ ήταν δεύτερη στο Βερολίνο που νίκησε η αριστερά. Καταστροφή χαρακτήρισε ο καγκελάριος Μέρτς το αποτέλεσμα, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.
1: Συναντήσεις με τους επικεφαλείς κορυφαίων εταιριών υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η προσέλκυση επενδύσεων.
0: Άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Το θύμα διαπληκτίστηκε και πιάστηκε στα χέρια με 76χρονο, ενώ στην υπόθεση ενεπλάκη και νεαρή κοπέλα με πρόβλημα αναπηρίας. Στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.
1: Σε ισχύ από σήμερα οι νέες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν προστασία της κυρίας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους.
0: Μόνες τους σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης περιφέρονταν δύο αδελφές 2 και 4 ετών. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους με καταγωγή από την Γκάνα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
1: Στα αθλητικά, δύσκολες εκτός έδρας νίκες πέτυχαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με 1-0 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός κέρδισε την Καλαμάτα και διατήρησε το αίτητο. Με 2-1 η ΑΕΚ επικράτησε του Βόλου. Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε το Λεβαδιακό. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο κερδίζοντας με 3-1 τον Πανετολικό.
0: Δεν κατάφερε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στον νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16.
1: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από αύριο τα ξημερώματα έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Θα επηρεαστεί και η Αττική. Βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι της Τετάρτης.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού ανά τμήματα σε άνω Πατήσια Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας σε Φιλοθέη Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου αλλά και στο Ψυχικό. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, Παναγιώτη.
3: Ναι, σε ισχύ έχουν τεθεί τροποποιήσεις στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηρά Ιράκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τίθεται σε λειτουργία λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε νωρίτερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης από την προφυλακισμένη γιατρό της Οδού Καρνεάδου. Κλήθηκε να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να απαντήσει ποια είναι η σχέση του με τη γιατρό και αν γνώριζε τις πρακτικές της. Εξερχόμενος, ισχυρίστηκε ότι είχε συναντήσει μια φορά τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
4: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξει η έρευνα της δικαιοσύνης.
5: Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
4: Μία φορά μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά...
0: Οι έρευνες των αρχών που εξετάζουν εξονυχιστικά την υπόθεση συνεχίζονται και στο μικροσκόπιο φέρεται να έχει μπει γραπτό μήνυμα από γραμματέα του ιδιωτικού ιατρείου, το οποίο ανέφερε ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και αμέσως μετά διαγράφει. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία. Θεοδόση Πάνου, που χρήζουν διερεύνησης.
6: Βεβαίως και αναφέρθηκες και σε αυτό το μήνυμα, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για την ερευνητική διαδικασία, διότι από το Real FM. Σχεδόν από τις πρώτες ημέρες είχαμε κάνει λόγο και για διάφορες ουσίες που είναι δυνατόν να είχαν χορηγηθεί στο Γιώργο Μαζονάκη, ανάμεσά τους και η μέθη βεβαίως. Και αυτό θα φανεί κυρίως από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ίσως να είναι έτοιμες την επόμενη εβδομάδα, θέλουν, είναι μια διαδικασία πολυήμερη οι τοξικολογικές. Το μήνυμα αυτό που έχει καταφέρει να ανασύρει από κινητό εργαζόμενης στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου η ελληνική αστυνομία και πιο συγκεκριμένα η ειδική στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελλάς έγραφε ότι άστα αναφέρει το όνομα της γιατρού η ΤΑΔΕ έδωσε χορήγησε μέθη. Το μήνυμα αυτό είναι συνεχεία διαγράφεται πλην όμως και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτουν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να το ανασύρουν. Και φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό, διότι τι βλέπουνε, και ένα περίεργο φαινόμενο. Ας το χαρακτηρίσουμε εμείς περίεργο φαινόμενο. Στους 3-4 υπολογιστές που έχουν κατασχέσει οι αστυνομικοί και ερευνώντας πιθαμής προς πιθαμής στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας φαίνεται ότι συστηματικά σε καθημερινή βάση προφανώς πριν αλλά και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου διέγραφαν πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά αρχεία σε συστηματική βάση. Αυτά τα αρχεία και από το παρελθόν αλλά και στην συνέχεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που φαίνεται εκεί να υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης όλα αυτά θα ανασυρθούν και θα ερευνηθούν σπιθαμή προς σπιθαμή από τους ειδικούς. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα εργαστηριακά ευρήματα, έχουμε, λένε οι ειδικοί, ότι έχουν ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους, γιατί φαίνεται να είναι μεγάλος ο όγκος των αρχείων. Τώρα, ο φερόμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσε την διαδικασία, την διαδικασία της κατάθεσης και το τονίζω ως μάρτυρας, ο άνθρωπος αυτός δεν εμπλέκεται σε κάτι, δεν κατηγορείται για το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να είπε στον ανακριτή ότι συνεργάζονταν με τους δύο γιατρούς. Κάτι που δεν είναι άγνωστο, το έχει υποστηρίξει και σε δημόσιες δηλώσεις του. Αναφέροντας μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι δεν είναι η μοναδική γιατρή με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά έχει και με άλλους γιατρούς σύμβαση. Όπως καταλαβαίνετε, οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, καθώς η διαδικασία.
0: Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή Θεοδόση. Και ακούσαμε ότι είπε ότι είχε δει τον τραγουδιστή 2 ημέρες πριν το θάνατό του, μία φορά.
6: Ναι. Ακριβώς, σε εστιατόριο στο ψυχικό, με σκοπό να κάνει ένα πρότυπο ιστορικό, ας το πούμε. Έτσι και εν συνεχεία είχαν το ραντεβού όταν πια θα ολοκληρώνονταν η διαδικασία, γιατί δυσκολεύομαι να το πω θεραπεία ή ιατρική πράξη, όταν πια θα ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου. Εξήγησε γιατί έστειλε το μήνυμα, εξήγησε γιατί απήντησε στο μήνυμα η γιατρός που έκανε αυτές τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά στην πλάσμα αφαίρεση, και όλα αυτά βεβαίως θα συνεκτιμηθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στο πεδίο της κύριας ανάκρισης, με αυτά που είπε, φαίνεται να έχει βοηθήσει αρκετά στο να προχωρήσει, στο να κάνει μεγάλα βήματα η κύρια ανάκριση. Γιατί πια από την προανάκριση έχουμε φύγει, η προανάκριση είναι ό,τι κάνει η αστυνομία, κύρια ανάκριση, πια είναι στα χέρια του ανακριτή και του εισαγγελία η έρευνα, και εκεί πια είναι πολύ συγκεκριμένα τα δεδομένα.
0: Ναι, είναι σίγουρο ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Εν τω μεταξύ, από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι εκατοντάδες δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, Εμίλια Σταθάκου.
7: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο ελεκτικό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, που είναι ουσιαστικά ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό ραντάρ, το οποίο σταρώνει διαρκώς το διαδίκτυο για τον εντοπισμό παραβάσεων στο χώρο της υγείας. Όπως φαίνεται, έχουν ήδη εντοπιστεί λαβράκια, δηλαδή σταρώθηκαν ψηφιακά περίπου 8.500 δομές, και από τη μαζική αυτή αναζήτηση βρέθηκαν 231 δομές και 5.500 διαφημιστικές αναφορές, οι οποίες θέλουν περαιτέρω διερεύνηση. Τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν στους ιατρικούς συλλόγους και στην αρχή διαφάνειας, οι οποίοι και θα ελέγξουν αν έχουν γίνει παρανομίες.
1: Και από ό,τι φαίνεται, μέσα σε αυτές τις δομές περιλαμβάνονται εκτός από ιατρία, σπα, κέντρα αισθητικής, Ινστιτούτα, ακόμη και κομμωτήρια, τα οποία διαφήμιζαν ότι έκαναν πράξεις που προφανώς δεν μπορούσαν να κάνουν. Μένεις μαζί μας, Εμιλία, να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Αδώνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Open, είπε ότι τα ιατρία και τα Ινστιτούτα που ελέγχονται δεν είναι όλα ένοχα.
8: Αυτοί οι 231 που κατηγοριοποίησε το σύστημα δεν είναι αναγκαστικά ένοχοι. Είπαμε να κάνει γρήγορα τον πρώτο έλεγχο ο ΙΣΑ, γιατί είναι για την Αθήνα μόνο αυτό, θα κάνουμε τόσο τον Πειραιά και την Ολυμπιακή Ελλάδα. Αν δούμε ότι κάτι υπάρχει πραγματικά σοβαρό σε αυτά, θα το παραπέμπουμε και εμείς στις δικαστικές αρχές. Εάν έμπαινε ένας έλεγχος και έβλεπε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης συγκεκριμένο της ΓΑΚΑ, θα έκλεινε το γιατρό αυτό. Το άψο κινητό θα κάνει τα εξής δύο πράγματα. Θα μπορεί να βάζει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού και να σου βγάζει αυτομάτως τι άδεια έχει. Θα συνδέεται το app με την άδεια. Η άδεια γράφει τι μπορεί να κάνει. Πας σε ένα γιατρό που σου γράφει είναι παθολόγος, γενικός γιατρός και μπορεί να σου συνταγογραφεί. Και δεις ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, και την ώρα που πονέζει, μου πεις, αδερφέ, εδώ δεν γράφει για πλασμαφαίρεση. Πώς το έχεις το μηχάνημα. Και δεύτερον, πάνω στο app θα υπάρχει και καταγγελία. Θα μπορεί να βγαίνει να λες, πήγα στο γιατρό αυτόν και 1, 2, 3.
1: Πάντως, φαίνεται, Εμιλία, ότι η παραϊατρική λειτουργεί εδώ και χρόνια ανεξέλεγκτα στη χώρα μας. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 4.000 ελέγχους σε νοσοκομεία, ιατρία, Ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές, και έχουν βγάλει αρκετά λαβράκια, όπως αποκάλυψε η Real News.
7: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πραγματικά σοκαριστική εικόνα που δείχνει το ανεξέλεγκτο τοπίο, ειδικά στον χώρο της αισθητικής και της ομορφιάς. Το μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών βρέθηκαν μεταξύ άλλων δοφλέβια θεραπείες που φέρονταν να παρέχονται για την αντιμετώπιση του Αλτχάιμερ, εφαρμογές μπότοξ σε κομμωτήρια και σε διαμερίσματα Airbnb, αλλά και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η διενέργεια ιατρικής πράξης από απλό υπάλληλο του ιατρείου με καθοδήγηση του ιατρού μέσω βιντεοκλήσης. Ενώ σε άλλη περίπτωση.
1: Μέσω βιντεοκλήσης, απίστευτα πράγματα.
7: Έτσι ακριβώς. Ενώ σε κατοικία στη Θεσσαλονίκη είχε στηθεί παράνομο ιατρείο αισθητικής, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μπότοξ αλλά και φιαλίδια ενέσει της αυξητικής ορμόνης που κυκλοφορούσαν παράνομα στην Ελλάδα. Στη μακρά λίστα των περιστατικών που έχουν απασχολήσει τις αρχές περιλαμβάνονται ακόμα ενδοφλέβιες θεραπείες που εμφανίζονται ως θεραπείες ακόμα και για Αλτχάιμερ, αλλά και πολλές άλλες παρεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκτός του πλαισίου ενός κανονικά αδειοδοτημένου ιατρείου. Πολλές καταγγελίες έχουν φτάσει και στην δερματολογική εταιρεία. Για παράδειγμα, ρωσίδα που το έπαιζε δερματολόγο.

0: Λίνιο, η εμψυχρό δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή σε κιόσκι με τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές ανέκριναν τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος υποστήριξε αρχικά ότι και οι δυο τους είχαν δεχτεί επίθεση από αγνώστους. Τελικά, ωστόσο, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και σύμφωνα με μαρτυρίες είχε συχνά έντονους διαπληκτισμούς. Η συνάδελφος από τα Γιάννενα, Σοφία Τσέπα, έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, μία ακόμη στιγερή γενοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Ολόκληρη η Ήπειρος και η Ελλάδα παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις γύρω από την αποτρόπαια δολοφονία της 25χρονης, όπως είπες και εσύ, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι ποδηλατόδρομο της πόλης. Δράστης, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος μάλιστα, να πούμε ότι ταξίδευσε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη συναντήσει, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα. Η ιατροδικαστική έκθεση αποτυπώνει την απόλυτη αγριότητα της επίθεσης. Η άτυχη κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε όλο της το σώμα, στο θώρακα και την πλάτη, με δύο βαθιά θανατηφόρα χτυπήματα στον τράχυλο. Τώρα, το χρονικό της αποκάλυψης, να πούμε ότι περιλαμβάνει μια πρωτοφανή προσπάθεια από προσανατολισμού των αρχών. Στις 9 και 39 το βράδυ, διερχόμενος πολίτης εντόπισε μόφυρτη την κοπέλα και κάλεσε το ΕΚΑΒ. 5 λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο δράστης τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Το σημειώνουμε αυτό, ατηλεφώνησε αμέσως μετά το τηλέφωνο του πολίτη, παριστάνοντας το θύμα, ισχυριζόμενος ότι τους επιτέθηκε ομάδα 4 κουκουλοφόρων για να τους ληστέψει.
0: Πήγε να θολώσει τα νερά, Σοφία.
1: Ορίστε.
0: Πήγε να θολώσει τα νερά,
1: ο δράστης. Έτσι ακριβώς, και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα το μυαλό του, και για να στηρίξει το άλοθή του, αυτοτραυματίστηκε σοβαρά. Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε το δράστη εντόπισε πολλά τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος, επαναλαμβάνω, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα κοντά στη καρδιά. Ο δράστης φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση. Υπό την πίεση όμως των αστυνομικών της ασφάλειας, ο δράστης κατέρευσε και ομολόγησε, υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο που πέταξε το φωνικό όπλο. Ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκαν για οικονομικές διαφορές 2.000 ευρώ και ότι έχασε τον έλεγχο, μάλιστα είπε ότι τον έβρισε. Δυστυχώς το θύμα και θόλωσε το μυαλό του με αποτέλεσμα να την δολοφονήσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι ταξίδεψε από την πρωτεύουσα φέροντας ήδη μαζί του το μαχαίρι οδήγει την Ελλάδα στο ασφαλές συμπέρασμα πως πρόκειται για έγκλημα που ήταν προμελετημένο. Αυτή την ώρα ο καθομολογία δράστης νοσηλεύεται φρορούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Φυλατών, όπου υποβλήθηκε σε παροχέτευση πνεύμονα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του. Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Βεβαίως, να πούμε ότι ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καυγά και της επίθεσης. Δυστυχώς τα νέα δεν ήταν καλά από την Ιγουμενίτσα. Σήμερα ελπίζω κάποια άλλη φορά να έχουμε να πούμε κάτι ευχάριστο.
0: Τα χτυπήματα δείχνουν απίστευτη βαρβαρότητα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία.
2: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στον πολιτικό σεισμό που σημειώθηκε στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα που υπέστησαν οι χριστιανοδημοκράτες. Στις εκλογές του κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δεν πέτυχαν καν το όριο του 5%, μένοντας εκτός κοινοβουλίου, ενώ πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ. Στη δεύτερη κάλπη, αυτή του Βερολίνου, επικράτησε η αριστερά με το κόμμα του Καγκελάριου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, καταγράφοντας ωστόσο μεγάλες απώλειες. Για καταστροφή κάνει λόγο ο Μέρτς, ο οποίος ωστόσο διαμηνεί ότι θα παραμείνει στη θέση του, παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται, Ευαγγέλη Αρετέ.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, η Γερμανία βρίσκεται σε μια κατάσταση σοκ, διότι χθες υπήρχε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από τις δύο πλευρές της χώρας, δηλαδή και από τη Δυτική Γερμανία και από την Ανατολική. Στο Ανατολικό Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο είχαμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα των δύο ριζοσπαστικών άκρων. Στην πρώτη περίπτωση, στο Μεκλεμβούργο, έχουμε την εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΔΕ, που ήρθε πρώτο με ένα συντριπτικό για τα δεδομένα της περιοχής 38,3%.
2: Είναι η δεύτερη νίκη του ΑΕΦΔΕ μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα σε δύο εβδομάδες.
3: Μέσα σε δύο εβδομάδες, Ελισάβετ, τεσσαρώνει κυρίως στην Ανατολική Γερμανία. Δεύτερο, εκεί ήρθε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,4%. Και όπως είπες και εσύ, το κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς και οι Σοσιαλδημοκράτες δεν κατάφεραν ούτε καν να φτάσουν το 5%, έπεσαν στο 4,9%. Εξού και ο ίδιος ο Μέρτς ομολόγησε ότι πρόκειται για μια καταστροφή.
2: Είναι ιστορική αποτυχία, αν σκεφτούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει ξανασυμβεί να μείνει το CDU εκτός κοινοβουλίου.

0: πρώτον αυτό και δεύτερον, όπως επισημαίνουν σήμερα όλοι οι αναλυτές στη Γερμανία, είναι πολύ σημαντική αυτή η δεύτερη μεγάλη νίκη του ΑΕΦΕ, διότι η ακροδεξιά στη Γερμανία ήταν ένα ταμπού μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένα ταμπού που έχει σπάσει και που πλέον σαρώνει όλες τις περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας. Στο Βερολίνο πάντως είχαμε μια ανατροπή από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Η αριστερά, Die Linke, ήρθε πρώτη με 25,3%, σχεδόν διπλασιάζοντας την προηγούμενη εκλογική της δύναμη. Το CDU που κυβερνούσε μέχρι τώρα την πόλη μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες περιορίστηκε στο 19%, ενώ η AfD πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της στο Βερολίνο, περίπου 16%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό της από τις περασμένες εκλογές. Αυτό πλέον έχουμε...
1: Το ερώτημα τώρα, Βαγγέλη, είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί κανείς δεν θέλει να συναρχιαστεί με το AfD. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Αυτό ψάχνουν όλοι.
0: Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με το AfD. Ωστόσο, βλέπουμε σε κάποιες περιοχές το ίδιο το AfD να προτείνει κυρίως στους Χριστιανοδημοκράτες να έρθουν σε συνεργασία μαζί του, και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει αν αυτή η απομόνωση της ακροδεξιάς θα παραμείνει ή αν κάποιο κόμμα θα τη σπάσει. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε λίγο και το πολύπλοκο σύστημα, το εκλογικό στη Γερμανία, διότι η Γερμανία αποτελείται από 16 ομόσπονδα κρατήδια και το κάθε ένα έχει το δικό του εκλογικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο. Τα περισσότερα κρατήδια ακολουθούν μια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης, σε πολλά δηλαδή ο ψηφοφόρος έχει δύο ψήφους. Μία για συγκεκριμένο υποψήφιο στην περιφερειά του και μία για ένα κόμμα. Σε διαφορετικά κρατήδια όμως υπάρχουν διαφορετικές κανόνες και διαφορετικά όρια, κάτι που καθιστά όλο το σύστημα πολύ πολύπλοκο. Επίσης, να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ, Ελισάβετ, είναι ότι σε περίπτωση που σε κάποιο κρατήδιο γίνει κυβέρνηση το AfD, θα έχουμε ένα εξαιρετικά περίεργο και επικίνδυνο φαινόμενο, διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι αρχές ασφαλείας της Γερμανίας έχουν αποκαλέσει το AfD απειλή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε μια κυβέρνηση σε κρατήδιο το οποίο θα είναι στον έλεγχο του AfD, τίθεται το μεγάλο ερώτημα πώς θα συνεργάζεται σε θέματα ασφαλείας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Άρα έχουμε μια Γερμανία η οποία σύεται από ρασισμό, ένα Μέρτς ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει να μην παραιτείται, και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι αυτές οι σαρωτικές νίκες του AfD στη Γερμανία ενισχύουν ψυχολογικά και την ακροδεξιά και σε άλλες χώρες Ευρώπης, και κυρίως στη Γαλλία, όπου έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, το Μάιο του 27.
1: Πρόκειται για μια μεγάλη εκλογική ήττα που είναι ενδεικτική της κρίσης που επικρατεί στη χώρα, σχολίασε ο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Το σοκ βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμένανε. Θεωρούσαν ότι έστω και την τελευταία στιγμή τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα θα διατηρούσε τα προσχήματα, γιατί περί προσχημάτων πρόκειται τώρα. Όταν μιλάμε ένα εκλογικό όριο 5%, όταν δεν μπορεί το κυβερνών κόμμα να πιάσει ακόμα και αυτό το όριο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική ήττα, ενδεικτική των καιρών αλλά και τη κρίση του γερμανικού πολιτικού συστήματος. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Υπάρχει βέβαια ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον ίδιο, δεδομένου ότι άλλες περιφερειακές εκλογές σε κρατήδια δεν έχει για τους επόμενους μήνες μέχρι το 27. Άρα έχει ένα περιθώριο ευκαιρίας, αν επιβιώσει αυτής της κρίσης, πιθανώς να αποδώσουν τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν πάρθει.
3: Και από τον πολιτικό σεισμό που προκαλούν οι εκλογές στο κρατήδιο της Γερμανίας, να περάσουμε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, η Ενωμένη Ρωσία, κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, λαμβάνει ποσοστό κοντά στο 58%, επικρατεί δηλαδή με μεγάλη πλειοψηφία, και ακολουθούν οι κομμουνιστές με περίπου 14%. Το αποτέλεσμα, Τζένι Κρύθαρα, ήταν αναμενόμενο, καθώς το προεδρικό περιβάλλον δεν επέτρεψε σε κανένα σχηματισμό που εναντιώνεται στον πόλεμο με την Ουκρανία να συμμετάσχει στην αναμέτρηση.
4: Η αλήθεια είναι πως το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη του πολέμου της Ουκρανίας. Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία εξασφάλισε το 57,83% των ψήφων από 49,8% που είχε εξασφαλίσει το 2021 σε αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση. Τα αποτελέσματα δίνουν στην Ενωμένη Ρωσία 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα, που σημαίνει ότι θα έχει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία. κανένα κόμμα από αυτά που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Για πρώτη φορά πάντως σε βουλευτικές εκλογές κάλπεστήθηκαν και στα εδάφη των Ουκρανικών περιφερειών που έχει προσαρτήσει και ελέγχει η Ρωσία στρατιωτικά μετά τον πόλεμο. Μιλάμε για το Λουχάνσκ, τον Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα. Και εκεί η νίκη της Ενωμένης Ρωσίας ήταν συντριπτική, ενώ να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο σύνολο της Ρωσίας.
1: Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει το πρόγραμμα του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα έχει σήμερα επαφές με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολόσσων με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήδη έχει τοποθετήσει τον πύχη όσον αφορά στον τομέα των επενδύσεων. Τον έχει τοποθετήσει στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όταν τόνισε ότι κυβερνητικός στόχος είναι αυτές να φτάσουν στο ύψος των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ στα επόμενα χρόνια και να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ, που αυτό το πρίσμα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στις σημερινές συναντήσεις που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έδρες των τεχνολογικών κολοσσών της Nvidia και της Tesla. Είναι η πρώτη σταθμή μιας επίσκεψης που έχει στόχο να τοποθετήσει την Ελλάδα σε θέση πρωταγωνιστική στον τομέα της τεχνολογίας, με τα συνολικά νεύματα του κυρίου Μητσοτάκη να φέρνουν στο προσκήνιο τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύονται τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στη Νέα Υόρκη, γιατί και εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών αλλά και κολοσσών των διεθνών αγορών. Θα είναι ένα σήμα προσέλκυσης νέων επενδύσεων, ένα σήμα προς τους επενδυτές μέσα από τις αλλαγές που έχει προωθήσει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα. Να στρέψουν την οπτική τους προς την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας, όπως θα επισημάνει χαρακτηριστικά, διαθέτει πολλές ευκαιρίες για τοποθετήσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιασμένο στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αύριο το πρωί, ώρα Σαν Φρανσίσκο, αναμένεται συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Σαν Φρανσίσκο. Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, πριν μπει στο αεροπλάνο και μεταβεί στην αντίπερα όχθη των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ανατολική Όχθη, προκειμένου να δώσει το παρόν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
3: Την περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης στα νησιά σχεδιάζουν οι ένοπλες δυνάμεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προτείνουν αναβάθμιση της αεράμινας με Patriot, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής. Η παρουσίαση έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας, καθώς επίσης έγιναν και συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης, που υπογράφει το ρεπορτάζ, είναι κοντά μας με όλες τις πληροφορίες.
6: Και μιλάμε συγκεκριμένα για την ανεβάθμιση της αεράμινας με Patriot Pack 3, δηλαδή τους Patriot τρίτης γενιάς. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό? Διότι είναι η μοναδική πυροβολαρχία αεράμινας η οποία μπορεί να διασυνδεθεί πλήρως με τα μελλοντικά ελληνικά F-35. Και η φιλοσοφία αυτής της σύζευξης δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, αλλά επιχειρησιακά επαναστατική, γιατί τα στέλθη μαχητικά της πέμπτης γενιάς θα λειτουργούν ως το μακρύ βλέμμα του αντιεροπορικού συστήματος, τροφοδοτώντας το σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα και επιτρέποντάς του να προσβάλλει στόχους ακόμη και σε τυφλά σημεία, όπως πίσω από ορεινούς όγκους, εκμηδενίζοντας τον χρόνο αντίδρασης του αντιπάλου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει 6 πυροβολαρχίες Patriot πρώτης γενιάς, οι οποίες φραγίζουν τον εναέριο χώρο, μέχρι από τον μάλιστα έχει μετακινηθεί στη Σαουδική Αραβία, όπου βάσει συμφωνίας οι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται πρώτης γενιάς αναπληρώνονται από τους πυράβλους PAC 2. Τώρα, αυτό το οποίο συζητείτε είναι να μείνουν περίπου 2 πυροβολαρχίες της πρώτης γενιάς και οι υπόλοιπες να αγοραστούν από την Αμερική και να αντικατασταθούν με το σύστημα PAC 3, το οποίο τι σημαίνει? Ότι εκτός από τα αναβαθμισμένα βλήματα θα μπορούν να ρίχνουν τους πιο εξελιγμένους πυράβλους Patriot, αλλά θα μπορούν να ρίχνουν επίσης και τους φθηνούς Patriot για να αντιμετωπίζουν τα φθηνά συστήματα τα οποία έχουν οι αντίπαλοι, δηλαδή όπως drones, αλλά ακόμη και τα loyal wings, δηλαδή τα drones τα οποία πρόκειται στα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς να είναι ισχυρά.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου. Τι συνέβη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες?
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση,

0: κόκκινη!
1: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στους 97,8.
12: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρωτοφανές περιστατικό που είχε τραγική κατάληξη σημειώθηκε σε παραλία της Βουλιαγμένης. Δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια για μια ξαπλώστρα. Πρόκειται για έναν 76χρονο που ήταν στην παραλία με μια νεαρή φίλη του και έναν 82χρονο που διαπληκτίστηκαν έντονα. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε με τραύματα στο Ασκληπείο Βούλας όπου και κατέληξε. Μόνο αυτό δεν είχαμε ακούσει ακόμα, Θεοδόση Πάνου. Ξύλο μέχρι θανάτου για μια θέση στην παραλία.
0: ακριβώς ακατανόητο το περιστατικό, δεν είναι μόνο πρωτοφανές, αλλά είναι και ακατανόητο. Τόσο όσον αφορά στην αιτία, αλλά και στις ηλικίες των ανθρώπων που τελικά ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 82χρονος να χάσει την ζωή του από ανακοπή καρδιάς. Πλέον ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή, θα διερευνήσει τον μηχανισμό που προκαλεί την ανακοπή. Και αν προκύψει ότι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή είναι τα χτυπήματα που έχει δεχθεί και έχει δώσει χτυπήματα και ο ίδιος, γιατί και ο 76χρονος χρειάστηκε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες πριν συλληφθεί, τότε θα έχουμε και αλλαγή της κατηγορίας. Θα έχουμε αναβάθμιση, πιο υψηλή αναβάθμιση. Δηλαδή, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής. Ο 76χρονος μαζί με μια 21χρονη φίλη του, η οποία σήμερα με εντολή του εισαγγελέα συνελήφθη με την κατηγορία της απλής συνέπεια σε ανθρωποκτονία, σε θάνατο και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη η κατηγορία. Πρέπει να σας πω ότι η 21χρονη είχε κόψει εισιτήριο αμαία για να μπει στην πλάση της Βουλιαγμένης. Πήγε να πάρει μία ξαπλώστρα. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε πάρα πολύ κόσμο. Οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ελεύθερες. Δεν είναι ότι είχε κόσμο ηρωή και πάλευε ο ένας να βρει μια ξαπλώστρα και να την πάρει για να την πάει στην θέση του. Η 21χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα στο σημείο που κάθονταν το ζευγάρι, προκειμένου ο 82χρονος με την σύζυγό του. Στην πρώτη του κατάθεση ο 76χρονος είπε ότι είχαν τοποθετήσει τα πράγματά του σε τουλάχιστον 4-5 ξαπλώστρες. Και η 21χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα που ήταν στο σημείο. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του 72χρονου, την εξύβρισε. Του 76χρονου την εξύβρισε ο 82χρονος και την χτύπησε. Εν συνεχεία, όταν ζήτησε το λόγο ο 76χρονος, υποστηρίζει ότι και αυτός δέχτηκε τα χτυπήματα του 82χρονου, ο οποίος του έλεγε «ξέρεις με ποιον τα βάζεις και ξέρεις ποιος είμαι εγώ» και του ανέφερε την πρώτη ιδιότητά του, καθώς 82 ετών είναι συνταξιούχος. Ήρθαν στα χέρια. Προσπάθησαν εκεί κάποιοι λουόμενοι, λίγοι που βρίσκονταν, να τους χωρίσουν. Δεν τα κατάφεραν. Κάποια στιγμή ο 82χρονος κατέρευσε, του προσέφεραν εκεί τις πρώτες βοήθειες και οι εργαζόμενοι στην πλάζ του έκαναν κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, τον μετέφεραν άμεσα στο ασκληπείο της Βούλας, που άλλωστε είναι κοντά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Το περιστατικό όλο είναι υποδιερεύνηση και περισσότερα συμπεράσματα στα χέρια τους θα έχουν οι αστυνομικοί που το διερευνούν όταν ο ιατροδικαστής πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή στο πτώμα του άτυχου 82χρονου.
12: Αδυνατούμε να συλλάβουμε, Θεοδόση, αυτό που έγινε, μόνο και μόνο για μία ξαπλώστρα. Να σε ευχαριστήσουμε.
13: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, μια σημαντική ευκαιρία να σώσουν από πληστηριασμό ή κατάσχεση την πρώτη κατοικία τους παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες. Προϋπόθεση όμως είναι να ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει χαμηλότερες και περισσότερες μηνιαίες δόσεις, ακόμα και κούρεμα προς αυξήσεων. Σύση.
14: Πράγματι, η βασική αλλαγή του νέου εξοδικαστικού είναι ότι όταν ο φιλέτης επιλέγει την προστασία της κύριας κατοικίας, το ύψος του κουρέματος και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται με βάση την αξία της συγκεκριμένης κατοικίας και τα εισοδήματά του και όχι με βάση το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει. Μέχρι σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός αντιμετώπιζε ενιαία όλα τα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος ο φιλέτης να απομονώσει μόνο το σπίτι του για να το προστατέψει. Στην πράξη, το νέο εργαλείο επιτρέπει τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας με παράλληλη ρευστοποίηση όμως των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι οφειλέτες που διαθέτουν περιουσία μεγαλύτερη από την πρώτη κατοικία θα μπορούν να επιλέξουν τη διάσωσή της μέσω της ρευστοποίησης λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Για τη λειτουργία αυτή θα αξιοποιηθεί ένας ειδικός αλγόριθμος που θα υπολογίζει τη ρύθμιση με βάση την αξία της κύριας κατοικίας, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση με την οποία θα επιλέγει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Όταν διαμορφωθεί η πρόταση, ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Δεν δίνει στην οφειλέτη, να πούμε, τη δυνατότητα να αποφασίζει μονομερώς ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσει.
13: Άρα μπορεί οι πιστωτές να κάνουν αντιπρόταση, δηλαδή.
14: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα μπορεί να αποφασίσει ποια θα διατηρήσει. Οι πιστωτές, όπως είπες, θα μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση προβλέποντας την εκποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη πέραν της κύριας κατοικίας στο βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
13: Τώρα, οι καταναλωτές συστρέφουν το βλέμμα στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο εντός της εβδομάδας για τα καύσιμα. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, χωρίς ωστόσο αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια.
14: Ναι, αυτό είναι το βασικό σενάριο. Το είπε και σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Καταρχάς, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο με το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος, αρκετά κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Ενώ όσον αφορά το επίδομα, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση. Όπως είπαμε και την Παρασκευή, οι πληροφορίες αναφέρουν θα είναι 20%, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ο πυρήνας υπολογισμού της επιδότησης, ο οποίος βασίζεται στις βαθμοημέρες, θα παραμείνει ίδιος, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως υπάρξει σημαντική ενίσχυση όσων επιλέξουν να θερμαίνονται αντί για πετρέλαιο με ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή μέσω κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας.
13: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπεράκου για να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Διονύσης Χιόνης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
15: Τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα τη στιγμή, τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα, και ο πληθωρισμός εκτεναχθεί στο 6,5-7%. Υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος. Ο ειδικός χώρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
16: Επομένως,
15: το 1,5-2 ναι. εκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
16: Και για ένα μικρό διάστημα.
15: Και για ένα μικρό διάστημα.
12: Ελαφρύ εγκεφαλικό, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε σε ανάρτησή του, υπέστη ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη για τη ματέωση της συναυλίας του στο Μεσολόγγι. Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
17: Ναι, Βασίλη, την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιήσει τώρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο της εξόδου, ανακοίνωσε εμφανώς συγκινημένος ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του. Ο δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν τη συναυλία, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει.
13: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
18: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Αγχωτικές, δύσκολες αλλά νικηφόρες εκτός έδρας παρουσίες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με τέρμα του Ανδρέα Τετέη στο 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ένα 0 την Καλαμάτα που είχε ως έδρα το γήπεδο του Ιωνικού στην Νίκαια. Οι πράσινοι είχαν αρκετές ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύτηκαν, κατάφεραν όμως να πετύχουν την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο, η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της. Ο Σέρβος Άσος σκόραρε στο 60 λεπτό με πέναλτι και στο 81 λεπτό, πετυχαίνοντας έτσι τη νίκη με 2-1 επί του Βόλου που είχε σοφαρίσει 1-1 στο 84 λεπτό με τον Χαραλάμπογλου. Έντονα παράπονα έχει ο Βόλος για τη διαιτησία και για τη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς. Με τον Μανώλη Σάλιακα να πετυχαίνει τον γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας αγχωτικά με 1-0 το Λεβαδιακό. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο ΠΑΟΚ με 3-1 επί του Πανετολικού με τέρματα των Τάχα Άλλη, Διαγέ και Σορετήρε, ενώ για τους γηπεδούχους ο Εσταμπάν πέτυχε τον γκολ. Ο Πανετολικός είχε παράπονα από τη διαιτησία. Στο Ηράκλειο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Αθανασίου να φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 0-0 έμειναν ο Άρης και ο Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας το Περιστέρι 2-1 του Ατρόμητου. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο, σχολίασε ο τεχνικός Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ για το αίτητο που έχει η ομάδα του. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά στο Conference League ήταν δύσκολα, ειδικά με την τσεχική Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα. Ήταν μεγάλη σημερινή νίκη επί της Καλαμάτας για εμάς, επειδή δείξαμε περισσότερο. Μαχητικότητα, χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Ο αριστερός οπισθοφυλάκας ΣΑΕΚ, ο Σταύρος Πήλιος, εκθίασε τον Λούκα Γιώβιτς, που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ΣΑΕΚ χθες στον Βόλο.
19: Δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους. Και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Ο Γιώβιτς ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε το καλύτερο σέντερ φορ στην Ελλάδα.
18: Ο αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Μανώλης Σάλιακας, που πέτυχε τον γκολ της νίκης στη Λιβαδιά, τόνισε.
20: Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο. Πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρε και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήταν, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου.
21: Και το έζησε ξανά.
20: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Παίρνουμε του τρεις βαθμούς. Κάναμε του οπαδούς μας χαρούμενους. Κυριακή απόγευμα ήρθαν στη Λιβαδιά να μας δούνε. Ήταν πολύ όμορφο.
18: Δύσκολη νίκη χαρακτήρισε το διπλό στο Αγρίνιο ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, να αμυνθούμε χωρίς την μπάλα, πιέσαμε, αλλά ο αντίπαλος έκανε σωστά βαθιές μπαλιές, κάτι που μας δυσκόλεψε αρκετά. Ήταν ένα δύσκολο μάτς. Πήραμε μια νίκη όχι με τον τρόπο που ήθελα, αλλά παίξαμε καλά και ελέγξαμε το μάτς. Υπάρχουν και αυτές τις συνθήκες. Παλέψαμε όλοι μαζί, σαν μια ομάδα. Στην κατάταξη αίτητος προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη και Ολυμπιακός από 10, Πανετολικός 9 η πρώτη εξάδα, Άρης 7, Ηρακλής 6 και Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος από 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί για 3 εβδομάδες λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας στο Nation League. Στις κλήσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα μάτς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, τέθηκαν εκτός οι τραυματίες Ρότα, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος και Κωνσταντέλιας, καθώς και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή είναι και πάλι η Σάλιακας, Ανδρούτσος, Μιχαηλίδης και Ιωαννίδης. Επίσης κανονικά είναι ο Καρέτσας μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.
22: Ο καιρός. Πρώτον πυλών, το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνιακή.
23: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
22: Εξεδόθη μάλιστα και έκτακτο δελτίο.
23: Ναι, βέβαια. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πιστεύω ότι σήμερα είναι η τελευταία καλοκαιρινή ημέρα. Με τον υδάγυρο να φτάνει πάλι τους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από απόψε και κυρίως αύριο περιμένουμε επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες, τοπικά χαλάζια και ενδεχόμενα. Και κεραυνούς, κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις μέχρι το ξημέρωμα της Τετάρτης. Δεν θα είναι πολύ μεγάλης διάρκειας, αλλά φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως αύριο τη Μαγνησία και το Πύλιο, την ανατολική πλευρά του προς το Αιγαίο, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και την κεντρική και βόρεια, Εύβοια, όχι την νότια. Γύρω από το Θερμαϊκό θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι με βροχές καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη μέχρι το ξημέρωμα στο Πύλιο και κυρίως στις ανατολικές ακτές του. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 στο Αιγαίο, στο Ιόνιο όμως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση, αφού από τους σημερινούς 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική θα πέσουμε στους 25 αύριο και από τους 31 στη Θεσσαλονίκη στους 26 με βροχές και καταιγίδες. Από αύριο το απόγευμα περιμένουμε και στις δύο πόλεις, πρώτα στην Θεσσαλονίκη και μετά και στην Αττική θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Η θερμοκρασία στη Βόρειο Ελλάδα αύριο θα φτάσει στους 26, στα κεντρικά τους 29 και μόνο στα 12 θα διατηρηθεί το καλοκαιρινό 30. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού και επιδείνωση, νέα επιδείνωση από τα δυτικά το Σαββατοκύριακο, τα οποία όμως ως τότε θα έχουμε καιρό να τα αναλύσουμε.
22: Άρα καλύτερα θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο.
23: Πέμπτη Παρασκευή θα βελτιωθεί ο καιρός και από εκεί και πέρα το Σαββατοκύριακο αρχίζει να χαλάει από τα δυτικά, αλλά το σύστημα μάλλον φεύγει νοτιότερα και δεν θα επηρεαστούν περιοχές ανατολικές της χώρας. Θα επηρεαστεί κυρίως η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, η Δυτική Κρήτη. Εκεί θα είναι τα φαινόμενα, Κυπαρισσία, Μεσσηνία, Χανιά. Αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα για μεγάλες λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι παλεύει το φθινόπωρο με το καλοκαίρι. Και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πυρών, θα έλεγα, αλλά και έτσι θα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι ο καιρός θα εναλλάσσεται 2-3 μέρες σκαμπανεβαίνοντα, αλλά με συνεχή υποχώρηση πια του υδραργύρου. Τα τριαντάρια σε λίγο θα πρέπει να τα ξεχάσουμε.
22: Και θα πρέπει να φυλάξουμε και τα μαγιό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιάκη.
23: Να είστε καλά. Για χαρά.
13: Μια ματιά ακόμη στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Πειραιώς μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου και Αρδυτού, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και της Πανόρμου. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
22: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Η γουμενίτσα μαχαίρωσε την 25χρονη, σε όλο της το σώμα συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή.
13: Και στο ενικός.gr, Γιώργος Μαζονάκης, μια φορά τον συνάντησα, ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε, είπε ο υπνοθεραπευτής μετά την κατάθεση στον ανακριτή.
22: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασκιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
13: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
4: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026 οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλυντικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμητολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
3: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages.
11: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Γεμίζει ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Η πρωτοβουλία τους απαντά στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσει την πρόσβαση σε δημοσιογράφους συγκεκριμένων μέσων, με τα δίκτυα να δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του. Σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα διαδραμάτισε η κυβερνητική πολιτική αλλά και η προσωπικότητα του, παραδέχτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας.

0: Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχτηκε, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε στον 76χρονο και στην 21 ετών γυναίκα για τη συμπλοκή στη Βουλιαγμένη με αφορμή μία ξαπλώστρα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 82χρονου. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν αύριο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ψυχρό μέτωπο με βροχές, καταιγίδες κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει κυρίως σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ενώ στη Μαγνησία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες Τετάρτης. Αναλυτικά στο enikos.gr.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκθιάζουν τα μέσα ενημέρωσης της Δανίας το Jacob Nistrup για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη Super League και το γεγονός ότι προηγείται στη βαθμολογία ήττητος. Αναφέρουν ότι η ομάδα του συμπατριώτη τους προπονητή κάνει ονειρικό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, τονίζοντας ότι έχει κερδίσει τον σεβασμό των παικτών του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κινείται πάνω από 2,33 ευρώ το λίτρο και είναι αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση πουλάει σαν κοινωνική φροντίδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει, λέει, στα 1,7 ευρώ το λίτρο από 1,1 που ήταν πέρυσι, δηλαδή αυξημένη κατά 60%. Και είναι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουν τους πετρελαιάδες και ληστεύουν την κοινωνία με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και με τον ΦΠΑ στα καύσιμα, που οι ισολογισμοί, προσέξτε, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν τα εξής. Motor Oil, καθαρά κέρδη, 689 εκατομμύρια. Hellenic Energy, καθαρά κέρδη, 393 εκατομμύρια. Του Τέστιν. Τα δύο διελιστήρια της χώρας έχουν, ξαναλέω, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθαρά κέρδη που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Είναι τώρα κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας. Και την ώρα λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι, τώρα που ξαναλέω η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση της αριστείας και της επιτελικότητας και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία περί της τάχα μου ασπίδας προστασίας και των τάχα μου παρεμβάσεων, που όμως εκείνο το οποίο αποκλειστικά προστατεύουν είναι τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και που τελικά μέσα από όλη αυτή την ιστορία επιδοτείται η ακρίβεια και κανένας άλλος. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει επιβολή πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, εάν δεν υπάρξει κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα, και όλα αυτά προφανώς σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, εάν δεν υπάρξει σύγκρουση με αυτή την πολιτική που ισοδυναμεί με φορολεϊλασία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε λοιπόν η λεϊλασία θα μετατραπεί σε κοινωνική τραγωδία.

ξεσμίζουν την κοινωνία και την ίδια ώρα την κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Έβγαλαν τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο των Οικονομικών. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παρουσιάζουν στα ίδια τους τα στοιχεία ότι έχουμε μία χωρίς τέλος κλοπή του λαϊκού εισοδήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε 8 μήνες έχουν κλέψει 20 φορές εκείνα που έταξαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ματωμένο πρωτογενές τους πλεόνασμα για την περίοδο Γενάρης-Αύγουστος του 26 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ήδη δηλαδή μια υπέρβαση πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο έναντι του αρχικού στόχου που είχαν. Ο αρχικός του στόχος ήταν να έχουν βουτήξει 5 δισεκατομμύρια. Αυτοί έχουν βουτήξει πάνω και από αυτά που είχαν υπολογίσει να βουτήξουν. 6,5 τα δισεκατομμύρια. Και την ίδια ώρα έχουμε φορολογικά έσοδα τα οποία έχουν φτάσει τα 49.527.000. Εδώ έχουμε 1,4 δις πάνω από το στόχο που είχαν βάλει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν συγκρίνουμε τα 49 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, που σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, με τα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκύπτει, τα οποία είναι και σε βάθος χρόνου, έτσι. Εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει βουτήξει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές περισσότερα από όσα λέει ότι θα δώσει, και μάλιστα με ορίζοντα το 2030 και βάλε. Έτσι λοιπόν είναι που συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας, έτσι κουρελιάζεται η κυβερνητική προπαγάνδα περί δήθεν μείωσης των τιμών και έτσι κονιορτοποιείται το λαϊκό εισόδημα. Και την ίδια ώρα με αυτά έχουμε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που τι δηλώνουν? Ότι έχουμε αύξηση κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά τη συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται αυτές οι εκλεκτές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι services δηλαδή, μόνο μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πώς το λέει ο Γεωργιάδης? Είμαστε παγκοσμίως η καλύτερη χώρα του κόσμου και τι καλά που γυρίσαμε όλοι μαυρισμένοι από τις διακοπές. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εδώ είχαμε μία άκρος επικερδή φάμπρικα με την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας, έτσι λέγανε, και αναζωογόνης, έτσι λέγανε. Αυτά είχαν στήσει εκεί στο Κολωνάκι. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε γιατρούς οι οποίοι πουλούσαν μάλιστα συμμετοχές σε συνέδρια, πουλούσαν τεχνογνωσία σε άλλους, προσκαλούσαν συναδέλφους τους από το εξωτερικό για να τους εκπαιδεύουν μάλιστα στις λεγόμενες κυταρικές θεραπείες, παρουσίαζαν τον εαυτό τους ως τον απόλυτα έμπειρο και συνεργάζονταν για θεραπείες, λέει, με βλαστοκύτταρα και τα λοιπά. Εδώ φαίνεται ότι είχαν ενεργό ρόλο σε συνέδρια, έκαναν ομιλίες και σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως το κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Έχουμε το γιατρό του Κολωνακίου να συμμετέχει σε συνέδρια από τη Βαλένθια της Ισπανίας μέχρι την Σεούλ στη Νότια Κορέα και να μιλάνε για τις συνδυαστικές, λέει, θεραπείες της αναγεννητικής.
ισχυρίζονταν πως με τις μεθόδους τους, λέει, μειωνόταν ο δείκτης βιολογικής ηλικίας κατά περίπου 8 χρόνια, σου χαρίζαν 8 χρόνια, λέει, ζωής. Διαφήμιζαν ήδη από το 2021 ότι είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000, λέει, τέτοιες θεραπείες. Είχαν δημιουργήσει εκπαιδευτική, λέει, ακαδημία, βάλτε το ακαδημία σε εισαγωγικά, λες και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε εκτός εισαγωγικών, σωστά, για την εκμάθηση, λέει, την επιστημονική, λέει, ενημέρωση και τα λοιπά. Οργάνωναν επιστημονικά, ο Θεός να τα κάνει, συνέδρια και events. Παρήχαν εξάσκηση ή επίδειξη των εξοπλισμών που διέθεταν και εξήγαγαν μάλιστα και θεραπευτικές δίθεν μεθόδους αντιγύρανσης, τα στέλνανε και στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα έχουμε φορείς θεσμικούς και επιστημονικούς που τα πρόσωπα που τους απαρτίζουν ελέγχονται ή, εν πάση περιπτώσει, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις οι κύριοι αυτοί, όπως ο Πατούλης. Ο Πατούλης εγκαλείται για επιχειρηματικές δραστηριότητες ότι ήταν, λέει, πρόεδρος σε εταιρεία αναγεννητικής αισθητικής ολιστικής ιατρικής. Εμφανίζεται στις 17 του Σεπτέμβρη στις 12 και 16 το μεσημέρι να η σελίδα να τον εμφανίζει ως πρόεδρο τέτοιων καταπληκτικών κέντρων. Μέχρι τις 3 και 5 το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Πατούλης συνεχίζει να εμφανίζεται εκεί ως πρόεδρος. Ως διαμαγείας, 3 και 8 το μεσημέρι, αυτά έχουν εξαφανιστεί, η ιδιότητα έχει αλλάξει. Ο ορθοπαιδικός Πατούλης ξυλώνεται εκεί από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων και εκπίπτει σε απλός εταίρος ενός οδοντιατρίου στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Πατούλης μιλάει για ήθη προσωπική επίθεση και ανυπόστατους ισχυρισμούς, μιλάει για ανακριβείς πληροφορίες. Μόνο που είχαμε μια συνέντευξη εκεί που ο Γεωργιάδης παρουσίαζε τη νέα καταπληκτική αυτή ιδέα, ο ασθενής μόνος του να βρίσκει αν ο γιατρός είναι της προκοπής ή δεν είναι, που δίπλα του είναι ο Πατούλης. Εκεί του γίνεται ερώτηση, λοιπόν, του Πατούλη, πώς μπορεί και συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής και πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία. Και αντί να απαντήσει εκεί ο Πατούλης, πετάγεται αυτός ο οποίος συνήθως πετάγεται, ο αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, ο πρώην βουλευτής του Καρατζαφέρη, ο Γεωργιάδης, για να πει, σας διαβάζω ακριβώς,

Μετά, πώς το είπαμε, ανακριβείς πληροφορίες και ανυπόστατοι ισχυρισμοί. Τι να σας πω. Εδώ έχουμε νέα ερωτήματα για το χρόνο αντίδρασης των αρμόδιων φορέων, μεταξύ των οποίων του Ιατρικού Συλλόγου, σχετικά με την αγορά και με τη χρήση αυτού του επίμαχου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο χρησιμοποιεί, το λέει, για τη θεραπεία εκεί που δεν έπρεπε να χρησιμοποιείται, ως μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Εδώ εμφανίζεται σχετικό τιμολόγιο, το οποίο φέρεται να είχε κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο αρκετές εβδομάδες πριν από το θάνατο του Μαζονάκη, γεγονός το οποίο προκαλεί πολλά ερωτήματα για το πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει ελβετική εταιρεία η οποία προμηθεύει αυτά τα μηχανήματα ανά τον κόσμο και να έχει και εκλεκτούς αντιπροσώπους της σε 11 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως ήταν η κυρία εκεί του Κολονακίου. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε μια κυβέρνηση, βεβαίως την κυβέρνηση των επιτελών, των αρίστων, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που με νόμο κατάργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έκανε ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Το καταργήσανε, ήταν μια από τις πρώτες πράξεις που κάνανε το 2019. Μία από τις πρώτες πράξεις του περίφημου επιτελικού κράτους ήταν η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, με υπογραφές του Γεραπετρίτη, του τότε Υπουργού Υγείας του Κικίλια, του κατοπινού Υπουργού Υγείας του Γεωργιάδη. Έκτοτε λοιπόν το επιτελικό κράτος, που δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτα, παριστάνει ότι είναι και ο ελεγκτής, υποτίθεται, μιας κατάστασης, η οποία κατάσταση αυτή έκανε συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Εμφανίστηκε ο Γεωργιάδης και τα εκθέματά του, γιατί ο Πατούλης και η Παγών είναι τα εκθέματα του Γεωργιάδη. Τους βλέπουμε ως μαϊντανούς, δεξιά και αριστερά, να μας λένε ότι φτιάξαν εργαλείο, λέει, σε ταχύτητα ντετέ, για να δίνουν ψηφιακά, λέει, τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι οι ασθενείς τη λειτουργία ενός ιδιωτικού ιατρείου. Πολύ βολικό, δεν νομίζετε? Για να βγάζει η κυβέρνηση την ουρίτσα της απ' έξω και να έχει καταστήσει ακόμα και την κρατική ευθύνη για τις νόμιμες παροχές υγείας σε τάχα μου ατομική ευθύνη. Αυτά κάνουν τώρα. Και έχουμε λοιπόν τον τραγικό και άδικο θάνατο του Μαζονάκη, ο οποίος πέθανε αβοήθητος στα χέρια αυτών που συμμετείχαν στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα των Ιατρικών Συλλόγων. Και από τη στιγμή που πέθανε ο Μαζονάκης, ένα ένστικτο φοβερό κινητοποίησε την κυβέρνηση. Ένα φοβερό ένστικτο. Τους έβλεπες παντού, από την ίδια ώρα, να κάνουν δηλώσεις. Μόνο που εκείνο το οποίο τελικά μας λανσάρανε είναι η φανφάρα της πλατφόρμας AI. Ψάχτε μόνοι σας, δηλαδή. Ψάχτε μόνοι σας. Εάν το ιατρείο είναι της προκοπής, είναι κατά το ψάχτε μόνοι σας να βρείτε καμιά φακή φτηνότερη. Ψάχτε μόνοι σας γενικώς. Ψάχτε μόνοι σας κανένα τρένο που να έχει κανόνες ασφαλείας. Α, ψάχνουμε παντού μόνοι μας. Όλα αυτά στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης. Από αυτούς που, ξαναλέω, καταργήσανε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και τώρα τάζουνε ξανά φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μάλιστα με βαρύγδουπο ύφος. Και οι ίδιοι είναι που τώρα στις 20 Σεπτέμβρη μεθαύριο είχαν οργανώσει για τις 23 Σεπτέμβρη πάλι συνέδριο για την μακροζωία, λέει. Για τη μακροζωία. Το είχαν στήσει και ο Σύλλογος με συνδιοργανωτές τα Υπουργεία, προσέξτε, Υγείας,
τουρισμού

0: και ψηφιακής διακυβέρνησης. Αλλά αν ήταν ωραίο το συνέδριο αυτό και επιστημονικό και ζουμπουρλώδικο, γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη ξαφνικά το έχουν αναβάλει? Γιατί το αναβάλανε? Καταλάβατε? Το έχουν αναλάβει στο πλαίσιο, ξαναλέω, της ίδιας ταχύτητας που έδειξαν σε ό,τι αφορά την αντίδρασή τους μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Κάτι επίγον είχαν να αντιμετωπίσουν. Αλλά ξέρετε, το επίγον δεν ήταν να τον σώσουν, ούτε να σώσουν όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει στα δίχτυα των κρατικά και κυβερνητικά επιδοτούμενων στο πλαίσιο της ανελαίτης αγοράς τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα τέτοιων ιστοριών. Το επίγον ζήτημα που είχαν να αντιμετωπίσουν, ξέρετε ποιο ήταν? Η αποφυγή ευθυνών. Αυτό ήταν το επίγον ζήτημα για αυτούς. Η αποφυγή ευθυνών. Και όχι η διερεύνηση του κατά πόσο το ίδιο το σύστημα εποπτείας λειτουργεί. Και έτσι λοιπόν, όσο και αν επιχειρείτε να αστυνομικοποιηθεί, που βεβαίως και η αστυνομική πλευρά έχει τεράστια σημασία, η διερεύνηση του τι ακριβώς έγινε και έφυγε αυτός ο άνθρωπος, αλλά το φλέγον ερώτημα αφορά πλέον το ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με το ιατρικό μάρκετινγκ και ποιος τελικά έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι ο ασθενής γνωρίζει που μπαίνει και αν μπαίνει σε ένα ιατρείο, αν μπαίνει σε μια μονάδα που είναι πιο σύνθετη σε ό,τι αφορά την παροχή σύνθετων ιατρικών υπηρεσιών, ή αν μπαίνει σε τσαρλατανάδικα, πώς τα λέτε. Σε τι μπαίνει? Θα ψάχνει την πλατφόρμα του Γεωργιάδη για να το βρει αυτό? Είναι φανερό ότι πολλοί θα ήθελαν όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι, ξαναλέω, συμμετέχουν ως κράτος, ως κυβερνήσεις, ως δημόσιες υπηρεσίες, ως φορείς, συμμετέχουν σε αυτό το κολοσσέο της μετατροπής της ανθρώπινης ανασφάλειας σε μάρκετινγκ. Αλήθεια, εσείς ακριβώς τι ρόλο παίζετε? Εσείς οι κυβερνήτες, οι κάτοχοι της πολιτικής, της οικονομικής και της μηντιακής εξουσίας. Όλοι αυτοί δηλαδή που παράγουν, που αναπαράγουν, που θωρακίζουν, που συνενούν, που φωταγωγούν αυτά τα ηλουστρασιόν συνέδρια της αναγεννητικής μπίζνας των τσαρλατάνων. Τι ακριβώς ρόλο παίζετε εσείς? Μιλάω για αυτούς που στέκονται μπροστά, στέκονται δίπλα, στέκονται πίσω από ένα καθεστώς που επιτρέπει να βυθίζεται η επιστήμη στα καταγόγια ενός ζωδιακού κύκλου με ένα και μοναδικό οροσκόπο. Ξέρετε ποιος είναι ο οροσκόπος? Το προσωπικό τους όφελος. Όλοι εσείς, αλήθεια, τι ρόλο παίζετε? Παίρνουν την ανυμπόρια, παίρνουν την ανασφάλεια, παίρνουν το φόβο απέναντι στη φυσιολογική φθορά και την κάνουν ένα πεδίο οικονομικής ψυχικής εκμετάλλευσης και ομηρίας. Και με την τακτική τους συλλέγουν θύματα σε όλα αυτά τα υπέρλαμπρα καταγόγια μιας αγοράς, αγορά που οι ίδιοι την υπηρετούν, οι ίδιοι τη διαφημίζουν και οι ίδιοι τελικά την εποπτεύουν. Τι ρόλο παίζουν ακριβώς αυτοί? Μιλάω για αυτόν τον εξουσιαστικό εσμό που φωτογραφίζεται, που συναγελάζεται, που τρογοπίνει, που συνδιοικεί με αυτά τα πυράγχας που ρουφούν το αίμα. Τον
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
4: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Και εγώ η Fogg.
7: Από τον διάσημο φιλέα Fogg.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Fogg, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Περισσότερα στο real.gr. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού αύριο. Έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίδραση στην απαγόρευση εισόδου συγκεκριμένων δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 26 στον Βόλο και 27 στην Πάτρα.
14: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κεφισού, στη μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
17: Real FM.
13: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
18: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
13: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
19: φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
20: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
21: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
20: Και για μέσα στο σπίτι?
21: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
25: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Σας υπόσχομαι ότι ο σπουδαίος Ξαρχάκος και η ανεπανάληπτη Τζένι Καρέζη θα ακουστούν στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής, γιατί τώρα θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και την Πογιόπουλε.
0: Παρακολουθούμε όλη αυτή την συζήτηση. Κάποια φορά ο Θεός να την κάνει συζήτηση για όλα αυτά τα οποία έχουν ανακύψει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εσείς και ως φορέας, αλλά και εσείς προσωπικά δεν είστε από τους συνήθεις Μαϊντανούς, αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο πλευρό υπουργών για να μας πούν ότι όλα είναι καλά. Εσείς λοιπόν που ζείτε τον τομέα της υγείας, αλλά και είστε οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται ηρωικά απέναντι στην εμπορευματοποίηση της υγείας. Πώς παρακολουθείτε, τι έχετε να πείτε για αυτή την κατάσταση?
1: Έχει γίνει μια συζήτηση στην οποία, να σας πω και εγώ προσωπικά και γενικά, αποφύγαμε να τοποθετηθούμε αντιλαχή, γιατί ποτέ δεν κάναμε, ξέρετε, πάνω στο χαμό ενός ανθρώπου κατευθείαν μια ιδιοπτική παρέμβαση για την προβολή. Αλλά ξέρετε, πέρασαν μέρες και πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει διάσταση. Και μπορούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα, αλλά ας πω ένα-δύο, ας πούμε, αρχικά και με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Το πρώτο είναι ότι ποια είναι τα αίτια αυτής της κατάστασης, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, αυτό καταλαβαίνει ο απλός κόσμος, ότι υπάρχει εδώ μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στην ιδιωτική υγεία, που αλίμονο ποιος ελέγχει και τι ελέγχει και αν μπορεί να ελέγξει, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον πυρήνα, και ο πυρήνας είναι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όπου υπάρχει το κυνήγι του κέρδους, το κυνήγι του ανεξέλεγκτου κέρδους, και οι υπηρεσίες υγείας είναι επιχειρήσεις και ο γιατρός δεν είναι γιατρός αλλά επιχειρηματίας που τσαλαπατά την οποιαδήποτε ιατρική μεθοδολογία, γιατί ακριβώς υπάρχει η οικονομική συναλλαγή, αυτή είναι το ενδιάμεσο, τότε ξέρετε πάμε στο σημείο του τσαρλατανισμού, της ακραίας, αν θέλετε έτσι, τρέβλωσης της ιατρικής, γιατί υπάρχει και η πιο συγκαλυμμένη. Να το πω έτσι απλά για να μην κουράζω, ότι αυτή η βρωμιά και η δυσοδεία που βγαίνει τις τελευταίες μέρες στην δημοσιότητα δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κίνητρο για την πώληση μιας υπηρεσίας ιατρικής, τόσο το χειρότερο για τον ασθενή. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας ένα το κράτημα. Δεύτερον είναι αυτό το θέμα που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο. Ποιος ήταν υπεύθυνος να ελέγξει, αν έπρεπε να ελέγξει, έκανε ελέγχους, δεν έκανε ελέγχους, κρύβανε το μηχάνημα, είχε ρόδες, λέει, το μηχάνημα, μια γελιότητα δηλαδή. Και εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει? Υπεύθυνος να ελέγξει έπρεπε να είναι το κράτος. Ηθελημένα πέρασε αυτή την αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους η κυβέρνηση τότε, και μάλιστα συμφώνησε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, για να περάσει αυτή η αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους. Καθεστώς που συντήρησαν και επέκτηναν όλες οι κυβερνήσεις, αλλάζοντας διαδοχικά και την νομοθεσία που διέπει τους ιατρικούς συλλόγους. Να σας πω κάτι τώρα. Το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Mm-hmm. Καταργήθηκε ως αυτοτελές σώμα και μπήκε στην ΑΔΕ. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τότε είναι υποπολαπλάσιοι. Δείτε την άλλη παράμετρο του ελέγχου. Λέμε οι ιατρικοί σύλλογοι να ελέγχουν. Μα ποιο να ελέγχουν? Οι ιατρικοί σύλλογοι και έτσι να έπρεπε να ήταν, που κατά τη γνώμη μου σας λέω θα έπρεπε το κράτος να ελέγχει. Οι ιατρικοί σύλλογοι και να έλεγχαν, πώς θα ελέγξουν τους επιχειρηματίες που έχουν τις μεγάλες μονάδες υγείας, αφού δεν είναι μέλη τους επιχειρηματίες? Οι ιατρικοί σύλλογοι ελέγχουν τα μέλη τους, υποτίθεται, τα ιατρία. Και στην τελική, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε και έτσι όπως είναι, ποιος να ελέγξει και τι? Να ελέγξει δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης, εάν ασκείται σοβαρά η ιατρική που δεν έχει αφήσει ούτε ιδιωτικό κέντρο αντιγύρανσης και longevity, που δεν έχει διαφημίσει και εγκαινιάσει, που μας έλεγε ότι του περνάνε οι πόνοι όταν διαφήμιζε τα νανογυλαίκα, ποιος να ελέγξει? Να ελέγξει ο κύριος Πατούλης, που δηλαδή δεν ξέρω από πού να το πιάσω, που χρηματοδοτούσε ως περιφερειάρχη στον ιατρικό τουρισμό, που ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος ΑΜΚΕ, που συνδιοργάνωναν συνέδρια μαζί με τους εμπλεκόμενους αυτούς τους τσαρλατάνους που πιάστηκαν. Να ελέγξει ο Πλεύρης, που είναι ο προηγούμενος υπουργός υγείας, που μας έλεγε ότι, πώς μας το έλεγε, ότι είχε και πρόταση να γίνει κέντρο αποτοξίνωσης, να γίνει, συγγνώμη, μονάδα αιμοκάθαρσης στα ξενοδοχεία, που μας έλεγε ότι μίλαγε τώρα δηλαδή με τους γιατρούς που τους ήξερε, αλλά δεν τους ήξερε. Είχαν μαζί και ένα σωματείο από το 12 δηλαδή. Εδώ βγαίνει, αν θέλετε, στο προσκήνιο, ξαναλέω, μια βρωμιά και δυσοδεία που στον πυρήνα της έχει πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, αλλά έχει και μια κοινή συνισταμένη που είναι ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, που είναι ότι η ευεξία είναι η νέα κότα με τα χρυσά αυγά, γιατί αν δείτε το τζίρο που κάνει το λεγόμενο wellness economy είναι κάτι κοντά στα 18 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή δολάρια στην Ελλάδα και παγκοσμίως κάτι 3. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μάλιστα έρχονται και σε διάντροπα αυτές τις μέρες μας λένε ότι εγώ δεν ανερώ, λέει, κάτι απατεώνες ήταν, εγώ δεν ανερώ τι έχω κάνει, γιατί για μας πάνω απ' όλα είναι ο ιατρικός τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, η οικονομική ανάπτυξη και άλλα τέτοια, ας πούμε, φεδρά που θα τα πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας ασθενής και ο Έλληνας υγειονομικός, αν δεν ανατρέψει αυτή την κατάσταση και αυτή την
0: πολιτική. Κύριε Σιδερή, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή την αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία, θέλω να σας παρακαλέσω, ένα λεπτό είναι, δεν είναι παραπάνω. Ναι. Θέλω να ακούσουμε αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει. Κατερίνα, το έχεις. Είναι η κυρία στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης. Ό,τι ακούσουμε είναι από τέτοιο συνέδριο το 2023. Παρακαλώ να το ακούσουμε.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
0: Καθαρό, φρέσκο αίμα λοιπόν. Διαφήμιζε.
1: Δεν το είχα ακούσει.
0: Δεν το είχατε ακούσει αυτό.
1: Όχι, αυτή η κυρία είναι και λιγότερο αυτό που άκουσα. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ, είναι απαντήσει.
0: Κύριε Σιδέρη, αυτή είναι η κυρία Γάκα.
1: Ναι.
0: Είναι η γιατρός της Καρνιάδου. Mm-hmm. Στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης. Ήταν αυτή η οποία πρωταγωνιστούσε σε συνέδριο τέτοιου, πώς το λένε, αναγεννητικής ιατρικής, να πω τώρα δεν ξέρω τι είναι, στις 4 Μαΐου του 2023, το 23. Εκεί διαφήμιζε το καινούργιο της μηχάνημα που μας έφερνε καινούργιο αίμα και από κάτω, από την διαδικτυακή της παρέμβαση, πέρναγε το κρόουλ ότι όλα αυτά ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί ήταν που πήγε ο τότε Υπουργός Υγείας ο Πλεύρης και είπε να κάνουμε αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Κανένας από αυτούς δεν έχει καμία ευθύνη λοιπόν για όλα αυτά.
1: Μια χαρά ευθύνες έχουν, σας είπα, η κυρία η συγκεκριμένη είναι άσχετη, εκτός από τα υπόλοιπα, δηλαδή είναι και επικίνδυνη και άσχετη. Ο κύριος Πλεύρης είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνος, αλλά απέδειξε ότι είναι και άσχετος. Μπροστά μας έχουμε μια αγορά, όπως καταλαβαίνετε. Τα ακούσατε, detox, anti-aging, longevity, biohacking, PRP, μικροεγχύσεις. Πολύ θεμητά αντικείμενα έρευνα, ξέρετε. Από αυτό που μου βάλατε και άκουσα, εκτός από τον τζαρλατανισμό, υπήρχε και μια αλήθεια, δεν ξέρω αν την ακούσατε. Είπε η κυρία ότι ζούμε σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον.
0: Ναι, πράγματι.
1: Τρώμε ανθυγιεινά. Απλά αυτή βρήκε το μηχάνημα για να μας κάνει όλους καλά. Με αυτά όμως πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Εμείς με αυτά προσπαθούμε να
0: ασχοληθούμε. Μα αναρωτιέται κανείς. Έχει την κυρία η οποία διαφημίζει εδώ και τρία χρόνια. Ναι.
1: Αν πάει ένας μετά από 13 ώρες δουλειά, θα του το φτιάξει με το μηχάνημα. Δηλαδή, οι συνθήκες εργασίας, το εισόδημα, το περιβάλλον, η διατροφή, η κατοικία, αυτά είναι προσδιοριστές της υγείας. Δεν τα λέω εγώ, τα λέμε 200 χρόνια η ιατρική κοινότητα. Με αυτά θα ασχοληθούμε ή όλοι αυτοί οι απατεώνες που έχουν την πολιτική κάλυψη και ενίσχυση από τους άλλους που είπατε είναι στο ίδιο παιχνίδι για να σταματήσουμε να συζητάμε για αυτά, γιατί είναι προτιμότερο να συζητάμε για μια θεραπεία μακροζωίας, έτσι όπως την ακούσατε κιόλας, όπως καταλάβατε είναι και εύκολη, από να συζητήσουμε τι φταίει και βλάπτεται ανεπανόρθωτα ένας οργανισμός ή τι φταίει και χρειαζόμαστε μήνες, ας πούμε, για να βρούμε ένα ραντεβού το ΕΣΥ ή σε ένα, για ένα χειρουργείο ή σε ένα ιατρείο.
0: Πείτε μου κύριε Σιδερή, κάποια στιγμή τα τηλεοπτικά συνεργεία θα φύγουν από αυτή την υπόθεση. Η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ανασφάλειας, η εμπορευματοποίηση της αρρώστιας, η εμπορευματοποίηση του φόβου απέναντι στη γύρανση, στη φυσιολογική φθορά, αυτά θα μείνουν. Τι κάνουμε? Θα κάνουμε ατομική, είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, όπως μας λένε να ψάχνουμε τώρα να μπαίνουμε στην άλλη πλατφόρμα.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συλλήβδινη ατομική ευθύνη που, ξέρετε, είναι και λίγο εξοργιστικό μετά από ένα σημείο, γιατί κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα υγείας είναι αντανακλαστικό από την κυβέρνηση ότι φταίς εσύ, πρόσεχε εσύ, ρώτα το γιατρό σου που συνήθως δεν έχεις κιόλας. Μην πιστεύεις, λέει, ότι βλέπεις το διαδίκτυο. Το έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο και οι ίδιοι άνθρωποι με αυτά. Και μάλιστα, λέει, το Υπουργείο Υγείας τώρα έβγαλε και μια εφαρμογή AI, θα τα σαρώνει, λέει, όλα. Οπότε δεν θα έχει, λέει, κανένας πλέον την δικαιολογία να πει ότι δεν ήξερε. Κοιτάξτε, κύριε Βογιόπουλε, η υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρό μέγεθος. Για να εξαντλείτε σε μια εφαρμογή ή να εξαντλείτε σε ένα σόου, γιατί κάποιοι τώρα βγήκαν να κάνουν σόου και να κρατήσουν λίγα λεπτά δημοσιότητας από αυτό το θάνατο. Για παράδειγμα, θα μιλήσουμε ποτέ για αυτό που η επιστήμη ονομάζει υγειονομική εγγραμματοσύνη, δηλαδή την ικανότητα ενός ανθρώπου να κατανοεί, να αξιολογεί, να χρησιμοποιεί σωστά πληροφορίες. Και τι είναι αυτό? Είναι αυτός ο οποίος έχει δει, ας πούμε, 50 podcast και 10 αναρτήσεις? Ή αυτή η εγγραμματοσύνη πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους μέσα από ένα σύστημα πρόληψης που θα ξεκινάει από τα σχολεία και θα περνάει μέσα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Δεν μπορεί να μιλάμε για ιατρικό μάρκετινγκ και μάλιστα ανεξέλεγκτο και μετά να λέμε σαν ασθενή να προστατευτεί από αυτό. Και μην κοιτάτε μόνο την ακραία περίπτωση. Δείτε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος στα χέρια αυτής της ιδιωτικής επιχείρησης που λέγεται ιδιωτική υγεία έχει πολλές φορές χειρουργηθεί ενώ δεν θα έπρεπε. Έχει πληρώσει πανάκριβα θεραπείες ενώ δεν τις χρειαζόταν. Και δεν μιλάω για ιατρικό λάθος, γιατί το ιατρικό λάθος είναι πάντα μέσα στη ζωή. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι μια πολιτική κατεύθυνση που την ενισχύει και την υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, με αποκορύφωμα βέβαια την τελευταία που την έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέτε είναι ότι το λέγατε και πριν στην κουβέντα που κάναμε, ότι εδώ έχεις μια αγορά, έτσι τα λένε αυτοί, αγορά στην πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν κατασκευάζουν την ανάγκη για θεραπεία. Το θέμα δηλαδή δεν είναι τι χρειάζεται ο ασθενής, αλλά τι μπορούν να του πουλήσουν αυτοί.
1: Ακριβώς. Και όχι, ξέρετε, δεν είναι όλα τόσο άσπρο μαύρο. Την προκειμένη περίπτωση είναι αυτό. Πολλές φορές, ξέρετε, η ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής δεν είναι τόσο ακραία. Είναι και πιο συγκαλυμμένη η στρέβλωση στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων. Πάντως, σίγουρα είναι μακριά από την πραγματική ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος για πρόληψη, για διάγνωση και για θεραπεία. Να το πω πιο απλά, με ένα παράδειγμα. Ποιος δεν έχει ακούσει, για παράδειγμα, αν πάει σε ένα ιδιωτικό μεγαθύριο υγείας, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθείς αύριο για μια απάθηση που μπορεί να την έχει χρόνια ο άνθρωπος. Δηλαδή, για μια σκολίωση ειρηνικού διαφράγματος, ας πούμε. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να χειρουργηθεί. Γιατί? Για να μην χάσει την πελατεία. Άρα, τέτοια πράγματα έχουμε στη ζωή μας και μας δείχνουν ένα πράγμα, ότι όπου υπάρχει το οικονομικό κίνητρο και μάλιστα αυτό είναι το ενδιάμεσο για τη σχέση γιατρού με ασθενή, ο ασθενής θα την πληρώνει. Πολλές φορές ή λίγες, εύχομαι, με τη ζωή.
0: Ας κλείσουμε με αυτή την επιχείρηση, πολιτική επιχείρηση, επικοινωνιακή επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στο φόρτι της. Ατομική ευθύνη, λοιπόν. Τι κάνει ο κόσμος?
1: Ο κόσμος. κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να διεκδικεί, επίσημη ενημέρωση, γιατί ξέρετε, η υπόθεση της υγείας πρέπει να είναι κρατική υπόθεση. Προφανώς και σε έναν άνθρωπο σήμερα θα του πούμε να ψάξει, να διασταυρώσει. Δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο να του πούμε να πάρει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γνώμη, να απευθυνθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, που θα έπρεπε να διεκδικεί κιόλας, να βρίσκει και εύκολα ραντεβού, να βρίσκει και εύκολα ένα γιατρό, να κάνει γρήγορα τη δουλειά του, να είναι νέο άνθρωπος περισσότερο ψηφιασμένος, αλλά κυρίως να διεκδικεί να περάσει αυτή η υγειονομική εγγραμματοσύνη που λέγαμε πριν, από τα σχολεία, από τα παιδικά χρόνια, μέσα από μια σειρά δράσεις σε όλη την κοινωνία. Να μην πέφτει πάντως από τα σύννεφα, όπως πέφτει ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί τώρα ο κύριος Γεωργιάδης έπεσε λέει από τα σύννεφα. Δεν περίμενε ότι γίνονται τέτοια πράγματα στην αγορά, ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη δυσοδεία της εμπορικής προβολής.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Σιδέρη.
1: Ευχαριστώ. Μπορούμε πάλι να συζητήσουμε, συγγνώμη,
0: παρακαλώ,
1: σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι,
1: μπορούμε, ξέρετε, να συζητήσουμε και πιο απλά πράγματα, έτσι. Όπως για παράδειγμα αιτήματα που μπορεί να τα συζητήσουμε, λέω απλά. Όπως για παράδειγμα να καταργηθούν οι διαφημίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Για το πριν και το μετά, ας πούμε, μιας θεραπείας. Όπως για παράδειγμα να μπει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ευθύνη για το πώς το κράτος θα ελέγξει αυτές τις ιδιωτικές μονάδες. Γι' αυτά θα γίνει η συζήτηση.
0: Εδώ λέει τους είχαν στείλει τα τιμολόγια, λέει, του μηχανήματος και αυτή λέει... και βγαίνει ο Γεωργιάδης σήμερα, ακούω στη Βουλή και λέει, α, δεν είχε ελεγχθεί. Μα τι να ελεγχθεί, αφού αυτό εκ προημίου το μηχάνημα απαγορεύεται να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, εννοείται ότι απαγορεύεται να υπάρχει.
0: Άρα, για ποια άδεια μιλάμε?
1: Είναι σημαντικό να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο και καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα σύμπλεγμα που δεν έχει τελειωμό όσο το συζητάμε.
0: Κύριε Σιδέρη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Ευχαριστώ θερμά.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: έλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: αιγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
2: Απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Real FM. Η ώρα είναι 8.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού αύριο. Έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη Μαγνησία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν κλοπές και απάτες στην Αττική, προσποιούμενου τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών και η λία τους ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιδρώντας την απαγόρευση εισόδου συγκεκριμένων δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Η κυβερνητική πολιτική και η προσωπικότητά του, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ότι ευθύνονται για τα δυσμενή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εκλογικά αποτελέσματα. Έκανε λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της χώρας του και επανέλαβε τη δέσμευση να προωθήσει περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά από την ουκρανική επίθεση με drones και τις ζημιές που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις του. Σύμφωνα με το Reuters θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να αποκατασταθεί η λειτουργία του.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε ως εθνική ομάδα με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψη των αγώνων με Ολλανδία, Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Στόχος είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, πρόσθεσε ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather.
12: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στο φίλο το Real Blocker, στον Πέτρο, Τζέσι μου να σε καλά, χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, Ελένη μου φιλιά πολλά, καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Μιχάλη, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο στη Μπράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων της έναρξης σχολικής χρονιάς και προσέξτε, έχουμε 8.500 κενά σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Μόνο στην παράλληλη στήριξη τα κενά υπερβαίνουν τα 5.000, 1.370 κενά στη Γάμα Αθήνας, 800 κενά στην Αλφα Αθήνας, 725 στον Πειραιά, περισσότερα από 600 κενά στην Ανατολική Αττική, πάνω από 400 κενά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πάνω από 400 κενά στο Ηράκλειο, πάνω από 300 κενά στα Χανιά. Κύριε Βουρδουμπά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, στους ακροτές σας, να είστε καλά.
0: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς. Δουλεύουν τα σχολεία, κύριε Βουρδουμπά?
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, συμπληρώνουμε, όπως είπατε και εσείς, δύο εβδομάδες πλέον από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και δυστυχώς έχουμε μια κατάσταση, όπως και εσείς περιγράψατε, μια συνειδητή πολιτική, εγώ θα πω, υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης. Εσείς αναφέρετε το κομμάτι των κενών. Πράγματι, μιλάμε για χιλιάδες κενά αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πάνω από 8.000 είναι τα κενά, ξέρετε, όχι με βάση τις διεκδικήσεις και τις θέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, αλλά με βάση τα κενά που δίνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Και μιλάμε για χιλιάδες χαμένες ώρες.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και πλήρως συγκεντρωμένα δηλαδή τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και πάνω από 10.000 τα κενά.
1: Ακριβώς. Εμείς κάναμε μια πρώτη προσέγγιση. Είχαμε κάνει μια εκτίμηση ότι τα κενά φτάνουν περίπου τις 10.000 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτή πρέπει να είναι η πραγματική εικόνα. Γιατί μας λείπουν κάποιες μεγάλες διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι ομολογείται κοινικά πλέον από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα φάνε όλο το Σεπτέμβριο και προφανώς και όλη τη χρονιά, όπως και πέρσι, με χιλιάδες χαμένες ώρες σε όλα τα μαθήματα, σε όλες τις ειδικότητες, που αυτό για μας, ξαναλέμε, δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι μορφωτικό πλήγμα, μορφωτικό κενό, χιλιάδες χαμένες ώρες για τα παιδιά μας και ιδιαίτερα, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, και το πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν εκπαιδευτική στήριξη και ειδική αγωγή, όπου εκεί η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική, με πάνω από 4.500 κενά, με μια κάλυψη που δεν φτάνει το 50% των ετοιμάτων των εγκρίσεων από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
0: Μιλάτε για αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα, έτσι, παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή.
1: Ακριβώς, μιλάμε για τα παιδιά. Θα έπρεπε θεωρητικά να είναι στην προμετωπίδα της προσοχής, της προσπάθειας, για να μπορούν ισότιμα και αυτά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αντί για αυτά υπάρχει ένας πραγματικός κιάδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, ένας εκτός εισαγωγικών, και μια στροφή σε μια ατομική ευθύνη των γονιών, που πρέπει ξανά αυτή να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Και εδώ ατομική ευθύνη.
1: Και εδώ ατομική ευθύνη και εδώ το χέρι στην τσέπη και να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να στηριχθούν με ατομικό τρόπο, με ιδιωτικό τρόπο, μέσα στο δημόσιο σχολείο.
0: Πείτε μου κάτι. Αυτά συμβαίνουν και ενώ προχωρούν οι συγχωνεύσεις, οι συμπτύξεις, όπως τα λένε, αυτά συμβαίνουν κάτω από αυτό το καθεστώς?
1: Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτή η εικόνα των κενών, των τεράστιων ελλείψεων, έχει διαμορφωθεί μετά από μια λογική απίστευτων περικοπών σε όλα τα επίπεδα, κοφτών που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο, με εκατοντάδες συγχωνεύσεις που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όταν λέμε συγχωνεύσεις, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, μιλάμε για συμπτύξεις, για στίβαγμα μαθητών σε τάξη 25 παιδιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή που ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα αντικειμενικό στοιχείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια. Για ποιο λόγο?
0: Μα διάβαζα, φαντάζομαι είναι ακριβές, ότι μιλάμε για περίπου 30.000 λιγότερους μαθητές.
1: Είμαστε 21.000 λιγότερους μαθητές στην πρώτη δημοτικού φέτος. Και εμείς σε αυτές τις συνθήκες, αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας στην τάξη για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, εμείς ακολουθούμε μια πολιτική συγχωνεύσεων, συμπτύξεων, στίβαγμα παιδιών σε.
0: Δηλαδή με λιγότερους μαθητές έχουμε περισσότερα κενά και συγχωνεύσεις και συμπτύξεις.
1: Ακριβώς, και ταυτόχρονα μιλάμε για υποδομές σε πολύ κακή κατάσταση. Μιλάμε για χρηματοδότηση των σχολείων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, που πραγματικά τα σχολεία δεν έχουν να πάρουν τα αναλώσιμα. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ζουν με εξευτελιστικούς μισθούς. Είναι πρόκληση αυτές τις συνθήκες να ακούμε μονίμως ότι για εμάς εκπαιδευτικούς δεν αντέχει η οικονομία, υπάρχουν περιορισμοί. Την ίδια στιγμή που ακούμε γύρω μας να χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ πραγματικά σε μεγάλες κήμονες, σε μεγάλες εταιρείες, σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Και όταν συζητάμε για την εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, να ακούμε μονίμως για εξοικονόμηση, για περικοπές.
0: Πείτε μου κάτι, έβλεπα αυτή την εικόνα. Καλά, είχαμε πριν στη Σαντορίνη που κοιμόντουσαν οι άνθρωποι στο. Μιλάω για τους συνάδελφους σας. Κοιμούνταν στο αυτοκίνητο. Τώρα είχαμε αυτή την εικόνα με τη γυναίκα την εκπαιδευτικό στα Χανιά, σε μια σκηνή με το παιδί της. Δηλαδή η χώρα των 40 εκατομμυρίων τουριστών, τους δασκάλους της δεν μπορεί να τους στεγάσει.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Εμείς βιώνουμε κάθε χρόνο αυτές τις ντροπιαστικές εικόνες. Και σήμερα που μιλάμε, έχουμε καταγγελίες από περιοχές νησιωτικές και όχι μόνο, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι. Πληρώνουν 80 και 90 ευρώ κάθε μέρα σε ξενοδοχεία για να μπορούν την επόμενη μέρα να πάνε στη δουλειά τους. Άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με 815 ευρώ και με 950 ευρώ. Και όπως πολύ καλά είπατε, είναι πρόκληση, και αυτό είναι μια πρόκληση, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν μια χώρα μπορεί και στεγάζει πράγματι 40 εκατομμύρια τουρίστες, να μην μπορεί να στεγάσει λίγες χιλιάδες αναπληρωτές. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, το πιο βασικό που πρέπει να θέσουμε στη συζήτηση είναι ότι η στέγη είναι ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα στις μέρες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και χιλιάδες παρετήσεις εκπαιδευτικών κάθε χρόνο. Πέρυσι προσεγγίσαμε τις 2.000. Γι' αυτό το επάγγελμα έχει γίνει αντιδημοφιλές. Και γι' αυτό σπάμε ρεκόρ σε αιτήματα για δεύτερες και τρίτες δουλειές των εκπαιδευτικών.
0: Αυτή η βλακώδης θεωρία δηλαδή ότι κάθονται οι εκπαιδευτικοί Χριστούγεννα, Πάσχα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εάν ήταν τόσο βολικό το επάγγελμα, φαντάζομαι δεν θα είχατε τόσες παρετήσεις.
1: Δυστυχώς το επάγγελμα πλέον έχει γίνει ασφικτικό. Και δεν αναφέρουμε μόνο τις προϋποθέσεις της ηλικίας, ας το πω έτσι, που για να γίνει το μάθημα. Αναφέρουμε και στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέσα στα σχολεία, με έναν ασφικτικό, αυταρχικό τρόπο, με απίστευτη γραφειοκρατία, που όλα γίνονται για το φαίνεστε. Ένα φαίνεστε δεξιοτήτων εφήμερων, εγώ θα πω πολλές φορές και άχρηστων δεξιοτήτων, ημερών για διάφορα ζητήματα. Κανείς δεν συζητάει για το τι και πώς μαθαίνουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Μόνο σαν διδασκαλική ομοσπονδία και σαν σωματεία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσπαθούμε να θέσουμε διεκδικήσεις μαζί με τους γονείς των μαθητών μας και από κοινού να παλέψουμε για να έχουν τα παιδιά το σχολείο που εφαρμόζει το 2026. Να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
0: Οι σχολικές υποδομές σε τι κατάσταση είναι, κύριε Μπουρντουμπά?
1: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αναφερόμαστε βεβαίως στα παλιά κτίρια δεκαετιών ολόκληρων, στα οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αντισεισμικός έλεγχος, στα οποία μαθητές μας στεγάζονται σε κοντέινερ. Κοντέινερ που μπήκανε τάχα για να στεγάσουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή, αλλά έχει λήξει η άγκα λειτουργίας τους εδώ και 2 χρόνια και συνεχίζουν να στεγάζουν μικρά παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς η κυβέρνηση φτάνει στο σημείο, το έσχατο σημείο να πω εγώ, να πανηγυρίζει για κάποιες ευεργεσίες εντός εισαγωγικών των τραπεζιτών, κάποια ψίχουλα που δίνουν οι τραπεζίτες, για να βάφουν 200 σχολεία από τα 13.000 σχολεία πανελλαδικά και να μας λένε ότι προσφέρουν έργο την ίδια στιγμή που απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, να μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο, την ίδια στιγμή που δεν δίνονται πραγματικά χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό και να φτιαχτούν νέα σχολεία, να συντηρηθούν τα ήδη υπάρχοντα, με απανωτά συνεχόμενα προβλήματα, ατυχήματα που μπορούν να γίνουν δυστυχήματα που συναντάμε κάθε καθημερινά στα σχολεία.
0: Διάβασα ότι σκέφτεστε να πάτε σε κινητοποιήσεις.
1: Βεβαίως, αυτή την περίοδο είμαστε σε γύρω γενικών συνελεύθερων σε όλη τη χώρα. Καλούμε δηλαδή τους συναδέλφους μας να συζητήσουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και προσανατολιζόμαστε σε απεργιακή κινητοποίηση στην εκπαίδευση. Στις 30 του μήνα έχουμε αποφασίσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιδιώκουμε να συντονιστούμε και με τη δευτεροβάθμια και με όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσης για να δοθεί ένα αποφασιστικό μήνυμα ότι δεν μπορεί το 2026 η εκπαίδευση να θεωρείται κόστος αλλά δικαίωμα για όλα τα παιδιά.
0: Κύριε Μπουρντουμπά, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ο κύριος αυτός λέγεται Μπελέρη και είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη προχτές σε ένα κανάλι και ρωτήθηκε για τον καταδικασμένο Ναζί, τον τελεσίδικα καταδικασμένο Ναζί, τον Κασιδιάρη. Ακούστε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος αυτός. «Δεν γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ. Δεν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του». Μάλιστα. «Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η Δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη».

ανακαλώ και την ανακαλώ. Ανακάλεσε ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης. Καταρχάς να πούμε για αυτό, που, αυτό για το οποίο ανακάλασε ο Λεβέντης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι εδώ έχουμε έναν ναζί ο οποίος αποφυλακίστηκε με υπολογισμό στο χρόνο πραγματικής έκτησης των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε με ευκολία, σε αντίθεση με άλλους φυλακισμένους, στους οποίους δεν δίδεται ευχερός η δυνατότητα αυτή. Επίσης ο συγκεκριμένος είχε το ίδιο ευνοϊκή μεταχείριση, σε αντίθεση με περιπτώσεις άλλων φυλακισμένων, σε ό,τι αφορά και τη χορήγηση των αδειών. Αδειών. Άλλοι δεν έχουν, δεν είχαν την ίδια ευκολία. Και επίσης ο συγκεκριμένος, αυτό το σύστημα, αυτό το καθεστώς, αυτό το κράτος, του έδινε τη δυνατότητα μέσα από τη φυλακή να έχει πολιτική δραστηριότητα. Πολιτική δραστηριότητα. Καταλάβατε. Αυτά δηλαδή για τα περί του ότι εξέτησε την ποινή του. Το γεγονός ότι ευνοήθηκε, επίσης είναι ένα στοιχείο, και κατά την επιβολή της ποινής καθήρξεως με την αλλαγή νομοθεσίας το 19, έτσι. Τότε είχαμε πλαίσιο ποινής καθήρξης από 10 έως 20 έτη. Μετά αυτό άλλαξε και έγινε 10 έως 15 έτη. Αυτά για το τι εξέτησε ο συγκεκριμένος. Αλλά το θέμα δεν είναι τι εξέτησε και τι δεν εξέτησε. Το θέμα είναι ότι έχουμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάνει τέτοιου τύπου δηλωσούλες και μετά έρχεται βέβαια ο Λεβέντης να τις ανακαλέσει, λέει, γιατί ήταν άστοχες. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα είναι που το ναζιστόμουτρο προχώρησε σήμερα σε ένα βιντεάκι στα social media για να ανακοινώσει ότι συντάσσεται, λέει, με ένα μόρφωμα το οποίο έχει τίτλο «Συμμαχία Ελλήνων». Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι πρόκειται για τους βουλευτές που αποχώρησαν από εκείνους τους φασίστες με περικεφαλαία, τους Σπαρτιάτες. Δεν ήταν Σπαρτιάτες από τη Σπάρτη, φορούσαν την περικεφαλαία του φασίστα. Χωρίς να έχει καμία ευθύνη η Σπάρτη βεβαίως για αυτό. Μιλάμε δηλαδή για εκείνο το προηγούμενο μόρφωμα, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε ως μπροστινός του Κασιδιάρη, αλλά στο μεταξύ διαλύθηκε ή στα εξών συνετέθη. Αυτή λοιπόν τώρα η επωνομαζόμενη Συμμαχία Ελλήνων είναι τρεις βουλευτές, ο Δημητροκάλης, ο Βαλτογιάννης, ο Μανούσος, η πρώην των Σπαρτιατών, και αυτοί, λέει, πλέον θα αποτελούν την κοινοβουλευτική έκφραση του ναζιστόμουτρου που λέγεται Κασιδιάρης. Και μας είπε επίσης αυτό το ναζίδι ότι αυτό είναι ένα νόμιμο, λέει, κόμμα που έχουν φτιάξει αυτοί οι τρεις, οι πρώην των φασιστών με περικεφαλαία, και ότι αυτό συνιστά ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, και ως εκ τούτου, με βάση τα νομικά που ξέρει το ναζιστόμουτρο, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Βεβαίως έχουμε ξαναπεί ότι το ζήτημα με αυτούς δεν είναι το νομικό. Το νομικό είναι ένα μέρος, και σε ό,τι αφορά το νομικό υπάρχει βεβαίως ο εκλογικός νόμος, εκεί που λέει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να συμμετέχουν, ούτε να αρχηγεύουν, ούτε να παριστάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα βρούνε στα εκλογοδικεία και οι νομικοί. Και ξαναλέω, το θέμα με τούτους δεν είναι το νομικό σκέλος, είναι το πολιτικό σκέλος, ότι εδώ στην Ελλάδα παριστάνουν τους πατριώτες, στην Ελλάδα της Βιάνου, στην Ελλάδα των Καλαβρίτων, στην Ελλάδα του Διστόμου, στην Ελλάδα της Κεσαριανής, Κοκκινιάς, παριστάνουν τους πατριώτες οι σβαστικοφόροι. Αυτοί, οι δολοφόνοι, οι ηγέτες και οι διευθύνοντες στην εγκληματική συμμορία, την καταδικασμένη που δολοφόνησε τον Παύλο, τον Φίσα, τον Λουκμάν,
που είχε τις δολοφονικές επιθέσεις ενάντια

στους κομμουνιστές συνδικαλιστές, ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες κτλ. Αυτοί παριστάνουν τους πατριώτες. Τώρα βέβαια ας έρθουν αυτοί οι βουλευτές αυτού του κοινοβουλευτικού μορφώματος, Συμμαχία Ελλήνων, να μας πούν βεβαίως ότι ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, δεν είναι ο σκιώδης αρχηγός και αυτοί οι μπροστινοί, οι αχυρά άνθρωποι δηλαδή. Αυτά λοιπόν, αυτά υπόθηκαν σήμερα από αυτό το ναζιστόμουτρο. Χτες, ξαναλέω, ή προχτές ήταν που ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε ρεκλάμα στο ναζιστόμουτρο. Μετά βέβαια κατέληξε ότι η δήλωσή του ήταν άστοχη και την ανακάλεσε. Λεβέντες, είναι λεβέντες παιδιά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού.
13: TRT 95,1 FM Stereo.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πολλαπλές μαχαιριές όλο το σώμα δέχτηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Περισσότερα στο real.gr. Ραγδαία μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ως μέσο αντίδρασης στην απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων από άλλα τηλεοπτικά κανάλια στο Λευκό Οίκο.

0: ό,τι ακούμε είναι η City. Πρόκειται για ανατολικό γερμανικό συγκρότημα, rock συγκρότημα, rock μπάντα. Για αυτούς που λέγανε ότι στις ανατολικές χώρες δεν υπήρχε rock και δεν υπήρχαν συγκροτήματα, με παγκόσμια επιτυχία. Τώρα βεβαίως δεν υπάρχει Ανατολική Γερμανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει το συγκρότημα. Ανατολική Γερμανία σίγουρα δεν υπάρχει. Στη θέση Ανατολικής Γερμανίας υπάρχουν φασιστικά προπύργια. Βαγγέλης Αρετέος, γεια σου Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μετά τη Σαξονία είχαμε και την νέα, έτσι, τις εκλογές στο άλλο κρατήδιο, Μεκλεμβούργο, πώς το λένε.
1: Μεκλεμβούργο, όπου εθάρρωσε πάλι η ΑΕΦΤΕ, ήρθε πρώτο κόμμα, ήρθε δεύτερο με μεγάλη διαφορά, ήρθαν οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς βούλιαξαν κάτω από το όριο του 5% που απαιτεί το κρατήδιο για να εκπροσωπείται το κόμμα στην τοπική βουλή. Ο Μέρτς παραδέχθηκε μεν ότι πρόκειται περί καταστροφής, αλλά επιμένει να παραμένει καγκελάριος.
0: Δεν παρετείται, είπε.
1: Δεν παρετείται, δεν παρετείται. Ναι. Βέβαια, σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο και τις αναλύσεις που γίνονται, φαίνεται να υπάρχουν πολλές συζητήσεις στο Βερολίνο για απομάκρυνσή του, αλλά προς το παρόν ο ίδιος τουλάχιστον δημόσια δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση, δεν έχει αφήσει καμία πόρτα, ούτε καν χαραμάδα για παρέτηση. Και είχαμε και μια ευχάριστη είδηση από την άλλη πλευρά στο Βερολίνο, όπου η ριζοσπαστική αριστερά, τον Die Linke, και μάλιστα με μια υποψήφιο τουρκικής καταγωγής, της οποίας οι γονείς ήταν αριστερή πολιτική πρόσφυγη στην Τουρκία. Έχει σημασία αυτό να το πούμε. Ήρθε πρώτο με μεγάλη διαφορά, αφήνοντας πίσω χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλιστές. Ωστόσο, η ΑΕΦΔΕ πήρε 16%, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 9%. Δηλαδή σχεδόν διπλασίασε τα νούμερα της σε ένα Βερολίνο το οποίο ακόμα είναι δύσκολο πεδίο για την ακροδεξιά, αλλά όχι αδύνατο, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με αυτή τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ΑΕΦΔΕ.
0: Έβλεπα τα στοιχεία και στις εκλογές στη Σαξονία και στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, ότι στην πραγματικότητα εδώ υπάρχει μια μετάγγιση ψηφοφόρων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κατά βάση, αφού πρώτα οι Χριστιανοδημοκράτες κανονικοποίησαν την πολιτική του φασισμού, έπαιξαν μέσα στο παιχνίδι του ρατσισμού, του αντιμεταναστευτικού, του αντιπροσφυγικού, και εδώ πια έχεις επιλογή του αυθεντικότερου, του original, και έχεις μια μετάγγιση ψηφοφόρων από τους Χριστιανοδημοκράτες στους φασίστες.
1: Έτσι είναι, και βέβαια φαίνεται για άλλη μια φορά και παθαίνει αυτό το χάσμα, αυτός ο αόρατος τείχος ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία, με την Ανατολική να τίνει σχεδόν μαζικά, τουλάχιστον με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, προς την άκρα δεξιά, και την Δυτική να αντιστέκεται κάπως, αλλά με όλη αυτή τη δυναμική και με την δύσκολη προοπτική της γερμανικής οικονομίας που έρχεται, πολλοί θεωρούν ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αναπτύσσει και πολύ μεγάλη δυναμική το ΙΑΣΤΕ Γερμανία.
0: Έβλεπα τα στοιχεία, έβλεπα κάτι στοιχεία από τη Γερμανία, Βαγγέλη, στο Euronews το έβλεπα. Έχουμε περισσότερους από 750.000 συνταξιούχους στη Γερμανία που ζουν λόγω της κοινωνικής πρόνοιας. Αν δεν υπήρχε η κοινωνική πρόνοια, αν είναι σε τέτοια κατάσταση ένδυας, που θα πέθαιναν πολύ απλά. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση φτωχοποίησης.
1: Είναι τραγική κατάσταση φτωχοποίησης, και πάλι περισσότερο, ακόμα πιο έντονη στην πρώην Ανατολική Γερμανία, και έχουμε και ένα καθεστώς εργασιακό το οποίο ήδη από τα χρόνια της Μέρκελ έχει διαλυθεί τελείως, για να γεμίζουν οι αριθμοί και για να μην φαίνεται υψηλή ανεργία. Έχει καταστατικηθεί εντελώς η κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος, και έχουμε πλέον καθεστώτα εργασιακά τα οποία είναι εντελώς απαράδεκτα, εντελώς ανασφαλή, και βεβαίως στο τέλος της ημέρας και δεν αφήνουν και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τελειώσουν το μήνα τους. Άρα έχουμε μια Γερμανία που κάτω από την επιφάνεια ή αυτή την εικόνα μιας χώρας βιομηχανικής μεγάλου κέντρου τεχνολογίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, στην καθημερινή ζωή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για πολλούς και όλα δείχνουν να δυσκολεύσει, εξού βεβαίως και η απήχηση της ρητορικής του αφηγήματος της ΑΕΦΤΕ βέβαια.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Αυτά λοιπόν για να έχουμε και μια εικόνα, ποιος ποτίζει, ποιος τοπεύει, ποιος ενισχύει, ποιος προωθεί το φασισμό, αφού πρώτα βεβαίως τον κανονικοποιεί μέσα από την πολιτική του συμπεριφορά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε ένα ακόμα φωνικό, μία ακόμα γυναικοκτονία. Είναι ο Θεοδόση μαζί μας. Θεοδόση μου, γεια σου. Θεοδόση πάνω.
2: Γεια σας, γεια σας. Και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος ότι είναι η 17η από την αρχή του έτους, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, μία 25χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ένα σημείο που είναι πολύ γνωστό εκεί στην περιοχή, είναι ο ποδηλατόδρομος. Και κιόσκα είναι σημείο αναψυχής. Είχε συναντηθεί με τον πρώην φίλο της, 27 ετών, είχε πάει από την Αθήνα ο 27χρονος εκεί, διότι 25χρονη βιολόγος έχει σπουδάσει και εργάζονταν σε ιχθυοτροφείο της περιοχής. Ο 27χρονος, στην ομολογία του, είπε ότι είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές της τάξης των 2.000 ευρώ και εκεί, λέει, πάνω στο τζακωμό του, τον έβρισε και θόλωσε. Και αυτό το ακούμε συνεχώς. Ήταν η κακιά η ώρα, θόλωσε, και όταν θολούνεις υπάρχει κακιά η ώρα, αφαιρείς και μια ζωή. Λοιπόν, φέρει πολλαπλά χτυπήματα από σουγιά, με θανατηφόρα όμως δύο τραύματα στην τραχηλική χώρα. Ο ίδιος αρχικά προσπάθησε να σκηνοθετήσει ληστεία, πήρε και την άμεση δράση τηλέφωνο, λέει, μας επιτέθηκαν τέσσερα άτομα που καθόμασταν εδώ, φορούσαν κοκκούλες, μάλλον έχουν σκοτώσει την φίλη μου, ελάτε, έχουν τραυματίσει και εμένα. Τα τραύματά του, όντως είχε τραύματα και είχε και ένα πιο βαθύ στο σημείο της καρδιάς. Τα περισσότερα
0: επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί αυτός.
2: Τώρα δεν φαίνονται τραύματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο σοβαρό τη ζωή ενός ανθρώπου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι και αυτά μέρος της σκηνοθεσίας. Πολύ γρήγορα βέβαια η σκηνοθεσία αυτή κατέρευσε και θα πάρει την άγουσα για την δικαιοσύνη.
0: Εδώ σου μας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
3: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοπέλες από το Δίστομο, έγραφε ο Καβαδίας, και στην Ελλάδα του Δίστομου έχουμε από ό,τι φαίνεται μόρφωμα το οποίο εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου ναζί εγκληματία στη Βουλή, και μιλάμε για αυτούς τους, πώς τους είπαμε, ναι, Συμμαχία Ελλήνων, ο οποίος με τον Κασιδιάρη να λέει ότι συντάσσεται με το συγκεκριμένο μόρφωμα το οποίο εκπροσωπείται στη Βουλή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μόρφωμα στη Βουλή που εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου εγκληματία. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Εδώ θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε την νομιμοποίηση από την άλλη πόρτα της καταδικασμένης ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι καταδικασμένη αυτή? Γιατί είναι εγκληματική οργάνωση. Και έχουμε λοιπόν στην Βουλή, θα μπορούσε να πει κανείς, μορφώμα βιτρίνα, και μέσα από αυτό ζητάει εκπροσώπηση ένας τελεσίδικα καταδικασμένος ναζί. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, και οι υπόλοιποι θεσμικοί παράγοντες του αστικού τους κράτους, καλό είναι να μας πούν την άποψή τους γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα οποία έθεσε και ο βουλευτής του ΚΚΕ σήμερα στη Βουλή, ο Χρήστος ο Κατσότης. Όπως όλοι καλά ξέρουμε, τα φώτα έχουν σβήσει, το έγκλημα όμως είναι εκεί, και μιλάω για το έγκλημα στα Τέμπη. Η δίκη συνεχίζεται και σήμερα πρέπει να σας πω ότι κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια. Η Κλαούντια Λάτα ήταν μόλις 21 ετών, φοιτήτρια ιατρικής στην στρατιωτική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε η κυρία Άλμα Λάτα, ήρθαμε, είπε, στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια, φέραμε στον κόσμο 3 πανέμορφα παιδιά, δουλεύαμε σε 3 δουλειές για να τα καταφέρουμε, για να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά μας. Τι έκανε ο κύριος Καραμαλής αυτά τα 4 χρόνια που ήταν υπουργός? Ένα, όπως είπε, ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο. Αποδέχονταν αυτό που γινόταν, αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών, με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν. Θέλω, είπε η κυρία Άλμα Λάτα, να κάνετε τα πάντα να λάμψει η αλήθεια. Πρέπει να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, γιατί αυτά τα παιδιά ζητούν δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολιτικό στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Εξόφθαλμα καταπατά την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, το οποίο αφορά την προστασία της ελευθερίας του λόγου και του τύπου. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τρία αφηγόμενα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως καταθέτουν ομοσπονδιακή αγωγή, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, και ζητούν συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον να αποφανθεί άμεσα ότι η απόφαση του Τραμπ είναι αντισυνταγματική και να εμποδίσει επίσης τους συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου να την εφαρμόσουν. Οι εξελίξεις εντός των ΗΠΑ βέβαια προκάλεσαν και σχόλια στο Κρεμλίνο, που ο εκπρόσωπος του Πούτιν δήλωσε πως εκείνοι επιτρέπουν σε όλους τους δημοσιογράφους να μπαίνουν στις ενημερώσεις. Να θυμίσω πάντως πως οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η κατάσχεση των διαπιστεύσεων, είχε ξεκινήσει στο Πεντάγωνο από τον Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέγκζεφ, ο οποίος επέβαλε νέους κανόνες στους δημοσιογράφους που κάλυπταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τους ανάγκασε να δεχτούν περιορισμούς σχετικά με τις πληροφορίες που μπορούσαν να δημοσιεύουν, αλλά και με τις πληροφορίες που μπορούσαν να ζητούν. Είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα τότε, γιατί τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, το Bloomberg, η Wall Street Journal, αλλά και συντηρητικά μέσα στις ΗΠΑ, είχαν εκφράσει την αντίδρασή τους. Και ήταν τόσο η άδεια η αίθουσα που έγινε η ενημέρωση, που γινόταν η ενημέρωση, που αναγκάστηκαν να φέρουν influencers της συνωμοταξίας του Τραμπ, καθώς επίσης και μέσα τέτοια, προκειμένου να γεμίσουν την αίθουσα και να φαίνεται ότι δεν έγινε και τίποτα.
0: Βλέπω να πάβουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Τραμπ και το CBS και το Fox και το NBC.
1: Ναι, ακόμα και μέσα τα οποία πρόσκειται προς τον Αμερικανό πρόεδρο, κυρίως ως αντίδραση στο τι συνέβη με τα υπόλοιπα μέσα, αλλά μένει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική μάχη, αναμένεται να υπάρξει γρήγορα απόφαση.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στη Ρωσία, όπου το κυβερνών κόμμα, η Ενωμένη Ρωσία, κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, όπως αναμενόταν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν τις είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το κόμμα εξασφάλισε 57,83% από 49,8% στις κάλπες του 2021 και για πρώτη φορά στήθηκαν κάλπες και στις περιφέρειες που έχει προσαρτήσει η Ρωσία από την Ουκρανία, δηλαδή το Λουγκάνσκ, το Ντονέσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, ενώ κανένα από τα κόμματα που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε την έγκριση για να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Αξίζει να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών δομών στο σύνολο της Ρωσίας.
0: Ζένη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θέλω να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος.
0: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά με το

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 95,1.